0: Καλημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό το εμβατήριο?
0: Είναι ο ύμνος της Μπαρτσελόνα.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Α, ωραίος είναι.
0: Ε,
1: ωραίος. Ναι, μ' αρέσει.
0: Αλωνία.
1: Ναι, αγωνιστικό.
0: Πατρίδα.
1: Αγωνιστικό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί σήμερα έρχεται η Μπαρτσελόνα, έρχεται ο Λαμίν Γιαμάλ, έρχεται ο Ραφίνια, έρχεται ο Πέδρη.
1: Πού έρχεται?
0: Έρχεται ο Φεράν Τόρες.
1: Πού έρχονται όλοι αυτοί?
0: Έρχεται ο Λεβαντόφσκι.
1: Τους ξέρεις όλους?
0: Ε?
1: Τους παίκτες της Μπαρτσελόνα.
0: Ε, τους περισσότερους.
1: Μπράβο, δεν τους ξέρω όλους αυτούς.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Καλοί παίκτες.
0: Ε, παικταράδες.
1: Παικταράδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι θα έρθουν σήμερα το βράδυ στο Θησίο.
0: Στο Θησίο, 8 η ώρα.
1: Θα είναι όλοι εκεί.
0: Θα είναι όλοι η Μπαρτσελόνα εκεί.
1: Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας κι εσύ.
1: Ναι, να τις δω.
0: Και εσύ Μπαρτσελόνα.
1: Και εγώ Μπαρτσελόνα είμαι.
0: Ω, πολύ Μπαρτσελόνα ετοιμαζευτήκαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπάρτσα, μπάρτσα λοιπόν απόψε στο Θησίο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, γιατί...
0: Άκουσα τη γλώσσα.
1: Ναι, με αυτά που λες. Γιατί να πούμε γιατί τα βάλαμε την Μπαρτσελόνα. Δεν έβαλε ο Καλαμαράκης, εγώ δεν ήξερα τον ύμνο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ο ύμνος της Μπαρτσελόνας δεν είναι, να μην πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, γιατί φυσικά παίζει πολύ με την Μπαρτσελόνα σε όλα τα σποτάκια ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα έχει την ανακοίνωση του νέου κόμματος και θα μάθουμε και το όνομα που το κρατούν επτασφράγιστο μυστικό. Εμείς έχουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ξέρεις και το όνομα?
1: Το όνομα δεν το ξέρω, όχι. Ψέματα δεν θα πω. Δεν προσπάθησα να μάθω, αλλά συγγύν ηχθείος από την Αμαλίας. Όμως ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι, μπράβο. Μπάρτσα, μπάρτσα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Ε?
0: Καλές επιτυχίες.
1: Ε,
0: καλά πρωταθλήματα.
1: Ναι, ναι. Είναι το γεγονός της ημέρας, έτσι.
0: Το πολιτικό,
1: θα τα πούμε μετά.
0: Το πολιτικό γεγονός της ημέρας, γιατί έχουμε κάτι άλλο γεγονός.
1: Όχι, εννοώ πολιτικά, στην πολιτική
0: επικαιρότητα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείται. 8 και 8 στον Real FM 97,8 με τον ύμνο της Μπάρτσα, λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα. Για να πάμε σιγά σιγά στα επόμενα με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιόφωνου.
1: Και πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί μην το ξεχνάμε.
0: Όπα,
1: εντάξει, Τρίτη είναι σήμερα.
0: Όπα, όλη τη εβδομάδα θα το λέμε. Τι είναι?
1: Εντάξει, 40 μέρες κρατάει η εκατομμύρια.
0: Γιορτή είναι.
1: Βέβαια.
0: Μετά το Πάσχα, 40 μέρες Χριστός Ανέστη.
1: Αφού πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό και τη σήμερα γιορτάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, να μην γιορτάσουμε μία εβδομάδα έτσι να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε.
0: Ακούω και στο σπότ εδώ το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Δεν πρόκειται να γλιτώσω καθόλου. Δεν με λυπάται κανείς.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο δεν πρόλαβα το πω. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ναι, είμαι και εγώ εδώ. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι την έπιασα να ακούει τώρα πριν μπούμε στο στούντιο? Έχει κολλήσει, έχει φάει κόλλημα.
1: Ναι.
0: Περνάω λοιπόν εκεί από το τηλεφωνικό κέντρο που είναι η Εύη και ακούω.
3: Και ο παππούς!
0: Της λέω, τι είναι αυτό παιδί μου, από πού ακούγεται? Εγώ μου λέει, το έχω βάλει και το ακούω, μου λέει, μ' αρέσει πολύ. Έλα Χριστέ και Παναγία,
1: είναι πολύ πολύ καλό.
0: Της κόλλησε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, και στην Κατερίνα την Κάβουρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αγαπητό, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα στην Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στη θέση λέει του Λαμίν Γιαμάλ. Ποιον θα βάλει ο Αλέξης Τσίπρας? Αυτό περιμένουμε κι εμείς να δούμε. Ενώ ο Θάνος από την άλλη έχει να γίνει λέει πανηγύρι σε αυτές τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην απόψινή παρουσίαση του νέου κόμματος, καθώς η Αμαλία έχει και το ρεπορτάζ, θα σας τα πει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως από την είδηση που προέκυψε χθες σχετικά με ένα νέο τέλος για τα ακίνητα.
1: Καλά, πολύ, δηλαδή πραγματικά είχαν έμπνευση, γιατί καλά τώρα αυτό είναι μέσα λέει, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών έτσι. Είναι σε νομοσχέδιο από ό,τι κατάλαβα και είναι διπλό χαράτσι στα κίνητα. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή η κυβέρνηση έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους και το λέω και εγώ αυτό, τώρα πρέπει να το δει λίγο αυτό. Να το δει. Αυτό λέω μόνο.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχε το τέλος ακίνητης περιουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ήταν δύο διαφορετικοί φόροι για τα ακίνητα. Τώρα λοιπόν ενοποιούνται αυτοί οι δύο φόροι και θα υπάρχει πλέον ένα νέο τέλος, το οποίο θα ονομάζεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, έτσι δεν έχει περάσει ακόμα. Είναι υποδιαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σκέλος τοπικής ανάπτυξης, λοιπόν, θα λέγεται, ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες. Τα δύο προηγούμενα τέλη, το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα, ήταν στο σύνολό τους από 0,3 έως 0,7 της χιλής. Έτσι.
1: Τώρα
0: θα φτάσει τουλάχιστον στο 1,05 της χιλής, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει μέχρι και τριπλασιασμός.
1: Ακριβώς. Και να υπάρχουν και αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό, θέλω να πω. Και μάλιστα, δηλαδή, πραγματικά, είχε φαντασία όποιος το σκέφτηκε αυτό. Το νέο τέλος θα μπει στη ζωή μας την πρωτοχρονιά του 27, να το πούμε αυτό. Θα πληρώνεται και αυτό μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αν ο υπόχρεος δεν πληρώσει τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης. Μπράβο, παιδιά! Ωραία! Είχαμε τον ένφια, φωνάζουμε έναν μνημονιακό φόρο, τον έχουμε ακόμα στην πλάτη μας, τον πληρώνουμε. Έτσι λέμε, έχει μειωθεί. Εμείς λέμε, πρέπει να καταργηθεί. Η κυβέρνηση το μειώνει και τώρα φέρνει από το παράθυρο ένα νέο φόρο τοπικής αυτοδιοίκησης στους λογαριασμούς ρεύματος. Άρα είναι, δεν μπορείς να τον πληρώσεις, γιατί αν δεν πληρώσεις για τρεις μήνες το λογαριασμό, σου κόβεται το ρεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, και βλέπω ότι παίρνουν και κυβερνητικά στελέχη αποστάσεις από το συγκεκριμένο φόρο. Το βλέπω αυτό. Ας μας πούν τι εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με αυτό. Αναρωτιέμαι.
0: Ένα διπλό χαράτσι λοιπόν υπερωτάει για να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Για ένα ακίνητο, για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα δεκαετίας, 100 τετραγωνικών, με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, ο φόρος στο σύνολο των δύο φόρων σε ετήσια βάση ήταν 70 ευρώ. Τώρα λοιπόν, το πιθανότερο, εάν περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από τα 70 ευρώ θα πάμε στα 210. Θα τριπλασιαστεί λοιπόν το ποσό του φόρου. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, Αμαλία μου, γιατί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τους πληρώνουν και οι ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, θα το έλεγα.
0: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακριβώς, τι θα γίνει?
0: Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους?
1: Εσύ περιμένεις να επιστρέψει.
0: Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Το έλεγαν και οι ειδικοί. Άκουγα και τον κύριο Γιάννη το Χατζησαλάτα να το λέει αυτό, να το επισημαίνει. Και τη μεγάλη αύξηση του τέλους αυτού του συγκεκριμένου τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι θα δημιουργηθούν τριβές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών και δεν πρόκειται ποτέ οι ενοικιαστές να πάρουν πίσω τα χρήματα που θα δώσουν. Μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Δεν χρηματοδοτούνται οι δήμοι και από το κράτος και από την Ευρώπη και όλα αυτά για τα έργα που φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν από δικού τους.
0: Δεν είναι, λέει, επαρκής η χρηματοδότηση για τους δήμους.
1: Δεν πληρώσουμε εμείς.
0: Αναζητούνται λοιπόν
1: εντάξει
0: πόροι ώστε να στηριχθούν οι δήμοι και ο τρόπος είναι αυτός. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, αυτό θα είναι στην ευχέρεια των δήμων. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πρέπει από 1η-1η του 27 να επιβάλλουν το συγκεκριμένο φόρο και να τον διπλασιάσουν ή να τον τριπλασιάσουν, αλλά είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου. Τώρα θα μου πείτε εσείς, θα υπάρξει Δήμος ο οποίος δεν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι. Εγώ θέλω να δω ακριβώς ποιοι θα το κάνουν οι Δήμοι και πώς θα το δικαιολογήσουν στους δημότες τους. Γιατί τώρα μεταξύ μας, Ιωσήφ μου, και εγώ θα μιλήσω και θα μου πεις πάλι για το. Ναι, όταν μας τρώνε τα σκουπίδια, όταν δεν έχουμε δρόμους, όταν θα βάλουν, όταν πληρώνουμε πολύ ψηλά τέλη δημοτικά, θα αρθούν και θα μου βάλουν και το φόρο. Να μας βάλουν και το φόρο. Να κάνουν τι? Τώρα μου γράφει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο ότι δεν έχουν καθαρίσει στην περιοχή τίποτα από τα ξερά. Και έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Και ξεκινάνε και οι ζέστες. Λοιπόν, λίγο όπα, παιδιά. Λίγο όπα. Και ξαναδείτε το εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι τώρα για να επιβάλλονται φόροι. Για να μειώνονται και να καταργούνται φόροι. Πρέπει.
0: Υπάρχει αναστάτωση λοιπόν και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αλλά και στους ενοικιαστές, γιατί όπως σας είπαμε θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση στο να βρεθεί λύση μετά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δηλαδή ποιος θα πρέπει να πληρώνει αυτό το φόρο, ποιος θα πρέπει να επιβαρυνθεί, γιατί όπως είπαμε θα έρχεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Την καλημέρα μας στον Δανιήλ που μας ακούει στα Εμιράτα. Καλημέρα Δανιήλ μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στη Σούλα η οποία φωνάζει στο θυσίο, αδελφές μου, στο θυσίο. Μην αγωνιάς αγαπητή μου Σούλα. Απόψε λοιπόν στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, θα μάθουμε και το όνομα από το Θησίο, θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει το κορίτσι εδώ το
1: και
0: ρεπορτάζ.
1: Και για τις παρουσίες, αλλά και για τις απουσίες που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Οι απουσίες, τις παρουσίες δεν τις λέω, θα μιλήσω για τις απουσίες.
0: Ο Δανίλη, αυτό που γράφει είναι ότι μας παραξενεύει με τους φόρους. Δεν νομίζω, λέγεται, τα επόμενα 20 με 30 χρόνια ότι θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Πρέπει να ρίξουμε το χρέος μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Δανίλη, όπως είπαμε, αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος έχει προκριθεί ώστε να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, κατά κύριο λόγο, αλλά και οι περιφέρειες. Και όπως σας είπαμε επίσης, θα είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου εάν θα κάνει χρήση αυτού του νόμου και αν θα αυξήσει αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως θα ονομάζεται, η ενοποίηση δηλαδή δύο προηγούμενων φόρων, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για διπλασιασμό και για τριπλασιασμό, ειδικά σε αυτή την περίοδο, με κύμα ακρίβειας, με πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα, και όταν ακούς μια επιβάρυνση, για παράδειγμα, από τα 70 ευρώ ετησίως στα 200-210, είναι ένα ποσό.
1: Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχει μειώσει και έχει μειώσει φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά, λοιπόν, δείτε το λιγάκι αυτό. Ξαναδείτε το. Δεν είναι. Δεν μπορεί ο κόσμος και είναι και άδικο.

0: Πάντως, εσύ να σου πω κάτι. Λέω για, αυτό το, για την τοπική αυτοδιοίκηση που κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και δήμοι που κάνουν σπουδαίο έργο, έτσι. Δεν θέλω να, να του βάλω όλου σε δύο καλάθι και το ξέρουμε. Δεν θα πω τώρα. Ο Δήμος Περιστερίου, θα το πω. Έχει κάνει έναν άλλο Δήμο και προσφέρει και στου πολίτε και στι πολιτικέ οικογένειε και στηρίζει κτλ. Ναι, εντάξει. Αλλά το να δημιουργήσει έναν φόρο, τον οποίο θα τον πληρώσουν οι δημότες για να κάνουν έργα, έτσι δεν είναι, έτσι είναι οι Δήμοι, αυτό δεν έχει λογική. Γιατί ξαναλέω ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από την πολιτεία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν προγράμματα.
1: Ο Χρήστος έχει διαφορετική άποψη. Α. Έτσι λέει θα πέσουν τα ενίκια. Άντε λέει, συνέλθετε. Έτσι γράφει ο Χρήστο μήνυμα. Πώς θα πέσουν, ευρε Χρήστο.
0: Να μας το εξηγήσει.
1: Όταν σου λέω θα κληθούν να το πληρώσουν εκεί οι ενοικιαστές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην απόψινη παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Ας αφήσει λίγο το πρωτάθλημα και να κοιτάξει να παραμείνει στην κατηγορία. Έλα βρε Δημήτρη και εσύ κατευθείαν πήγε στην παραμονή στην κατηγορία. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα και για έξοδο στο Champions League, για έξοδο στα αστέρια. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη συνέχεια. Ο Παλιάτσος, μα τι είναι αυτά λέει που λέτε, αν η Δήμη ήταν σοβαρή και έβλεπε έργα, καθαριότητα, οργάνωση, σχολεία κτλ. Να το συζητήσουμε. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αγαπητέ φίλε. Πραγματικά υπάρχουν αρκετοί Δήμοι και αρκετοί Δήμαρχοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και μπορείς να το διαπιστώσεις στις περιοχές όπου βλέπεις να επανεκλέγονται συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για 3 και 4 θητείες. Πάει να πει ότι κάτι κάνουν σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω και τα σκέφτομαι, γιατί μπορεί να κλείσω και ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς. Αφού με το The My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πανεύκολα λοιπόν, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Το λέω ξανά, Day My Rewards Coupons.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Καλημέρα και στο Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη. Στην Αυστρία λέει πληρώνουμε φόρο περίπου 160 ευρώ το χρόνο, αλλά εδώ δεν θα δείτε σκουπίδια, τα χωράφια, τα δάση, τα χωριά, οι πόλεις, τα πάντα είναι καθαρά. 33 χρόνια στην Αυστρία δεν έχω δει ακόμα σκουπιδότοπο. Να πούμε βέβαια, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι αυτός ο νέος φόρος, το νέο τέλος, θα περάσει στους λογαριασμούς ρεύματος, εκεί όπου το 1 στα 2 ευρώ. Είναι άλλοι φόροι, δεν αφορούν το ρεύμα.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι άλλες χρεώσεις. Δηλαδή, αν δεις αναλυτικά ένα λογαριασμό ρεύματος, τα μισά είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε για το ρεύμα. Εκεί μπαίνουν άλλα τέλη, μπαίνουν για την τα δημοτικά.
0: Περισσότερα είναι περισσότερα τα τέλη, όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Να διαβάσω το.
1: Ό,τι θέλει να διαβάσει.
0: Του Αλέξανδρου. Σας άκουγα να μιλάτε για το νέο φόρο που θα πληρώνουμε για το Δήμο και τρελάθηκα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ζω στην Ολλανδία. Στην πόλη που ζω, ο Δήμος έχει έσοδα από πρόστιμα που κόβει η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή από παράνομα παρκαρίσματα, σκουπίδια, από άτομα που δεν πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Καλή συνέχεια. Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, πραγματικά και οι Δήμοι στην Ολλανδία, γιατί ξέρω από Ολλανδία, κάνουν όλο αυτό και έχουν και έσοδα και κάνουν και έργα κτλ. Πας στην επαρχία και νομίζω ότι είσαι σε πόλη. Δεν υπάρχει, δεν λείπει τίποτα. Ναι, πολύ σωστά το λέει. Μάλλον όχι, είναι πολύ πιο εύκολο, Αλέξανδρε, μάλλον να βάλουν ένα νέο χαράτσι και να τον πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν μιλάμε για κάποια ηλυμένη απόφαση. Δεν μιλάμε ακόμα για νόμο του κράτους, είναι υποδιαβούλευση πρώτον. Και δεύτερον, σας λέμε και πάλι ότι το νομοσχέδιο θα αφήνει την επιλογή στον κάθε Δήμο. Να είναι στην ευχέρεια του Δήμου.
0: Ακριβώς.
1: Εάν θα προχωρήσει σε αυτή τη χρέωση με αυτό το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται. Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα, γιατί έχω λέει την αίσθηση ότι πέρσι είχε ακουστεί ξανά αυτό με τα δημοτικά τέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Έχεις
0: ναι, δίκιο. Έχει
1: δίκιο. Απλά έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στη διαβούλευση. Επίσης λέει, αφού τα δημοτικά τέλη τα πληρώνουν οι ενοικιαστές που είναι και στο Δήμο. Λογικό λέει, δεν είναι να τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, εννοεί και τα νέα τέλη. Καταλαβαίνω πώς το λες, αγαπητέ Γιώργο, αλλά εδώ όταν μιλάμε για αυξήσεις 2 και 3 φορές πάνω, θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Άντε, τώρα βγάλε άκρη. Το γεγονός είναι λοιπόν ότι θα έχουμε ένα νέο φόρο από ό,τι φαίνεται στη ζωή μας.
2: Πάλι φόρος.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Ο Σταυρίδης τα έλεγε, παιδιά, στον κινηματογράφο. Είναι από την παλιά Αθήνα. Αυτό φαντάσου, όπου διαβάζει, ξυπνάει το πρωί, διαβάζει την εφημερίδα, ναι, και βλέπει τους νέους φόρους. Από
0: φαντάσου,
1: τότε,
0: φαντάσου,
1: από τότε κρατάμε. Καλημέρα και στη Δώρα, στην Πάτρα. Πάντως λέει, ο Δήμαρχος μένει στην εξουσία γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και όχι γιατί τα κάνει σωστά. Αγαπητή Δώρα, αυτή είναι η γνώμη σου. Πάντως, ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα βγαίνει πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ, βγαίνει τυχαία, όπως και ο κύριος Παχατουρίδης στο Περιστέρι βγαίνει τυχαία, ο κύριος Παπανικολάου στην Γλυφάδα βγαίνει τυχαία. Κάτι πρέπει να κάνουν σωστά για να τους ψηφίζει ο κόσμος. Κάτι πρέπει να κάνουν σωστά.
0: Και γιατί ξέρεις κάτι, πάρα πολλοί δημότες δεν ψηφίζουν με κομματικό κριτήριο στις
1: εκλογικές εκλογές. Και αυτό είναι το σωστό.
0: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Εγώ σέβομαι τη Δώρα, γιατί ζει στην Πάτρα, είναι από την Πάτρα.
0: Αλίμονο, έχει
1: άμεση γνώση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολλά τα μηνύματα, έτσι, έτσι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι λέει ο Στρέντζερ, με τους φαγάνες στην εξουσία των Δήμων και τους εργολάβους στο κόλπο, δεν τους φτάνουν τα χρήματα από τις κλήσεις και τα πρόστιμα. Εντάξει, βλέπεις τώρα ο κόσμος. Αρχίζει και σκέφτεται διάφορα. Λογικό είναι.
1: Ο Σπύρος λέει ότι υπάρχει και διεφθαρμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς και θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα και σπατάλη των χρημάτων. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Ενώ ο Νικηφόρος από την Ολλανδία, οι Δήμοι κόβουν πρόστιμο ακόμα και αν δεν έχεις ποτάκια στο ποδήλατο το βράδυ. Και δεν κάνω πλάκα, λέει. Εδώ δεν κόβουν πρόστιμα ούτε για τα διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικούς δρόμους. Καλημέρα, Νικηφόρε. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μια χαρά είναι η σκατζόχυρη. Οι Ορέστη σε χαιρετάνε.
0: Άναψε φωτιές ο Καλαμαράκης με το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Εγώ.
0: Εσύ φταίει.
1: Εγώ την άναψα
0: τη
1: φωτιά.
0: Εσύ φταίει, παιδί μου.
1: Δεν το συζητήσαμε χθες το βράδυ.
0: Ναι, ναι, και εγώ δεν
1: το που βγήκε η είδηση.
0: Σου λέω δεν το είχα πάρει χαμπάρι και μετά μπήκα και έψαξα και αυτά και λέω Πανά, έχει δει. Και είχε δίκιο. Μου λέει έγινε αυτό και αυτό. Λέω όχι, έχουμε και. Μου λέει νέο φόρο. Λέω τι νέο φόρο. Θα με κάνει καρδιακή. Δεν υπάρχει.
1: Εγώ για να είμαι και δίκαιος, άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
0: Ναι, καλά, ο Γιάννης θα ξέρει αυτά που
1: από εκεί
0: καλά.
1: Το τσίμπησα. Γιατί άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
0: Πρέπει να τον βγάλουμε κάποια στιγμή να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό και να μας δώσει και παραδείγματα να δούμε τη διαφορά. Τι πληρώνουμε και τι θα πληρώσουμε.
1: Πάλι θα πληρώσουμε.
0: Ήταν ωραία, αφού έχεις λεφτά.
1: Όπως λέει και ο Σταυρίδης.
0: Είσαι λάρι.

0: Δεν φτάνει που έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και τους Ολυμπιακούς. Φτάνει ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πανηγυρίσατε, δεν το χαρήκατε. Έρχεται ο Παράσκας τώρα, στέλνει φωτογραφία από το χωράφι.
1: Μπράβο, Παράσκο μου.
0: Εδώ παρέα λέμε το τέταρτο που μετράει για 5-6. Γιατί ρε φίλε μετράει για 5-6 δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Σε πειράζει,
0: μωρέ. Τι πολλαπλασιασμό θα κάνουμε.
1: Σε πειράζει ο Παράσκος.
0: Έρχεται και ο Θανάσης, καλημέρα. 3 μήνες λέει θα γιορτάζουμε, έχεις πρόβλημα.
1: Μπράβο.
0: Θα θέλαμε να βάλεις τη θάλασσα του Πειραιά. Πάλι ρε παιδιά, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Τη θάλασσα του Πειραιά
0: και τη θάλασσα τη βάλαμε χθες και τον ύμνο το βάλαμε.
1: Βάλ το αλημία.
0: Και τη Λιόλιου τη βάλαμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε μέρα.
1: Μπορείς να βάλεις τη θάλασσα.
0: Όχι.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Για μένα το κάνεις.
0: Μα για σένα το γιατί δεν το ζητάς εσύ γι' αυτό. Να σε καλά, Θανάση, καλημέρα. Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται. Γιατί έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα στην επικαιρότητα. Χθες μετά από πολύ καιρό είχαμε εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Πρόκληση καινούργια από την Άγκυρα. Έτσι. Α, πες,
0: όχι, όχι, σε, παρακαλώ.
1: Παιδιά, τον έκοψα.
0: Συγγνώμη. Παρακαλώ, παιδί.
1: Οπλισμένα λέει τουρκικά F-16 μπήκαν στον αέριο χώρο μας, το FIR Αθηνών, και υπήρξε και εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρόκληση κάποια χρόνια πριν. Ήταν καθημερινό αυτό το φαινόμενο, έτσι. Μαχητικά, τουρκικά, οπλισμένα μπαίναν, έτσι, παραβιάζαν τον αεροχώρο, σηκώνονταν τα δικά μας τα μαχητικά και τα αναχέτιζαν. Μετά από πολύ καιρό, λοιπόν, το Εκκαιρνικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι 2 οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε 2 παραβιάσεις και 1 παραβίαση, ενώ 2 αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν σε 3 παραβάσεις, συγγνώμη, και 8 παραβιάσεις. Άρα. Αυξάνει την ένταση η Άγκυρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: 2 κατασκοπευτικά λοιπόν, 2 μαχητικά τουρκικά, οπλισμένα όπως σας είπε η Αμαλία, μπαινόβγαιναν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16. Υπήρξε εμπλοκή, αναχαιτίστηκαν, αλλά
1: και
0: για αρκετή ώρα είχαμε αυτές τις αερομαχίες.
1: Πολύ σωστά.
0: Μέχρι να υποχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω στις βάσεις τους τα τουρκικά μαχητικά. Κλιμακών λοιπόν η Τουρκία της προκλήσης, εν αναμονή και του νομοθετήματος για την γαλάζια πατρίδα.
1: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν, έχουμε και πλέον ξεκάθαρα παραβιάσεις του FIR, όλο αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει το επόμενο διάστημα. Όμως είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που δεν μάσησε τα λόγια του.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Καζαμία, σχετικά με αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η τουρκική πλευρά.
2: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γωροταξικό σχεδιασμό.
0: Δεν πρόκειται λοιπόν να δεχθούμε κανένα τετελεσμένο, ούτε μπορεί να δημιουργήσει, συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κανένα τετελεσμένο, ένα τέτοιο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα για το διεθνές δίκαιο.
1: Αλλά τώρα αυτά τα λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και καλά κάνει και τα λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών και πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις έβαζαν τις κόκκινες γραμμές και τις βάζουν. Όμως η Τουρκία φαίνεται ότι έχει στο μυαλό της κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού θα το φτάσει. Πάντως βλέπουμε αυτό που είπε ο Ιωσήφ, μια ένταση στην επιθετική ρητορική.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλαμαράκη λέει είσαι φοβερός. Αλλά η Αμαλία είναι Ολυμπιακός. Οπότε και οι δύο είστε φοβεροί.
1: Μπράβο. Καλά. Έτσι, είδες τώρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά,
1: μα
0: Βασίλη.
1: Μα δεν μου κάνει και το χατήρι να βάλει τα παιδιά του Πειραιά κάτι να βάλει. Τέλος
0: πάντων. Ναι, τώρα περίμενε. Να. Σου έρχεται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον πόλεμο. Εκεί Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθώς φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί μία συμφωνία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την Τεχεράνη. Σε αυτό φαίνεται να υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Οπότε να υπάρχει ένα πεδίο για συμφωνία. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι το μεγάλο αγκάθι είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Ναι, και μια συμφωνία και για τα στενά του Ορμούζ να ανοίξουν. Γιατί καταλαβαίνουν και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί ότι αυτό το πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιο. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί να συνεχίζουν να είναι κλειστά. Όμως κάπου δεν τα βρίσκουν. Και όπως είπε και χθες ο Τραμπ, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Συμφωνία θα υπάρξει όταν το πω εγώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ενώ χθες οι αγορές αντιδράσαν θετικά, έπεσε το πετρέλαιο και όλα αυτά, κρατούν και την αναπνοή τους να δουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όμως είχαμε χθες πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο του Τραμπ, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, για το εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Τι τους λέει λοιπόν, ή θα μας το παραδώσετε να το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το καταστρέψουμε, ή θα δεχθείτε να καταστραφεί στην Τεχεράνη, στο Ιράν δηλαδή, γενικότερα όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μακάρι επιτέλους, μακάρι δηλαδή να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια συμφωνία για ειρήνευση στην περιοχή, μπας και επιστρέψουμε και σε μια κανονικότητα. Αλλά προς το παρόν υπήρξαν και αυτά τα νέα χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι εύκολη μια συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί μια τα λέει έτσι ο Τραμπ, μια τα λέει αλλιώς. Είναι διαφορετικές οι δηλώσεις που κάνει σε διαφορετικό μήκος κύματος μέσα στην ημέρα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε το επόμενο 24ωρο να έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία των δύο πλευρών.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Πόσα επεισόδια λέει, πόση ένταση και πόσα έξοδα, μόνο και μόνο για να επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Ο Βασίλης εννοεί ότι επιδιώκει αυτή την ένταση και για εσωτερικούς λόγους. Ας εκεί πέρα κάνει άλλο παιχνίδι, γιατί είναι μεγάλος παίκτης ως γνωστόν ο Ερντογάν. Επιλέγει και τον αντίπαλο. Δηλαδή, ενώ τα ελέγχει όλα, σου λέει να ελέγξω τώρα και το ΤΣΕΧΑΠΕ και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω ούτε τον Ιμάμογλου, τον έβαλα φυλακή για 2.500 χρόνια. Τόσο έχει φάει μόνο. Δεν θέλω τον Οζέλ, του κάνω έξωση. Βγες από το σπίτι. Θέλω τον Κιλιντσάρογλου, ο οποίος πάει δεν πάει, τον πήρε λοιπόν, τον έβαλε μέσα εκεί. Αυτόν θέλω για αντίπαλο, μια χαρά τα πάει εκεί πέρα ο Ταγίπ, κάνει ό,τι γουστάρει. Καλημέρα και στον Τάσο. Μα καλά, πιστέψατε ποτέ ότι είχαμε ή θα έχουμε ήσυχα νερά με τους απέναντι? Ας καταλάβουμε ότι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν είναι εκείνη του τότε αντιπλοιάρχου Γιάννη Σαλιάρη, κυβερνήτη της φρεγάτας Λίμνος, που τους αχρίστεψε την αβαρχίδα του. Θυμάσαι που είχε φύγει η αβαρχίδα και είχε πάει για επισκευές. Μετά την επακούμβηση, υπήρξε μια επακούμβηση τότε με τη φρεγάτα Λίμνος. Εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε πρόσεξα. Καλημέρα, παλικάρι μου.
3: Εδώ είμαι κάθε μέρα, ίδια ώρα. Καλημέρα.
0: Καλώς ήταν, καλώς ήρθες.
3: Νομίζω για όλη την εβδομάδα οφείλω να ξεκινάω την κίνηση.
0: Όχι, δεν οφείλεις τίποτα. Μην νιώθεις καμία υποχρέωση.
3: Δεν υποχρέωση.
0: Δεν θέλω να νιώθεις οφειλή. Τίποτα. Πες, παλικάρι μου.
3: Κανονικά πρέπει να ξεκινάμε όλη την εβδομάδα το γίνεται στον Πειραιά, αλλά πάμε κανονικά ορθολογικά.
0: Όπως θέλεις, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα.
3: Όχι, πάμε από τα κύρια. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα σε Φάλιρο και παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στη Σαλιπέδου Κόρονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Τελειώνει.
3: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ναι, σε ένα λεπτό.
0: Α, ωραία.
3: 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Δεν μου λες, όταν λες την κίνηση αυτή, την πληρέστατη. Και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώνεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, γιατί μου κάνεις έτσι? Σου βγαίνει αυθόρμα.
3: Τώρα το κατάλαβα, ναι.
0: Κάνεις μηχανικά. Ξέρεις τι με ρωτάνε πολύ για σένα, έτσι? Πολλοί φίλοι μου, καθημερινά, η ερώτηση που μου κάνουν είναι...
4: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
0: Φιντάνι από τα λίγα, φιντανάρα ο Βολάνιος.
1: Ας τον Παναγιώτη. Καλά, γιατί τον πειράζει συνέχεια τον Παναγιώτη.
0: Εγώ τον πειράζω.
1: Έμπτυγα.
0: Θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
0: Θα σε συναντήσουμε στη δεύτερη ώρα.
3: Παρακαλώ, σε αυτό δεν ξέρω τι να απαντήσω πάντως.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, όσο δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσει Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πείτε να πιείτε νερό βρύσης και όχι να πείτε να πιείτε από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακου που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει και οθόνη αφήσεις και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Μα είναι καταπληκτικός, παιδί. Εγώ τον βλέπω και τον χαίρομαι. Δηλαδή, χαίρεσαι και μόνο που τον βλέπεις. Είναι έργο τέχνης, ρε παιδί μου, ο ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Δηλαδή, ομορφαίνει και το χώρο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία
1: κάνει. Δεδομένο,
0: δηλαδή, εξαιρετικά.
1: Και δεν έχει και πλαστικά μπουκάλια. Αυτό που το πας.
0: Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό. Έθριος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες, οι οποίες θα φτάσουν σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλά, το μεσημέρι θα έχει 30 σίγουρα.
0: Εντάξει, εγώ λέω τώρα το επίσημο δελτίο μέχρι και 29.
1: Είσαι ακαδημιακός.
0: Μην γκρινιάζεις. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν καύσωνα με 35 βαθμούς.
1: Το είδα και στη Γαλλία.
0: Έχουν 35 στη Βρετανία. Πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Δεν μπορούν να βγουν έξω να πάρουν τα πόδια τους.
1: Θα πέφτω κι εγώ σαν το κοτόπουλο.
0: Μακάρι. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
5: Ο θεριστής έρχεται.
1: Ο θεριστής φαγώθηκε.
0: Έρχεται μετά τις διαφημίσεις.

0: Τώρα που σε κοιτάζω, του φέρνεις λίγο.
1: Σανού.
0: Του Γιαμάλ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Έχεις αυτές τις αντάβιες όπως έχει και εκείνος.
1: Mm.
0: Έχεις λίγο έτσι σκούρο χρωματάκι. Του φέρνεις λίγο του Λαμίν.
1: Μάλιστα. Α, εντάξει.
0: Γιαμάλ θα σε φωνάω. Ο Γιαμάλ της εκπομπής, έτσι θα
1: Μπράβο,
0: σε φωνάω.
1: Μπράβο, ό,τι θες.
0: Γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς Μπαρτσελώνα, όπως ακούτε και από τον Μάνου Τσάο. Σήμερα η παρουσίαση λοιπόν στο Θησίο στις 8 από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος. Εκεί θα αποκαλυφθεί και το όνομα, το οποίο παραμένει έπτασφράγιστο μυστικό.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Όμως ξέρουμε περίπου τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πω.

0: Τώρα που σε κοιτάζω, του φέρνεις λίγο.
1: Σανού.
0: Του Γιαμάλ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Έχεις αυτές τις αντάβιες όπως έχει και εκείνος.
1: Mm.
0: Έχεις λίγο έτσι σκούρο χρωματάκι. Του φέρνεις λίγο του Λαμίν.
1: Μάλιστα.
0: Γιαμάλ θα σε φωνάω. Ο Γιαμάλ της εκπομπής, έτσι θα
1: Μπράβο,
0: σε φωνάω. Γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς.

0: Τώρα που σε κοιτάζω, του φέρνεις λίγο.
1: Ξανού.
0: Του Γιαμάλ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Έχεις αυτές τις αντάβιες, όπως έχει και εκείνος.
1: Mm.
0: Έχεις λίγο έτσι σκούρο χρωματάκι. Του φέρνεις λίγο τη Λαμίν.
1: Μάλιστα. Α, εντάξει.
0: Γιαμάλ θα σε φωνάω. Ο Γιαμάλ της εκπομπής, έτσι θα
1: μπράβο,
0: σε φωνάω.
1: Μπράβο, ό,τι θες.
0: Γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς Μπαρτσελόνα, όπως ακούτε και από τον Μάνου Τσάο. Σήμερα η παρουσίαση λοιπόν στο Θησίο στις 8 από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος. Εκεί θα αποκαλυφθεί και το όνομα, το οποίο παραμένει έπτασφράγιστο μυστικό.
1: Ναι, εκεί δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Όμως ξέρουμε περίπου τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πω κάποια από αυτά που θα πει. Μεταξύ άλλων θα πει: για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα τονίσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η δημότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Βεβαίως θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, θα αναφερθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως θα έχουμε και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και αυτό είναι σημαντικό. Λέει, και θα αναφερθεί στη διαφθορά, τα τέμπη, τη συγκάλυψη, την περιφρόνηση του κράτους δικαίου, τη χειραγώγηση των θεσμών και τη δικαιοσύνη. Θα κάνει λόγο εγώ για διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Η ανάδειξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη περισσότερα από κάθε άλλον. Και βεβαίως θα υπογραμμίσει την κρίση εμπιστοσύνης που τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλαιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικού στόχου, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Να και στο ΠΑΣΟΚ. Ακούς.
0: Μάλιστα, θα έχει μια στρογγυλή, λέει, εξέδρα εκεί στο Θησείο και από κάτω θα κάθονται 50 στελέχη, τα οποία θα είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία
1: καινούργια.
0: Από εδώ και στο εξής θα εμφανίζονται δημόσια ώστε να εκφράζουν τις θέσεις
1: και
0: του κόμματος.
1: Και τις θέσεις του κόμματος, πολύ σωστά το
0: καινούργια λέει. Πρόσωπα.
1: Καινούργια πρόσωπα, κάποια από αυτά ίσως δεν τα γνωρίζουμε, αλλά έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να βάλει νέα πρόσωπα σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα και εγώ δεν το θεωρώ και αρνητικό αυτό. Θέλω να πω, δεν θέλει να έχει ταύτιση με το παρελθόν. Γι' αυτό και κανείς μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, εγώ το λέω εδώ και περίπου 15 μέρες, βουλευτής ή κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρεθεί σήμερα στο Θησείο.
0: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτός Μπαρτσελόνα.
2: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
0: Τώρα εδώ μπερδεύουμε.
1: Και ο Μπαρτσελόνα,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπαρτσελόνα για το καινούριο, τι είναι, εκτός αν πήρε όλους τους παίκτες από εκεί, αλλά αφού λέει δεν παίρνει παίκτες.
1: Δεν θα πάρει
0: παίκτες. Οπότε ποιοι θα είναι, τώρα πρέπει να μάθουμε λοιπόν.
1: Θα πάρει κάποιους παίκτες, θα τους πάρει τώρα. Και σου λέει και αυτοί που θα έρθουν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν κλείνονται θέσεις. Εδώ δεν κάνεις reservation, δεν το λέμε. Όχι, αυτά λέει δεν υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό και θα έχουμε 50 νέα στελέχη πρώτης γραμμής που θα κάτσουν έτσι και μπροστά σήμερα στο Θησείο.
0: Αυτό με την Μπαρτσελόνα πάντως να ξέρετε έπαιξε πολύ. Δηλαδή το πήραν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ήταν έξυπνο.
0: Ναι, και έκαναν κριτική και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Τι βλέπουμε, ξαφνικά την Μπαρτσελόνα να μπαίνει στο γήπεδο κατά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, δεν τους επέβαλαν, όχι τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Ροναλντίνιο, τον Μέση, τον Ετό. Κορυφαίοι παίκτες στην Μπαρτσελόνα που πήραν και πάρα πολλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Είχε πρόεδρο βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, επέλεξε υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, πολιτεύτηκε ως ένα, δεν διαχωρίστηκαν ποτέ με τον κύριο Πολάκη και τις προγραφές του. Και όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έκρινε ο κύριος Τσίπρας, αυτούς λέει τους συντρόφους του που τον στήριζαν, ότι πρέπει να πάνε στον εξώστη.
0: Σου λέει αυτό δεν είναι Μπαρτσελόνα. Εγώ άκουσα και τον Κώστα του Τζουκαλά. Εδώ λέει δεν έχουν να κάνουν ούτε με Ρεάλ, ούτε με Μπαρτσελόνα, ούτε με Ατλέτικο Μαδρίτης. Μέχρι και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Τι είπε.
0: Έβγαλε βίντεο. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Για την Μπαρτσελόνα.
0: Για την Μπαρτσελόνα.
1: Του Τσίπρα.
0: Ναι. Άκου τι είπε τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελόνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή.

0: που νομίζω ότι είναι ο Μέση και τρίκυκλο που νομίζω ότι είναι Φεράρι. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τσίπρα ότι τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι και τις Λεβάντες.
1: Θα έχει και η Λεβάντε αυτά τα χρώματα.
2: Α, ναι.
1: Έχει δίκιο, ο Πανιώνιος θα έχει.
2: Ο Πανιώνιος θα έχει σίγουρα.
1: Πανιωνάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, βέβαια, βέβαια. Ναι. Να ζμουνιώτησα εγώ.
1: Πάντως όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα.
2: Άρα το πέτυχε αυτό που ήθελε.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το ΠΑΣΟ.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου σε κάθε ευκαιρία. Όλοι ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Λογικό είναι. Και θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και εκεί να δεις που θα αρχίσουν τα όργανα στην κεντροαριστερά. Εκεί θα αρχίσουν για τα καλά τα όργανα.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε απόψε τον Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και φυσικά το όνομα του νέου κόμματος. Πάντως μπαίνει στην τελική ευθεία ο πρώην πρωθυπουργός με το νέο αυτοπολιτικό φορέα. Όπου κάποια στελέχη φυσικά από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθήσουν, είτε από δική τους επιλογή, είτε και από επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν τους θέλει όλους κοντά του. Και για παράδειγμα, χθες άκουσα τον Νίκο Παπά, ο οποίος φιλοξενήθηκε από τον Σεραφείμ Κοτρότσο στην τηλεοπτική του εκπομπή στο Action 24, να στέλνει ένα μήνυμα και για τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα πρέπει να συνταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα ενδεχόμενα συνεργασίας. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Νίκος Παπάς.
3: Πρώτον, για τον κύριο Τεμπονέρα, εγώ έχω πάρει στο μέτρημα πόσες φορές είχε μπει και είχε βγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, ένα εξάμηνο περίπου, αποχωρούσε, επανέρχονταν, αποχωρούσε, καλή του τύχη, καλό του δρόμο, κανένα πρόβλημα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην πάει στις εκλογές, να. Αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Εάν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι συντεταγμένο κόμμα.
4: Αυτά τα θυμίζετε στον πρώην πρωθυπουργό?
3: Σε όλους.
1: Ευγενική υπενθύμηση.
2: Ναι, σε όλους θα θυμίζει ο Νίκος Παπάς, σε όλους.
1: Έχουμε διεύθυνση και τηλέφωνο λοιπόν.
5: Ο θεριστής έρχεται.
2: Λύσαξες.
1: Έρχεται στις 8. Καλημέρα. Τελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: έγινε ρε παιδιά? Τι έγινε?
1: Τι?
0: Μία ανακοίνωση αυτό κόμματος και τα πάντα αυτό, κόσμος στους δρόμους, μποτιλιάρισμα.
1: Καλά, μποτιλιάρισμα στην Αθήνα έχει να βγει και... Τι να πω, εγώ και εσύ. Μπορούμε να προκαλέσουμε μποτιλιάρισμα, δεν θέλει και πολύ.
0: Οι δυο μας, οι δυο μας ούτως ή άλλως είμαστε ένα μποτιλιάρισμα.
1: Εννοώ ότι έχει τέτοια προβλήματα που με μία έτσι, μία διατάραξη έτσι της βεβαρημένης ομαλαιότητας ούτως ή άλλως προκαλείται μποτιλιάρισμα, πώς το μένω χθες.
0: Χθες λοιπόν, επειδή γενικότερα γινόταν πολλά πραγματάκια, κάποια στιγμή... Και ήταν και αργά, τι ώρα ήταν? Ήταν όταν σε πήρα τηλέφωνο.
1: Γενικά με ενοχλούσε πάρα πολύ, παιδιά. Ο Παπαδάκης δεν ξέρω τι είχε πάθει. Με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Του έλεγα συνέχεια το μεταξύ, έχω δουλειά.
0: Ναι, την ενοχλούσε. Κατάλαβε, ρε Χριστοδούλου.
1: Είχε πάρει 20 τηλέφωνα.
0: Την έχω πάρει 20 τηλέφωνα. Την πρώτη φορά που την παίρνω, πρόσεξε. Όλα για προσωπικού λόγου.
1: Με έχει μεταξύ.
0: Όλα
1: όχι,
0: για προσωπικού λόγου.
1: Για δουλειά είναι. Με έχει πάρει να με ρωτήσει για όλα τα κόμματα. Ξεκινήσει για όλα όμω. Δεν έχει αφήσει ούτε ένα.
0: Λοιπόν, την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω. Λοιπόν, θα έχω νωρίτερα points τη ομιλία του Καραμαλή. Πολύ ευγενική. Πολύ ευγενική. Πνίγομαι, στείλτα μου.
1: Τι να κάνω.
0: Απλά. Απλά λιτάκια πέριτα.
1: Παιδιά, δηλαδή με έχει ρωτήσει για τον Σαμάρα, για τον Καραμαλή, για τον Τσίπρα, για την Καριστιανού, για το δηλαδή. Πραγματικά.
0: Διαβάζω ρε παιδί μου στο ενικός.gr κάποια στιγμή, εκεί όπως ήμουν
1: στο. Σου έχω πει, έλα στο ενικός να πάω σπίτι μου, ξεκουραστώ, δεν ακούς.
0: Διαβάζω ότι θα είναι παρόν ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, στα λόγια πολύ, ναι. Ναι, για
0: κάνε μου μια καλή πρόταση.
1: Ναι,
0: ένα καλό συμβόλαιο.
1: Μισό λεπτά. Και εδώ ποιος μας ακούει. 6 λεπτά μετά τις 6 Real FM 97 και 8.
0: Το προλάβαμε.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Γασίμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Η Μαρία Χριστοδούλου στο ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Ακριβώς. Τι ήθελα εγώ να πω κάτι τώρα?
1: Ήθελες να πεις, έλα, ήθελες να πεις για την ομιλία Καραμαλή μου έλεγες, αλλά θα πάμε στην ομιλία Τσίπρα, αλλά πες εσύ για την ομιλία Καραμαλή.
0: Όχι, κάτι άλλο. Κάποια στιγμή μου στέλνουν κάποια στοιχεία τον Ατάλο. Α, όχι, διαβάζω στο ενικός.gr ότι θα είναι παρόν και ο Αντώνης Σαμάρας. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο την Στεφανία. Λέω, Στεφανία, μου λέει ναι. Λέω, επειδή έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν. Μου λέει ναι, κλείσε, πνίγομαι. Μου στέλνει μετά μήνυμα. Πάρε και αυτόν και εκείνον και τον άλλον. Πρόσεξε. Πάντα με ευγένεια. Πάντα με ευγένεια. Τέλος πάντων, κάνοντας το ρεπορτάζ.
1: Μπράβο, εκεί κατέληξε.
0: Ναι. Μαθαίνουμε ότι. Εντάξει, από την πλευρά του κυρίου Αρβανιτόπουλου λέγανε, μα είναι δυνατόν να έχει σηκωθεί σκόνη? Ότι θα είναι παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς. Ήμουνα εξαπορήτων του. Ήταν εξαπορήτων του ο κύριος Αρβανιτόπουλος, υπουργός της κυβερνήσης του. Είναι δυνατόν να μην είναι παρόν? Μου λέγανε έτσι με εμφαντικό τρόπο. Και αναρωτήθηκα, τότε για ποιο λόγο δεν μιλάει? Γιατί δεν μίλησε και μίλησε μόνο ο κύριος Καραμαλής?
1: Γιατί δεν είναι ανάγκη πάντα να μιλάει?
0: Α, ναι. Διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής.
1: Βρίσκεται τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ γιατί δεν μιλάει.
0: Όλα καλά.
1: Συνέχεια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Όταν σε προσέχουν.
1: Μη μου κόψει την όρεξη τώρα.
0: Τι είναι να σου κόψω την όρεξη?
1: Λοιπόν.
0: Όχι, ίσα. Γιατί να σου κόψω την όρεξη? Δεν, εμένα πρώτα απ' όλα η όρεξη δεν κόβεται. Αυτή τη στιγμή, ναι. Να πούμε, επειδή αύριο έχει γενέθλια η κυρία Βουγιουκλιώτη, κλείνει τα 27. Και επειδή δεν θα είναι εδώ. Θα τις πούμε από τώρα χρόνια πολλά. Θα τα πούμε και αύριο στον αέρα.
1: Να,
0: αλλά εντάξει, δεν έχουμε την απέτηση να είναι ξύπνια εκείνη την ώρα, εφόσον.
1: Έχουμε.
0: Ναι. Εγώ, Εύη μου, βλέπεις. Προσπαθώ λίγο να το τέτοιο, αλλά δεν.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, να ξεκινήσουμε με αυτό. Πριν πάμε στα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στην κυρία Βουγιουκλιώτη προκαταβολικά.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στην κυρία
0: Βουγιουκλιώτη. Η οποία πώς μας σκέφτεται, λέει αύριο δεν θα είμαι εδώ το πρωί, οπότε
1: ναι,
0: σας έφερα από σήμερα τα
1: λοιπόν,
0: τα
1: σήμερα
0: κέρασμα.
1: Τετάρτη 27 Μαΐου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος, Ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου γιορτάζουν. Αλήπιος, αλήπια, Θεράπων, Ιωάννης, Γιάννα, τα κάποια από αυτούς προφανώς. Λοιπόν.
0: Σύμφωνα με την ατζέντα της ημέρας, πριν από 5 περίπου λεπτά ανέτειλε ο ήλιος. Δεν τον έχουμε δει ακόμα, κρύβεται εδώ που είμαστε εμείς από, πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε πώς και πώς για να τον δούμε. Ασφαλώς έχει ήδη διαμορφωθεί το γαλανό, το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Και μάλλον έτσι θα πορευθούμε, δεν ξέρω, θα μας τα πει η κυρία Κασίμη για να γνωρίζουμε και τον Κερούλη.
1: Ναι,
0: πώς θα πορευτούμε σήμερα. Και θα δύσει ο ήλιος 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 147η ημέρα του έτους. Άντε γρήγορα, γρήγορα, μπας και ησυχάσουμε από αυτόν εδώ τον τύπο. Θα μου πεις το 26, αυτό, ναι, το 26 μας τον έφερε τόσο ταυραντισμένο.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά την Κρήτη και στα νότια των Δωδεκανήσων. Και θα υπάρχουν τοπικές βροχές σε αυτές τις περιοχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Και στο Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα θα φτάσει περισσότερες περιοχές 27 με 29 και κατά τόπους στα επιρροτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός, οπότε δεν φαίνεται να περιμένουμε βροχούλες. 18 με 30 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχει λίγο βροχή μεσημέρα απόγευμα στα ορεινά. Θερμοκρασία 17 με 30.
0: Λοιπόν, οπότε ούτε ζακέτα να πάρεις, ούτε ομπρέλα, γιατί βαραίνει και η τσάντα και ειδικά όταν είναι μικρή η τσάντα που είναι να τη βάλεις την ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Μην κάνω τέτοιες ερωτήσεις πρωί-πρωί, γιατί πολλοί καλοθελητές θα μου δώσουν την απάντηση.
1: Καλά,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Εν τω μεταξύ έχει καύσωνα σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι. Και εδώ μέσα έχει καύσωνα.
1: Και εδώ μέσα έχει καύσωνα.
0: Γιατί κάποιος αυτό το τέτοιο το ματζαφλάρι. Επιτρέπεται η λέξη ματζαφλάρι. Τώρα την είπα. Για ποιο λόγο είναι μονίμως προς τα πάνω, ο κρύος αέρας. Δεν έρχεται ποτέ. Εγώ έχω ήδη υδρώσει.
1: Ναι, εντάξει, εσύ υδρώνεις.
0: Παιδιά, είμαστε θερμοί άντρες. Τι να κάνουμε τώρα. Live with it.
1: Ναι.
0: Αυτό. Έλεος. Με το. Έχουμε. Μπράβο, ορίστε. Και θερμές γυναίκες όπως είναι η κυρία Βουλιοκλιώτη. Ναι, τους ίδιους στόχους έχουμε. Πώς να ανοίγουμε τα air condition κάτω από τα 22, 21, 20, 19 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμούς Κελσίου εμείς το χρησιμοποιούμε για να ζεσθενόμαστε το χειμώνα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ στο διάλειμμα. Αν αντέξω μέχρι τις 6 και 25, πότε 26, σε κάθε περίπτωση.
1: Έλεγα λοιπόν ότι έχει καύσωνα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη και 7 θανάτους στη Γαλλία, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο στην Γαλλία. Είναι από ό,τι διάβαζα, μη μας θερμού αέρα που έρχεται από τη Ζαχάρα, παγιδεύεται στην Ευρώπη υπό μια ψηλή πίεση αντικυκλονικού συστήματος. Αυτός ο θόλος θερμότητες που ακούω τις τελευταίες ημέρες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ζέστη, πρωτοφανές κύμα ζέστη και προειδοποιούσαν και οι μετεωρολόγοι ότι θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμα ημέρες το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Μας πήρανε και τον καιρό, βρε παιδί.
1: Θα έρθει και ο καιρός και εδώ πέρα.
0: Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Έχει καύσωνα στη Γαλλία.
1: Έχει στο Ρολάν Γκαρός.
0: Το Ρολάν Γκαρός βρίσκεται και αυτό στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν θα μπορούσε να μην έχει καύσωνα στο Ρολάν Γκαρός.
1: Προφανώς, αλλά λέω αν είδες τα πλάνα.
0: Τα είδα τα πλάνα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε λίγο πιο.
1: Λοιπόν. Το Μπόλγκελ.
0: Το Μπόλγκελ, πολύ μ' αρέσει.
1: Το Μπόλγκελ.
0: Έτσι το λέμε και στου Μολάου. Τα κοριτσάκια που μαζεύουν τα μπαλάκια.
1: Το Ball Girl,
0: τα λέμε Ball Girls.
1: Λοιπόν, η ταινία σας που ήταν με τον πάγο στο λαιμό.
0: Είχε.
1: Οι θεατές που θέλανε. Πώς το λένε, με λάστιχο.
0: Τους κατέγραφαν εκεί. Τους κατέγραφαν. Μια χαρά. Τους καταβρέξανε με λάστιχο.
1: Οπότε έχει.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια χρονιά ήταν. 22.
0: Ναι.
1: Ναι. 21, μία από τις δύο χρονιές που είχε ένα καύσωνα Μάιο γερό εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ γερό καύσωνα. Δηλαδή ήταν. Είχα χρόνια. τέτοια ζέστη να νιώσω. Και ήταν Μάιος πάλι. Αρχές θα θυμάμαι καλά Μάιο.
0: Δεν το θυμάμαι. Πάρα γιατί πολύ. Για μένα ούτως ή άλλως είναι καύσωνας κάθε
1: μέρα. Όχι, είχε αίρεση, δεν αντεχόταν. Ένα καύσωνα είχαμε τώρα, δεν θυμάμαι, ήταν 21-22. Το Μάιο πάλι.
0: Έχουμε ξεκινήσει ένα μπιφ με τον Λοΐζο, να ξέρεις, από Μάλιστα. πάρα πολύ νωρίς, διότι έκανα μια μικρή, ας το πούμε έτσι, παράκαμψη όσον αφορά σε κάποιες πληροφορίες για το θέμα της... θυμάσαι ότι είχε κάποια στιγμή φουντώσει ο δημόσιος διάλογος ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται να πάει σε προώρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, που αυτό το διέψευσε μετά... πάρα πολλές φορές. Και κάνοντας το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, μας είχαν πει ότι, μας έλεγαν ότι όχι ρε παιδί μου, εντάξει, το δευτερεύουν σενάριο και το ένα και το παράλληλο. Έχω μια μικρή αίσθηση λοιπόν, ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή έτσι, αριστοτεχνική στρατηγική από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, να δώσει την, πώς να το πω, να δώσει αυτή την σανς.
1: Το τυράκι.
0: Ναι, α, μπράβο, ναι. Το τυράκι. Είδανε το τυράκι ότι να άντε τον Οκτώβριο, οπότε να προλάβουμε να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ερμηνεύεται από πολλούς ότι ήταν σαν ένας μοχλός πίεσης πτός σε όποιον ήθελε να κάνει και ένα νέο κόμμα. Και ενδεχομένως, γιατί ο κύριος Τσίπρας θυμόμαστε ότι είχε πει προ Σεπτέμβριο πήγε Ιούλιο.
0: Το φέρνει.
1: Το θέλει όποιο κοντά. Ενδεχομένως λειτουργήσε αυτό.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Φαίνεται και το επίπεδο πληροφόρησης που
1: για τον κύριο
0: είχαν
1: Τσίπρα.
0: Και η κυρία Καρισιανού.
1: Βεβαίως, να περιμένουμε τελικά για το πότε θα γίνουν εκλογές. Ακούω προφανώς τον κύριο Μητσοτάκη αυτά που λέει. Απλά ως λέω να περιμένουμε. Εξάλλου, όπως λένε τα ίδια τη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το λέμε εμείς, το λένε τα ίδια τα στελέχη. Κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες οι εκλογές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε είναι
0: λιγουλάκι.
1: Δεν είναι θέμα δικό μας αυτό. Μετά τη ΔΕΘ, όταν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέει μετά τη ΔΕΘ είναι προώρες οι εκλογές. Τι να, δεν είναι θέμα μόνο διαρροής αυτό.
0: Πάντως εχθές ήταν μια πάρα πολύ
1: στο
0: γεμάτη.
1: Χθες, άντε πια, δηλαδή θα πεις μέχρι και συνταγή, μη κι άλλα μην πεις για τον Τσίπρα.
0: Συνταγή.
1: Μα δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν έχω κάτι εύκαιρο. Αλλά αν θέλεις μπορώ να βρω. Εχθές λοιπόν ήταν η ημέρα της ατάκας. Από όλες τις πλευρές. Από πού να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Από τη Βαβέλ θα ξεκινήσει για να πάμε σε 9 το βράδυ, παιδιά. Παναγία μου.
0: Όχι, λοιπόν, δεν θα
1: ξεκίνα, στις 7 θα φτάσουμε.
0: Μίλησε για πολιτική Βαβέλ της αντιπολίτευσης.
1: Ωραία.
0: Όμορφα. Να πάμε μετά στο κόμμα, στην διακήρυξη του κόμματος εκεί με φόντο τον Παρθενώνα.
1: Ξέχασε την αν πήγε τώρα.
0: Το πηγαίνω με σειρά. Να το πάμε με χρονική σειρά.
1: Ωραία,
0: να το πάμε
1: έτσι,
0: με χρονική σειρά. Είχαμε λοιπόν τις ατάκες του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην το ξεχνάμε, γιατί και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι. Χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε, ένα λεπτό εδώ τις έχω τις σημειώσεις μου, αναφέρθηκε και χαρακτήρισε αδιανόητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι, αυτό τα δύο είπε. Γιατί πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
0: Των ήρεμων νερών. Και πες τώρα και το πιο σημαντικό εσύ.
1: Ποιο πράγμα.
0: Α, είπες και το πιο σημαντικό.
1: Αυτό ήταν.
0: Α, αυτό ήταν, εντάξει. Άρα κάναμε καλή δουλειά. Χωρίς να είμαστε στον ίδιο χώρο, έχουμε κάνει τα ίδια bullet points.
1: Αυτό ήταν ότι αναφέρθηκε εκτενώς στο τουρκικό νομοσχέδιο. Δηλαδή, αυτό ήταν το βασικό θέμα, θα έλεγα, της ομιλίας του. Και εξήγησε πώς η Ελλάδα πρέπει να. Και πρέπει να διαβάσει σωστά τις εξελίξεις. Για να μεγιστοποιήσει, για να χαράξει αυτή την πορεία που θα μεγιστοποιήσει τα ωφέλη της και θα τη θέσει σε αυτή την πλεονεκτική θέση που θέλει στον γεωπολιτικό χάρτη, προστατεύοντας από τις βλέψεις των άλλων.
0: Ήταν και ο κύριος Αποστολάκης εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ήταν ο κύριος.
0: Δεν πήγε στο τέτοιο.
1: Είχαμε μιλήσει νωρίτερα με τον κύριο Αποστολάκη, είχε πει θα δούμε.
0: Ναι, και το θα δούμε τι έγινε τελικά.
1: Το θα δούμε τελικά πήγε αλλού ο άνθρωπος.
0: Ναι, βρε παιδί μου, υπήρχε μία ώρα διαφορά όμως. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα 8 Νταν.
1: Όχι. Όχι, δεν πήγε τελικά.
0: Δεν πήγε τελικά.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ήταν θέμα χωροχρόνου.
1: Δεν ξέρω εσύ αν ήταν θέμα χωροχρόνου. Η αλήθεια είναι δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι μπορούσε να φτάσει μετά από κάποια στιγμή εκεί. Δεν νομίζω ότι λέει και τίποτα το γεγονός ότι δεν πήγε. Λέει από την άλλη και πολλά. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι είναι σε μια περίοδο ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος τα βλέπει όλα και τα φουγκράζεται.
0: Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα σχόλιο για το όνομα.
1: Απλώς, θα σου πω πριν το όνομα, απλώς επειδή είπαμε να πάρουμε χρονικά. Χθες, εκτός από αυτό, έγινε και κάτι άλλο. Κυρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όλο το φάκελο δηλαδή, στον Άριο Πάγο. Οπότε ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία για την επίσημη σύσταση της πολιτικής της κίνησης. Έγινε με η κατάθεση, από ό,τι μαθαίνουμε, έγινε συνοδευόμενο από 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το εγχείρημα και το έμβλημα του κόμματος κατατέθηκε. Λοιπόν, αυτά. Και έκανε και δηλώσεις έξω από τον Αεροπάγο, προσερχόμενη δεν έκανε.
0: Το έμβλημα είναι το περιστέρι με την ελιά.
1: Αυτό πήραμε. Λοιπόν, ότι
0: trademark δεν το
1: χειρονόησε. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Τελικά πόσα ήταν τα ονόματα, οι υπογραφές, όχι τα ονόματα?
1: 650 νομίζω.
0: 650. Δεν είχε πει ότι ήθελε να είναι
1: μέχρι τέλη Ιουνίου.
0: Α, μέχρι τέλη Ιουνίου να έχουν μαζευτεί οι υπογραφές.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει συμπληρωματική κατάθεση.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα κατάθεση. Γιατί δεν...
0: Στα 600 τόσα ονόματα
1: με ρώτησες και χθες. Δεν θα το ψάξω και θα σου πω.
0: Εντάξει. Ναι. Okay. Γιατί το ψάχνω κι εγώ, αλλά δεν έχω βρει ευήκο.
1: Στον ελεύθερο χρόνο θα το ψάξω κι αυτό που
0: Ναι, λοιπόν. Και εγώ. Τις 3 ώρες που απομένουν, 4 κατά τη διάρκεια, μπορούμε να αρχίσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν. Ένα σχόλιο θέλω να μου κάνεις, παιδί μου, έτσι, το Ελλάς.
1: Το Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Καταρχάς να σου πω ότι γίνει ένας χαμός στο Twitter.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινήσω από τα χαλαρά σχόλια.
0: Ναι, το πιο πετυχημένο για μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποια, εντάξει. Πες πόση ώρα, θέλω να μου πεις πόση ώρα έχεις ασχοληθεί με το Twitter για να σου πω αν έχεις βρει τα πιο πετυχημένα.
0: Εμένα μου άρεσε, εντάξει, δεν το πολύ έψαξα, αλλά μου ήρθε μπροστά μαζί με κάποια άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ το. Γιατί δεν το λες γαδά να τελειώνουμε.
1: Ναι, να πάρει και την κυρία Δημουλή για εκπρόσωπο.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Εξαιρετική
1: πιστεύω δηλαδή να
0: της
1: το προτείνουμε. Μην το συζητάς.
0: Εξαιρετική εκπρόσωπος η κυρία Δημουλή.
1: Να είναι εκπρόσωπος τύπου Ελλάς επί δύο, στο τετράγωνο.
0: Ναι, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Την ώρα παραδείγματος χάρη, από τη μία πλευρά να έχει τα γαλόνια και την. Και από την άλλη πλευρά να έχει τα.
1: Τον
0: χρώματα...
1: έχουν κάνει τον κύριο.
0: Και από την άλλη πλευρά. Και από την. Η μισή να είναι με τα γαλόνια με την στολή της ελληνικής αστυνομίας και η άλλη μισή να είναι με τη φανέλα της Μπάρτσα.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι κακό, μισό-μισό. Ή να βγαίνει, σαν να είναι πόσο είναι τα EIV, να βγαίνει και με τα δύο.
0: Σωστό.
1: Να έχει δύο στολές.
0: Η τεχνολογία έχει φτάσει μακριά.
1: Ούτως ή άλλως. Το ναι, μα το ναι, η τεχνολογία έχει φτάσει τόσο μακριά που ήδη ο κύριος Τσίπρας κυκλοφορεί με στολή.
0: Με τη φανέλα της Μπάρτσα.
1: Όχι, με αστυνομικός. Τον έχουν φτιάξει ήδη. Λοιπόν, τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμός γενικότερα για τον όπως καταλαβαίνεις.
0: Αυτό δεν το είδα.
1: Έχω να σου δείξω εγώ πολλά στο διάλειμμα.
0: Ωραία, να μου λήξει.
1: Λοιπόν,
0: έλα πάμε να μου δείξεις.
1: Έχει γίνει ένας χαμός στο διαδίκτυο, η αλήθεια είναι με το όνομα. Τώρα το όνομα. Δεν μπορώ να σου. Περίμεναν ενδεχομένως κάποιοι ότι θα ήταν πιο πρωτότυπο. Την πηξίδα την είχε αποκλείσει ο κύριος Τσίπρας ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Που πολλοί περίμεναν. Μου κάνει εντύπωση που την απέκλεισε, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, επειδή νόμιζε ότι είχε καεί, επειδή δεν είχε κάποιο μήνυμα, γιατί ξέρεις η πηξίδα είναι ωραίο σαν όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει μήνυμα, δεν έχει πολιτικό σκεπτικό πίσω από την ονομασία.
0: Καλά, το αφήγημα, το μήνυμα, γενικότερα το διακύβευμα το χτίζεις πάνω σε
1: το
0: ένα
1: χτίζει,
0: όνομα.
1: Το χτίζει, αλλά καμιά φορά θέλεις ενδεχομένως η ονομασία ενός κόμματος, η ονομασία γενικότερα, να στείλει κάποιο μήνυμα. Η πηξίδα είναι λίγο πιο ουδέτερο, να το πω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δίνει κάποιο μήνυμα, υπάρχει ένα σκεπτικό δηλαδή πίσω από αυτό και μπορεί να φαίνεται κατά τη γνώμη μου ένα όνομα το οποίο έτσι είναι εύκολο για τρολάρισμα, είναι εύκολο για συζήτηση, αλλά έχει, είναι, στέλνει, δηλαδή συνδέεται και με την πρόθεση. Αυτό λένε τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, το εξήγησε δηλαδή και ο ίδιος στην ομιλία του, ότι συνδέεται ουσιαστικά με την πρόθεση του κόμματος να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και να επαναπροσδιορίσει την έννοια του πατριωτισμού από προοδευτική σκοπιά, έξω και το Ελλάς.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αυτό πόσο εύπεπτο θα είναι στους ψηφοφόρους.
1: Και Ελλάς, γιατί το είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, η επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων. Ναι. Ακόμα δεν λέγεται εκπρόσωπος, δεν ξέρω ποιος ήταν εκπρόσωπος. Φαντάζομαι, ναι. Μπορεί η ίδια. Λοιπόν, ότι Ελλάς, γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάντως. Και ότι στο επίκεντρο βρίσκονται τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας. Ότι είπε κιόλας ότι η λέξη αριστερή, τα είπε μετά, παραπέμπει στον, νομίζω στο Action, παραπέμπει στον ιστορικό ρόλο της αριστεράς ως πυλώνα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ η λέξη συμπαράταξη επιλέχθηκε για να σηματοδοτήσει ένα ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Από τα ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν.
1: Συμπαράταξη. Και όχι κόμμα, το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό. Γιατί όπως λένε, θέλουν κάθε δημοκρατικός προοδευτικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, ναι, να στρατευθεί σε αυτή την γραμμή.
0: Στα βασικά από τις ατάκες, γιατί εχθές η μία ατάκα διαδεχόταν την άλλη, πρέπει να πούμε.
1: Σωστά.
0: Ήταν μία ομιλία του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, με πάρα πολλά τσιτάτα. Που σκοπό είχε να ανεβάσουν τη διάθεση όλων των παρευρισκομένων. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο, να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως τα βιώσαμε όσον αφορά στο ρεπορτάζ. Μίλησε για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, για ένα νέο πατριωτισμό, όπως είπες. Απλά το διαβάζω για να κολλήσω και τις κυβερνητικές πηγές από κάτω. Ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ευάνθησή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Για να έρθουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, ανοίγω εισαγωγικά. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Κλείνω τα εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, αυτές είναι κυβερνητικές πηγές. Είχαμε και ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Πες και το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα ακόμα για την ομιλία. Ναι.
0: Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολεδιαφημίζεται εδώ και μήνες. Ως νέο είναι η αντίδραση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που βλέποντας και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έχω την εντύπωση ότι εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ένα άγχος, μια ανησυχία, ένα κατητής,
1: ναι,
0: πρέπει να το
1: έχουν. Σίγουρα θα το έχουν και Μαρία, πρέπει να κλείσουμε τώρα. Α, έχουμε ένα λεπτό.
0: Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό, οπότε και 30 μπορούμε να κλείσουμε.
1: Τι, ναι. Στην Χαριλάου Τρικούπη σίγουρα θα έχουν κάποιο άγχος μετά την χθεσινή παρουσίαση. Κοίτα, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλός. Ήταν μια καλή παρουσίαση, έτσι, και μια καλή οργάνωση.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πολύ καλό στημένο πράγμα. Διαφορετικό, ξαναζεσταμένο ή όχι φαγητό, ενώ σε πολιτικό επίπεδο, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά στο κομμάτι
0: αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό στο κομμάτι της διοργάνωσης ήταν ναι, καλή. Και αυτό ήταν ωραίο και το βίντεο. Ήταν ωραία και η ιδέα με το κοριτσάκι το οποίο του φέρε το χαρτάκι, το οποίο άνοιξε μπροστά στην κάμερα και έδειξε στην κάμερα για να αποκαλυφθεί το όνομα, γιατί έτσι αποκαλύφθηκε το όνομα, δεν το είπε.
0: Ναι.
1: Έπαιξε ένα βίντεο υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Το οποίο, λέει, εδώ και δύο μήνες το κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό.
1: Ναι.
0: Δεν το γνώριζε κανένας.
1: Ήταν υπό τους ήχους
0: συνδέσεις. Γι' αυτό και δεν διέρευσε.
1: Ήταν ειδικά για την εκδήλωση του Σταμάτη Κραουνάκη, στο τέλος της ομιλίας. Λοιπόν, οπότε μετά το κοριτσάκι πήγε ένα χαρτί έτσι τυλιγμένο στο. Ένα ρολό.
0: Ρολό. Πάπυρος.
1: Στην τουαλέτας.
0: Πάπυρος, ρε παιδί μου, πες πάπυρος.
1: Πάπυρος. Πήγε το κοριτσάκι το χαρτί, το άνοιξε ο κύριος Τσίπρας στην κάμερα και έτσι αποκαλύφθηκε το όνομα με φόντο την Ακρόπολη.
0: Ναι, Στεφανία, ακούς κάτι?
1: Τι ακούω? Ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Δεν ακούσα πολύ.
1: Πάμε, θα συνεχίσουμε μετά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και από το Πασόκ. Ρεύστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παρανόμες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΟΚΕΠΕ.

0: Αυτός ο τύπος που ακούγεται, έτσι, και θα περάσουμε σε αυτά, μην με κοιτάς έτσι με μάτια που είναι γουρλωμένα, όχι με μάτια που κλαίνε. Αυτός ο τύπος ανέβαινε πάνω στη σκηνή, φορούσε αυτό το παντελονάκι το υφασμάτινο που εμείς οι νεότεροι δεν θέλαμε να το φοράμε, με την τζάκιση κιόλας μπροστά, ναι. Σκαρπινάκι, ένα πουκάμισο, ήταν σαν τους, θυμάσαι εσύ, είσαι και μικρό κορίτσι, δεν τα θυμάστε εσείς. Mm-hmm. Θυμάστε τους ελεκτές μέσα στα λεωφορεία, τους είχατε προλάβει.
1: Ναι, καλά, εντάξει, είπαμε.
0: Η Μαρία είδες.
1: Είπαμε, εντάξει.
0: Αυτή ήταν η στολή τους. Mm-hmm. Ένα τέτοιο παντελονάκι με την τζάκιση σκούρο και από πάνω ένα πουκάμισο ή στο χρώμα έτσι γαλάζο τυρκουάζ ένα πράγμα ή στο χρώμα της όχρας. Λοιπόν, έτσι ανέβαινε στη σκηνή. Και λέω ανέβαινε διότι τώρα έχει μεγαλώσει ο Phil Collins. Και από κάτω καμιά εκατοσταριά χιλιάδες νοματέοι παραλληλούσαν την ώρα που άνοιγε το στόμα του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και φοβερός drummer, φοβερός drummer.
1: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι μόλις τελείωσε η ομιλία λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, άνοιξε, βγήκε και στον αέρα και το site και τα social media και όλα και ανέβηκε και η διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Την οποία όποιος θέλει μπορεί να την υπογράψει, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι στο διαδίκτυο αναρτημένη. Είπε ο κύριος Τσίπρας για την Ελλάδα, ή ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα, ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, είπε, μια νέα μεταπολίτευση. Μου έκανε εντύπωση αυτές οι ατάκες.
0: Ναι.
1: Κρατούσε το, και αυτό το είπε κρατώντας στα χέρια του την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και αναφέρθηκε και στις 7 βασικές δεσμεύσεις που περιέχει. Τις λέω μόνο με points, γιατί όποιος θέλει να διαβάσει την ολόκληρη στην ιδρυτική διακήρυξη του nikos.gr. Ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, αξιοπρέπεια, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σε όλους απευθύνθηκε.
0: Ναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ εγώ τον άκουσα μία φορά. Ναι. Αν τώρα μπορεί να κάνω λάθος, γιατί μετά δεν τη διάβασα όλη την ομιλία.
0: Ναι.
1: Αν και τον ακούω προσεκτικά, αλλά λέω μήπως έκανα λάθος. Είπε του κουβαλάμε την κληρονομιά μεγάλων ρευμάτων του μεγάλου ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, ΕΔΑ, των αγώνων για τη δημοκρατία και την ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο της αλλαγής, είπε. Ναι. Και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Ποιοι ήταν εκεί, θα μας πεις.
1: Ναι, εκεί τελικά δεν ήταν ενεργεία βουλευτές, ήταν με τη λογική ότι ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά δεν ήταν.
0: Α, δεν ήταν κανένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, δεν ήταν, θα σου πω. Λοιπόν, ήταν όμως η κυρία Λινού, μας το είχε πει και νωρίτερα στο ΕΝΙΚΟΣ ότι θα δώσει το παρόν, ανεξάρτητη βουλευτής. Ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος επίσης. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολάκης, πούμε,
0: δεν πήγε.
1: Ποιος άλλος ήταν, πρώην βουλευτές, ο κύριος Δεμπονέρας, η κυρία Βιέρη, τον κύριο Μπίστη είδα. Τον κύριο Κουρουπλή, τον κύριο Μπελαβίλα, τον κύριο Γαβρόβλου φυσικά. Δεν ξέρω από τώρα για τους συνεργάτες του στενούς, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Όχι, εντάξει, λοιπόν, απλά τα βαριά. Ο κύριος Ραγκούσης ήταν.
1: Τον κύριο Ραγκούση δεν τον είδα, τον κύριο Νεφελούδη.
0: Επιφυλασσόμεθα. Να τους πάρουμε τηλέφωνο για να τους ρωτήσουμε.
1: Και άλλοι πρώην
0: βουλευτές. Ή θα ξεψαχνίσουμε το φωτογραφικό υλικό, το photo opportunity.
1: Ήταν και άλλοι πρώην βουλευτές. Εν ενεργεία βουλευτές δεν ήταν. Και νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι δεν θα είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε άλλο κόμμα. Νομίζω ότι όσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι θα το πράξουν μετά τις 6 Ιουνίου, ωραία, που είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εκεί θα τεθούν όλες οι προτάσεις στο τραπέζι. Και νομίζω ότι τότε θα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Και νομίζω ότι τότε θα έχουμε και τις εξελίξεις, τις όποιες εξελίξεις. Νομίζω ότι τότε δηλαδή θα γίνουν οι όποιες μεταγραφές και θα τοποθετηθούν ανοιχτά όλα τα στελέχη. Μένει να δούμε αν θα παραδώσουν την έδρα ή όχι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γύρω στις 7 παρατεταρτό με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, τον Mr. Interview, θα συζητήσουμε και τη δημοσκόπηση. Έχει ενδιαφέροντα ευρήματα η δημοσκόπηση αυτή. Και ασφαλώς θα μιλήσουμε και για την πρόθεση ψήφου, που πλέον στον πίνακα βρίσκονται και επισήμως τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, και βλέπουμε και τις γενικότερα. Αλλάζει το... Εγώ θα τον βάλω τον τίτλο. Θα μου επιτρέψεις να ρισκάρω.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι από χθες μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Το κρατάμε αυτό. Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού τουλάχιστον όσον αφορά από τη δεύτερη θέση και κάτω. Κρατήστε το. Και για ποιο λόγο θα μου πεις, είσαι τόσο σίγουρος, ρε Παπαδάκη?
1: Που την ξαναλέει τη φράση. Ναι. Όχι, ακριβώς την τελευταία φράση.
0: Από τη δεύτερη θέση και κάτω.
1: Είπες τουλάχιστον ή όχι?
0: Τι τουλάχιστον?
1: Τουλάχιστον από τη δεύτερη θέση και κάτω, βρήκα.
0: Ναι, τουλάχιστον.
1: Α, το είπες.
0: Ασφαλώς.
1: Α, το είπες το τουλάχιστον. Ασφαλώς.
0: Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, μην τα βλέπουμε τα πράγματα τόσο πολύ, τόσο flat. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση, η οποία αυτή η τάση δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από το 2023 μέχρι και σήμερα. Δηλαδή πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο. Εδώ όμως με μια πολυκερματισμένη αριστερά,
1: ναι.
0: Και επειδή πριν από το 2023 λέγαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η συγκολητική ουσία.
1: Να δούμε αν
0: θα ξαναλειτουργήσει ως συγκολητική ουσία.
1: Να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει ως συγκολητική ουσία. Γιατί ξέρεις, τότε όταν είχε αποχωρήσει, ήθελε να ανοίξει το δρόμο για τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα ήταν σαν να σου έδειξα το δρόμο. Ξέρεις πώς μου φαίνεται ότι επιστρέφω, γιατί. Κάπως έτσι.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Σας έδωσα την ευκαιρία, αλλά αποτύχετε και επιστρέφω. Κάπως έτσι τουλάχιστον.
0: Δεν μου ζητήσατε να κάνω στην πάντα.
1: Μπράβο.
0: Έκανα.
1: Ναι.
0: Σας άφησα ανοιχτούς στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Σας τους άφησα.
1: Ναι.
0: Αποτύχατε.
1: Ναι. Έτσι δεν.
0: Ξαναγυρίζω.
1: Έτσι λίγο το rebranding.
0: Ξαναγυρίζω για να συμμαζέψω την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Είναι ξεκάθαρα τα πολιτικά μηνύματα.
1: Σωστά.
0: Αγαπητή μου Κλειό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Έχεις απόλυτο δίκιο, οφείλω να πω.
1: Μακρύνοντας και από τα συνθήματα και όλα αυτά, ήταν Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά. Ακούστηκαν όλα αυτά. Ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι αν θα μπορέσει ξανά να λειτουργήσει ως συγκολητική ουσία, αυτός είναι και ο στόχος για αναδιάταξη και ανασύνθεση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Να το πω έτσι, για να δημιουργηθεί ένας πόλος που θα μπορέσει να αμφισβητήσει την κυβερνητική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και να αποτελέσει μια εναλλακτική.
0: Αυτός και να δούμε και τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική που ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε απέναντί μας ένα Μητσοτάκι, μια Νέα Δημοκρατία. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε το μένος μας και να το υιοθετήσει ο ελληνικός λαός. Εάν και ο κύριος Τσίπρας πάει με τη λογική ότι πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Πόσο ψηλά θα.
1: Εσύ θεωρείς ότι τον Αλέξη Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι?
0: Δεν τον βολεύει.
1: Εγώ προσωπικά
0: πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα θα δημιουργήσει άγχος στη Νέα Δημοκρατία και πονοκέφαλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Mm-hmm.
0: Εάν όλο το σύστημα πάει γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εγώ πάλι θεωρώ ότι το Αλέξης Τσίπρας δεν νομίζω ότι επιθυμεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό εννοώ. Ναι, αυτό εννοούσαν τον βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλουν στον Αλέξη Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εκτιμώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι αν με την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και η διαχωριστική γραμμή, θα υπάρχει και διαφοροποίηση. Όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορεί να λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Όσο δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πιο δύσκολο να το λέει.
0: Μου επιτρέπεις να διαβάσω δύο-τρία μηνυματάκια. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και ο κόσμος μας, εδώ οι ακροατές και οι ακροάτριες μας τιμούν με τα μηνυματάκια τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ έντονη η πολιτική δραστηριότητα του τελευταίου 24ωρου. Ο Δανιήλ μας στέλνει μια πολύ όμορφη έτσι εικόνα, μπαλκονάτος καφέ στη Μαρίνα Ζέας, έχοντας απέναντι ημιτό και χαμηλά τη γυρλάντα του βέλος. Καλημέρα. Πόση ασχήμια κρύβει η νύχτα, όχι μεγαλύτερη από αυτή που κρύβει η μέρα, Δανιήλ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, Στεφανία.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα, στέλνει ο Θωμάς. Στο Τζίπρα πάντως αντιπρόεδρος Α θα έπρεπε να είναι ο Μπαλάσκας και Β ο Καλιακμάνης. Αλέξη, σκέψου το. Σταματήστε το τρολάρισμα. Εάν δείτε το όνομα ολόκληρο και όχι το ακρονίμιο, νομίζω ότι περνάει πάρα πολλά μηνύματα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω εάν αυτό βεβαίως θα επικρατήσει στο τέλος. Πολλά τα μηνύματάκια σας, πραγματικά. Καλημέρα Τάσο και σε σένα. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Όχι μόνο πόθεν έσχες, αλλά και πώς έσχες στους πολιτικούς. Αυτό δεν ακούστηκε, δεν είναι πολύ εύηχο, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλεις να πεις και νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί. Έχουν γεμίσει, λέει, διαμερίσματα. Μήπως από πληστηριασμούς. Λοιπόν, καλή εκπομπή, μεσοβδόμαδα σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα και στο Σίμο. Καλημέρα και στον Δημήτρη από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος σου ο Φούρναρης.
0: Ο φίλος μου ο Φούρναρης.
1: Ο Τάκης.
0: Γεια σου, ρε Τάκη. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, το πανέμορφο και εξωτικό Βραχάτι. Ξέρεις που είναι το Βραχάτι?
1: Ναι, βέβαια. Ο Γάπελ. Ο Γάπελ. Από χθες για να κλείσει. Λέει το θρίλερ. Από τη μία Τσίπρας, από την άλλη Καραμαλής και Σαμαράς. Εφιάλτη.
0: Σωστός.
1: Έμα και αυτό.
0: Γιατί εχθές, όχι, με συγχωρείς, εχθές έκαναν εμφάνιση όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί.
1: Ναι, ναι, αλήθεια,
0: ο μοναδικός ο οποίος δεν εμφανίστηκε ήταν ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου.
1: Έπρεπε. Πού να είναι τώρα. Μήπως κάνει μία.
0: Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.
1: Λοιπόν.
0: Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, Σπύρο Στεφανία. Θα σαρώσει ο Τσίπρας εκλογές πάνω από 50%.
1: Ακρίβεια.
0: Ο Χρήστος από την Κυψέλη.
1: Ωραία.
0: Φαντάσου εκεί στην Κυψέλη πόσο άσχημα περνάνε.
1: Ακρίβεια, η εισπράξη ΦΠΑ. Καλά, περνάει. Πολλοί κόσμοι ναι. Άσχημα. Δεν χρειάζεται να είσαι. Στην Κυψέλη, στο Εγάλεο, στην Κεφισιά, στο Μαρού, στην Γλυφάδα. Παντού άσχημα περνάνε.
0: Πραγματικά η ακρίβεια. ναι, η ακρίβεια έχει ξεφύγει. Αυτό το κομμάτι δεν. Καλό και το diesel pass που ανακοίνωσε, γιατί έκανε εξαγγελίες εχθές ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Να πούμε ότι εκτός από τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη θα έχουμε και τον κύριο Καφούνη, άνθρωπος της αγοράς, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει και μία έρευνα της ΕΣΕΕ που δείχνει την εικόνα των πραγμάτων. Θα μας τα πει ο κύριος Καφούνης. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Εκτός από την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Παπαστεργίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα δικά του, ζητήσαμε με τη Στεφανία από τον Υπουργό να μας λύσει την απορία τι ακριβώς έχει συμβεί με τις κάμερες.
1: Σωστά.
0: Διότι σταμάτησε ο διαγωνισμός. Θα μας τα εξηγήσει.
1: Θα μας εξηγήσει πάντως, τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάντως με τη Στεφανία ζητήσαμε από τον κύριο Παπαστεργίου να μας δώσει απαντήσεις. Ανταποκρίθηκε. Οπότε στις 8 παρά 20 νομίζω ότι θα τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Επιτρέψτε μου, κυρία Χριστοδούλου, διότι και αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία, Μαρία, να τα ακούσεις κι εσύ, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Την Παρασκευή έχει fame. Θέλω να με πας. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Αυτό το τελευταίο σας το διάβασα για εσάς τους νεότερους που ενδεχομένως δεν έχετε δει το fame. Εγώ πάντως θέλω να το ξαναδώ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Yes. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αφού πάντα στο διάλειμμα με κάνει σοφότερο.
1: Πάντα.
0: Είναι φοβερό. Είναι...
1: Του έριχνα κάτι φανταστικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο Twitter.
0: Καλύτεροι παρτενέρες στη δουλειά, στην εκπομπή δεν θα μπορούσα να έχω, δεν θα μπορούσα να ζητήσω, δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και εγώ στα καλύτερα σε έχω.
1: Πάμε.
0: Δεν έχεις παράπονο.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Τον πύργο το Λευκό.
2: Πιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αφού πάντα στο διάλειμμα με κάνει σοφότερο.
1: Πάντα.
0: Είναι φοβερό. Είναι...
1: Του έριχνα κάτι φανταστικέ ναι. φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο Twitter.
0: Καλύτεροι παρτενέρε στη δουλειά, στην εκπομπή δεν θα μπορούσα να έχω, δεν θα μπορούσα να ζητήσω, δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και εγώ στα καλύτερα σε έχω.
1: Πάμε.
0: Δεν έχει παράπονο.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Τον πύργο το Λευκό, πόσο καιρό έχεις να τον δεις?
1: Πολύ και θέλω να πάω.
0: Ωραία, προς το παρόν απλά να τον ονειρευτείς. Θα μας δώσει λίγο έτσι εσάνς. Για ποιο λόγο σήμερα έχω φάει κόλλημα με τη λέξη εσάνς?
1: Ναι.
0: Λίγο εσάνς στη Θεσσαλονίκη θα μας δώσει ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview. Τι κάνετε, κύριε Βασιλιάδη, πώς είστε?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα κύριε Κασίμη. Ευχαριστώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Γύρισα από Λευκοσία εχθές. Είχαμε εκλογές κάτω στην Κύπρο και ξέρετε, όπου εκλογές είμαστε από πίσω και εμείς εκεί να βγάλουμε το μεροκάματο.
0: Το μεροκάματο να βγαίνει, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Έτσι, έτσι. Πέσαμε μέσα στις προβλέψεις.
2: Πιο μέσα δεν γινότανε.
0: Από όλη
2: την τυχεία και θα σας πω κιόλας δημόσια ότι μέχρι και η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κάλεσε στο κανάλι με τον οποίο συνεργαστήκαμε και μας έδωσε συγχαρητήρια για το πολύ πετυχημένο exit poll που διενεργήσαμε.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Διεθνής αναγνώριση.
0: Διεθνής αναγνώριση, σωστό. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μας λέτε μας δίνει και το έναυσμα να μιλήσουμε και σε τελείως διαφορετική βάση όσον αφορά στην τελευταία δημοσκόπηση της interview, κύριε Βασιλιάδη, που δείχνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σας.
1: Να βρίσκεται στη δεύτερη
0: θέση. Να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η ΕΛΑΣ.
1: Είναι συμπαράταξη.
0: Αφού στην ομιλία του της ΕΛΑΣ δεν είπε... Ο κύριος Τσίπρας, ή κάνω λάθος, δεν το άκουσα καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, η Ελλάδα είναι συμπαράταξη.
0: Α, ναι, τι Ελλάδα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Δεν τα πάω καλά με τα ακρονίμια. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Βασιλιάδη. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό πρώτα απ' όλα με τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού?
2: Όχι, νομίζω τελικά ότι πολύ στόριβος για το τίποτα και για τα δύο. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο είδους ανατροπές. Βεβαίως να διατάσσεται κατά κάποιο τρόπο, αλλά ανατροπή με την έννοια ότι έχουμε ένα εντελώς καινούριο πολιτικό σκηνικό. Όχι, ούτε ο κύριος.
0: Όχι, μισό λεπτό. Και από τη δεύτερη θέση και κάτω δεν αλλάζει τελείως η κατάσταση.
2: Όπως τη ξέραμε δημοσκοπικά, εγώ θα έλεγα είναι επιστροφή στις εργοστασιακές ή στις εκλογικές ρυθμίσεις. Αν δείτε τα ποσοστά δηλαδή και της ελληνικής λύσης και της πλεύσης ελευθερίας, αν εξαιρέσεις βέβαια και το ενδεχόμενο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή έχουμε μάθει να βλέπουμε αυτά τα κόμματα στα οχτάρια, στα εννιάρια και στα δεκάρια. Εντάξει, αυτά πλέον έχουν τελειώσει. Αλλά αυτά δεν υπήρχαν ποτέ στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο ότι λέει η κάλπη, κύριε Παπαδάκη.
0: Σωστό
2: ότι
0: είναι αυτό.
2: Κάλπη, όχι ότι πει ο δημοσκόπος, έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια ανατροπή με την έννοια ότι ανατράπει η εικόνα που είχαμε το 2023, είναι περίπου τα ίδια. Mm-hmm. Και ο Τσίπρας είναι εκεί που είναι, ήταν δεύτερο κόμμα, έρχεται πάλι ως Τσίπρας δεύτερο κόμμα με ένα διαφορετικό μανδύα. Εντάξει, ο μανδύας του ΣΥΡΙΖΑ έχει αφαιθεί κάπου εκεί στο 0,5-0,4-0,7%. Είναι προφανές ότι εκεί θα υπάρχουν κάποιο είδους τι να το πω, ενέργειες, όχι για να κατέβουν σε εκλογές. Προφανώς αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση για να υπάρχει μια συγχώνευση και μια λειτουργικότητα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι δικό του θέμα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί και πολύ την κοινή γνώμη τι θα κάνουμε με το κτίριο, τι θα κάνουμε με τις επιχορηγήσεις, τι θα κάνουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
2: Το κόκκινο είναι η Αυγή, δεν ξέρω εγώ διάφορα.
1: Άρα βλέπετε σε τέτοια ποσοστά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά τόσο χαμηλά?
2: Ναι, καλά, είναι αριστερά, ήταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω και αυτοί είχαν τώρα κάποια διαλυτικά φαινόμενα.
1: Ναι, ναι, θα έχουμε εξελίξει νομίζω και τις επόμενες ημέρες.
2: Ναι, τώρα κύριε Κασίμη, αυτό όλο αποτυπώνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το πιάσει η δημοσκόπηση. Όσο μικρό κι αν είναι μέσα κάπου σε μια

0: γωνία του δείγματος και αν κρύβεται, βλέπεις ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Και μετά βλέπεις ότι πράγματι δεν πάει καλά, γιατί οι άνθρωποι διαλύονται. Πώς θα το κάνουμε?
1: Έχετε εικόνα, επειδή φαίνεται ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Mm-hmm. Έστω και λίγο, αλλά βλέπω ότι καταγράφεται μία μία στους αναποφάσεις τους. Ένα κομμάτι από τις αναποφάσεις τους πηγαίνει σε Τσίπρα, Καριστιανού.
0: Ένα κομμάτι από τις αναποφάσεις των προηγούμενων μετρήσεων πηγαίνει σε Τσίπρα και Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Και πράγματι, γιατί αυτό το κομμάτι των αναποφάσεων ήταν ήδη μεγάλο. Δηλαδή, όταν ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει 17% και τώρα εμφάνιζε ποσοστά 5-6%, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί λείπαν καμιά δεκαετία μονάδες. Και αυτοί κρύβονταν με την καλή έννοια της λέξης και των εισαγωγικών μέσα στους αναποφάσεις ή στο άλλο κόμμα, περιμένοντας να δουν τις εξελίξεις του Τσίπρα. Κύριε Κασέμη, είναι το ίδιο σκηνικό με το 2023. Έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε δεύτερο κόμμα το κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Έχουμε μια επιστροφή κανονικά στην κανονικότητα και στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του πολιτικού συστήματος. Τώρα, ένα κόμμα που μπορεί να εμφανιστεί και να κάνει ένα μπαμ, να το πω έτσι απλά, όπως της κυρίας Καριστιανού, γιατί ένα ποσοστό 7-8% που δίνουμε στη δική μας δημοσκόπηση για την κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε αύριο εκλογές και έπαιρνε 8%, βεβαίως έμπαινε στη Βουλή και έβγαζε καμιά δεκαπενταριά βουλευτές. Δεν το είχε και χθες η κυρία Καριστιανού αυτό.
2: Ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, όσον αφορά στα ποιοτικά στοιχεία, στα ευρήματα, εν πάση περιπτώσει, αυτής της δημοσκόπησης. Κατά την άποψή σας, θα το διαβάσω, επιτρέψτε μου, κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι το 45% χειρότερος, το 32% ίδιος, το 20% καλύτερος, το 3% δεν απαντά. Επιπροσθέτως, έχετε κάνει την ερώτηση τι κατά την άποψή σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Το 62% λέει να αποσυρθεί από την πολιτική. Το 27% να κάνει δικό του κόμμα. Το 7% με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Το 4% δεν απαντά, κύριε Βασιλιάδη.
0: Να σας πω για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι,
2: από όπου θέλετε,
0: να
2: σας πω
0: ότι αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή, ψηφόρτη Νέα Δημοκρατία, ούτε σε ποσοστό 2% δεν λένε να επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον τον θεωρούν ξένο σώμα ή ότι είναι μια τελειωμένη ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτό το εντοπίζω. Τώρα, το υπόλοιπο που λέει είτε να πάει σπίτι του, είτε να κάνει δικό του κόμμα, ο καθένας το κρίνει όπως θέλει και ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος, αν είδε τη δημοσκόπηση, μπορεί να το διαβάσει και να το μεταφράσει όπως και αυτός θέλει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι οποίοι λένε να αποσυρθεί από την πολιτική, προφανώς είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτό το 20%, 20% τόσο πόσο είναι που λέει να κάνει δικό του κόμμα, είναι πολύ από την αντιπολίτευση που λέει να κάνει δικό του κόμμα ώστε να στερήσει κάποια ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και να κάνει δύσκολη τη ζωή τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκη, κύριε Βασιλιάδη, κύριε Παπαδάκη, πήγα να σου πω ένα λεπτό.
2: Ναι, κύριε Βασιλιάδη, Δημήτρη.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Μας λέγατε για τους αναποφάσεις τους. Από πού αλλού παίρνει ο Τσίπρας και η Καριστιανού?
0: Κοιτάξτε, ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν μπορεί να είναι στο 0, κάτι και να φαίνεται. Αν και χθες παρουσιάσαμε και στην Earth News μια κάρτα που δείχνει από πού παίρνει ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ενημερώστε μας για τον ανταγωνισμό. Καλά κάνετε.
0: Για το 2023, όχι, δική μας κάρτα ήταν. Λοιπόν, που λέει ότι το 50% περίπου των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 μετακινείται προς τον κύριο Τσίπρα. Ένα ποσοστό της τάξης του 10% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ μετακινείται προς τον κύριο Τσίπρα. Είναι και αυτό μια μετακίνηση η οποία στήχησε και στο σύνολο της δημοσκόπησης περίπου μία μονάδα από το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκεί όμως, δηλαδή, η ζημιά που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι μπορεί πιθανότατα να του στερήσει τη δεύτερη θέση. Και κάποιους ψηφοφόρους τους οποίους θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι ψηφοφόροι αυτοί που κεντροαριστεροί που πάνε και έρχονται ανάλογα με το ποιος τους δίνει καλύτερη προοπτική ή ποιος πιστεύουν ότι είναι καλύτερος για τον συγκεκριμένο χώρο.
2: Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Δεν θα πλήξουμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για την ανάλυση την οποία μας κάνατε. Πάντως, το κόκκινο τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Οι ερωτηθέντες θέλουν να το σηκώσει ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο άλλος.
1: Ναι, πάντως ο κύριος Σαμαράς λέει τρίτος. Ότι χτυπάει, αλλά δεν το σηκώνει κανείς.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο του Καρέα, στο ύψος Ηλιούπολης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον Ουάσιγκτον για παραβίαση της κυχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Έντος της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
8: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Έπειτα από 3 χρόνια, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε και πάλι το πρωτάθλημα της Α1 στο χάντμπολ των γυναικών, επικρατώντας με 29-20 της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό και με 3-1 στις νίκες πήρε τον 7ο τίτλο του στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, έφτασε στην 5η κατάκτηση του Double. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος, Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό είναι η παλιά εκδοχή του Φέρτο. Γκίμι γκίμι δεν λέει. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικούλης. Εγώ αυτή τη λέξη θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω να τη λέω, παρόλο που ξέρω ότι σε μερικούς σπάω τα νεύρα, αλλά γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο για μας που έστω αυτά τα 2-3 λεπτά τα αφιερώνετε από το 24ωρό σας, από την ζωή σας καθημερινά για να μας στείλετε ένα μήνυμα. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
1: Έχει την μπίφα έχουμε με τον Λοΐζο σήμερα.
0: Έχουμε μπίφα από νωρίς.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Καλημέρα, Λοΐζο. Εγώ του έχω πει, του έχω δώσει την αγάπη μου. Τώρα αυτά τα οποία λέει και αναφέρει. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν στοιχεία, βρε παιδί μου, και να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε.
1: Okay.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τώρα, τώρα ασχολείται και με μένα, εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι. Ο Σάββας μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα και σε σένα προσωπικά, Στεφανία, από το Ρότερνταμ. Όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό μας ακούνε.
1: Το Ρότερνταμ έχει γίνει.
0: Το Ρότερνταμ, δεν έχω πολλά χρόνια να πάω.
1: Εγώ μία φορά έχω πάει, δεν έχω πολλά χρόνια να πάω, δεν πάω. Και... μία φορά έχω πάει. Αλλά...
0: ναι, το ξέρω, δεν ακούστηκε καλά. Ξέρετε, me I am going πολύ πιο συχνά στο Ευρώπο από ότι κατεβαίνω στους Μολάους.
1: Λοιπόν, πριν για θα πάμε σε λίγο και μία βολτά στα περίπτερα.
0: Ακριβώς.
1: Να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα, έχει ενδιαφέρον. Πριν όμως να σας πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και λίγα λόγια για την ταινία. Σάββατο είπαμε, 30 Μαΐου. Lilo and Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch, το Sky από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει σύωση, φιλία και ο Χάνα. Που τι σημαίνει στην παράδοση της Χαβάης, οικογένεια.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Εγώ για να δεις πόσο κουβαρντάς είμαι. Θα σε πάω το Σάββατο εκεί, εσύ θα με πας την Παρασκευή για το Fame. Το Σάββατο θα σε πάρω από το χεράκι και θα σε πάω εκεί. Και θα σε κεράσω popcorn, τι θέλεις.
1: Φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες, θα σε κεράσω τα πάντα. Είδες πόσο large είμαι. Όλα δωρεάν είναι. Θα βρίσκετε τα πάντα δωρεάν, μέχρι και το popcorn. Και βεβαίως θα περάσετε όμορφα με τα παιδιά σας και θα θυμηθείτε πολλά πράγματα οι γονείς, οι μπαμπάδες. Και οι μαμάδες, συγχαρητήρια για την υπομονή που δείχνετε, που δείχνει ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Στην άνοδο του Κηφισού λοιπόν, από το ύψος σχεδόν γιατί έφυγε η φωνή, από το ύψος σχεδόν της Εθνάρχου Μακαρίου. Και το μποτιλιάρισμα αυτό συνεχίζεται και φτάνει μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την Αχαρνών, μετά την, τη συμβολή εκεί της Αχαρνών. Αχ, Παναγιά μου. Άσχημα τα πράγματα και στην κάθοδο. Πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού στην Αθηνών Λαμίας έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα, είναι η έναρξη του μποτιλιάρισματος και φτάνει μέχρι και την... τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά ανοίγει η κάθοδος, αλλά θα πρέπει να οδηγήσετε με πάρα πολύ προσοχή, διότι κατά διαστήματα έχει μποτιλιαρίσματα η κάθοδος του Κηφισού. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινάει ένα πρώτο μποτιλιαρισματάκι από το ύψος του εκεί στο φανάρι, στο Παλατάκι. και μετά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα πράγματα είναι άσχημα και ιδιαίτερα βεβαρημένα και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού, όλο αυτό το κομμάτι από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι πριν από το Καλλιμάρμαρο είναι μποτιλιαρισμένο, και μετά από την Ερατοσθένη, όχι, από τη Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Στη Βασιλής Σοφίας υπάρχουν αρκετά προβληματάκια, όπως πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν και στην Περιφερειακή, στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατείτσα, από το τελευταίο roundabout του Περιφερειακού μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Θες και παραλιακή? Θα πας καθόλου για κανένα καφέ προς τα εκεί?
1: Εγώ όχι, αλλά
0: κρίμα,
1: θα πάνε
0: διότι, ναι, κρίμα, διότι η παραλιακή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, οπότε θα μπορούσες να πας για καφέ. Κάποιοι άλλοι λοιπόν θα πάνε. Όσον αφορά στο λιμάνι όμως του Πειραιά, εκεί περιμετρικά γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εμείς θα αποφύγουμε τον Κηφισό, ξεκινώντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να την κάνουμε αυτή τη βολτίτσα όσο γίνεται πιο γρήγορα, όχι βιαστικά, απλά γρήγορα, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου στο πρωτοσέλιδό τους. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Contra News. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Contra, όπου δεσπόζει η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Έχει αλλάξει και το κασέ στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Contra, και ακριβώς από κάτω από το πρώτο θέμα αναφέρει: μόλις ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.
1: Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Ιδρυτική διαγύριξη, το Λευκό Πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Επίσης, εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Δημοσκόπηση σύνδερφη μας τα έλεγε νωρίτερα ο κύριος Βασιλιάδης. Τον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές. Η ελπίδα της Μαρίας. Ο ΠΚΠ 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Έχει ρεπορτάζ για την εξάρθρωση του νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμυριά για τα κέρδη.
0: Εντάξει. Είδες, όταν έχεις την, πώς το λέμε, όταν κάθεσαι, ας πούμε, και σχεδιάζεις πράγματα. Τι φοβερή τύπη είμαστε σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα, μηνύματα, Καραμαλή για τα εθνικά θέματα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Βέβαια, είπε ο κύριος Καραμαλής, να το πούμε αυτό, ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, αλλά έτσι. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα, βλέπει η εφημερίδα Δημοκρατία. Πυροσβεστική, πρόστιμο στο Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρασφάλεια σε νηπιαγωγεία σταθμούς. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα εκεί κατέληξε, λέει η εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Επίσης, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Ίσες αμοιβές ανδρών.
0: Και τον καιρό.
1: Ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται έξτρα αυξήσεις σε μισθούς. Και το σχέδιο για την περίοδο 2028-2034. Τι αλλάζει αγροτικές επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Βόμβες καραμαλή, ο κόσμος διολυσθένει προς την διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά. Δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση, η συνοχή της Δύσεως είναι μερικές από τις ατάκες που ακούσαμε από το στόμα του πρώην Πρωθυπουργού και καταγράφονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης και εξηγεί και έχει τα 7 bullets με τις δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο ανακοινώνοντας το νέο κόμμα. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Συμφέρουσα ικανότητα. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εναλλαγή στα πρωτοσέλιδα, ανάλογα εάν έχουμε μπροστά μας συμπολιτευόμενο τύπο ή αντιπολιτευόμενο. Ακούσατε λίγο πριν πώς έχει καταγράψει η εφημερίδα των συντακτών την επανεμφάνιση και επισήμως του κυρίου Τσίπρα, πώς η Καθημερινή και πάει λέγοντας. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι. Υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ από την Καθημερινή. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Επεισόδιο στο T-Center. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, η Κρητική Επιτροπή λέει κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που φέτος συμμετέχουν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, μόλις σας διαβάσαμε.
1: Τα νέα. Μάλιστα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μία διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση, το ΑΣΕ.
1: Πολύ σημαντικό, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί και ο επικεφαλής είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και με εμάς τουλάχιστον μας έχει δείξει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Ναι. Η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, για νοσηλευτές σύνταξη στα 62, ποιο είναι το ύψος των εσφαρών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Και το ΕΚΑΒ. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη μέσα σε εισαγωγικά Τσίπρα. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ολίγων σοσιαλδημοκρατία. Και βεβαίως υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία. ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράντο Κατάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, η ανιδιοτηλής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο.
1: Ρίζος Πάστης, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στην Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Πόσο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από το κλειδάτο έγγαμο βίο στα δικαστήρια. Βαρύτατες καταγγελίες και αξιώσεις για διατροφή 75.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. CIA σε στενές επαφές τρίτου τύπου και έχει τη λέει πρώην 007. Οκ. Ναι, ο Σον Κόνερι δεν ζει. Ναι. Η Τατιάνα Μπλάτνικ στην αγκαλιά Μεξικανού επιχειρηματία. Έγιναν τσακωτοί στη Γαλλία. Οι καλονές που έχουν περάσει από το κρεβάτι του Λατίνου Γόη. Το έχεις εσύ αυτό το ρεπορτάζ? Στεφανία, δεν κάνουμε όμως έτσι δουλίτσα.
1: Λοιπόν.
0: Από την Εσπρέσο αυτά.
1: Ελεύθερη ώρα, παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και κλείνουμε με την Political. Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Και έχει φυσικά θέμα για τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες και ολοκληρώνουμε με αυτή την εφημερίδα με την Political, τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που μπορείτε και μπορούμε, έλατε, να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, εκτός από την Political που τη βρίσκεται στο mail σας.
1: Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι κάποιες ευχές αξίζουν κάτι παραπάνω. Αξίζουν να έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να γίνονται πραγματικότητα. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Για άλλη μια χρονιά, Στεφανία, κυρία Χριστοδούλου, εσείς εκεί έξω κυρίες και κύριοι, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: GR.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και από το Πασόκ. Ρεύστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράν απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα και τη Συγκρού και ανατμήματα σε Κηφισία, Σαρδιτού και Μεσογείων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. LFM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε λίγο για την αγορά. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, παρακαλώ, και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, Σπύρο, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περιπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn. Όχι βίαιο. Ναι, και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, να το ξέρετε.
0: Σας λέγαμε και νωρίτερα, ναι, και θα πάμε σε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας για την επιδότηση του ντίζελ, ναι, που η κυβέρνηση αποφάσισε να το παρατείνει και για τον Ιούνιο. Την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, και αυτό γιατί τα καύσιμα συνεχίζουν να αποτελούν πολύ μεγάλο πολλοκέφαλο και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, για όλους γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Διαστόματος πρωθυπουργού η συγκεκριμένη εξαγγελία.
0: Βεβαίως, το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρχαν μετά και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η κυβέρνηση παρατείνει για τον Ιούνιο την επιδότηση του πετρέλαιου στα 15 λεπτά ανά λίτρο, 12 λεπτά προ ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου αν έρχεται σε 16 εκατομμύρια. 46,
1: ναι.
0: Σε 46 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, 30 τέτοιο έξω έπεσες, δεν βρέχει τίποτα.
0: Όχι, εντάξει,
1: ψιλοπράγματα.
0: Περιορισμένοι πάντως, είναι 20 που είναι, ισχύουν σήμερα. Ενώ τα λεπτά είναι 15, 20 ισχύουν σήμερα.
1: Λοιπόν, με τη Στεφανία γενικότερα έχουμε διαπιστώσει ότι μάλλον υπάρχει μία πτώση στην κίνηση, ότι έχει πέσει και ο τζίρος των επιχειρήσεων. Διαβάσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μία έρευνα της ΕΣΕΕ. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Καθέλη Αρμόδιο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας, από τον πρόεδρο, τον κύριο Καφούνη, να μας περιγράψει την κατάσταση. Είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο στενά τα πράγματα όπως τουλάχιστον καταγράφεται στην έρευνα αυτή, κύριε Καφούνη, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε όταν περπατάμε στους δρόμους αποτυπώνεται τελικά στην ανακοίνωση για την τριμηνία έκθεση για το λιανεμπόριο στο πρώτο τρίμηνο του 2026, που καταγράφει πραγματικά αυτό που βλέπαμε, ότι το σύνολο του εμπορίου έχει μια πτώση 0,8% σε αποπληθωρισμένες τιμές.
1: Ναι.
2: Το σημαντικό είναι ότι τα νούμερα πλέον που παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο είναι απόλυτα, έχουν βασισμένα τα στοιχεία της στατιστικής αρχής, και το επιτελείο μας απλά τα επεξεργάζεται και τα διαφοροποιεί ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τις περιοχές.
1: Θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, έλα μωρέ, 0,8 είναι. Τώρα τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το 0,8 η μείωση? Εξηγήστε μας, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται.
2: Καταρχάς να πούμε ότι το 0,8 έρχεται και διαδέχεται το περσινό 0,9. Άρα βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με πτωτικούς ρυθμούς. Το δεύτερο είναι το 0,8, είναι η πτώση στους τζίρους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, όπως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αύξηση στα έξοδα των οικοκυριών. Γιατί για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μιλάμε, το κάθε κατάστημα, η κάθε επιχείρηση είναι ένα νοικοκυριό. Από τη μία έχει έσοδα, δηλαδή τζίρο, άρα ο τζίρος του φέτος είναι μικρότερος, και απ' την άλλη έχει έξοδα. Τα έξοδα του λοιπόν αυξάνονται με διψήφια νούμερα με βάση τις πληθωριστικές πιέσεις, και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα πολύ δύσκολο μείγμα στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Και για εμάς αυτό που έχει σημασία είναι, πρώτον, να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, Και να πούμε ότι το 0,8 που αφορά στο σύνολο του εμπορίου, εάν το δούμε στι πολύ μικρέ επιχειρήσει.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν αφορά κυρίω τι μικρέ επιχειρήσει, γιατί αυτέ είναι η συντριπτική πλειονότητα στη χώρα μα.
2: Το λέω εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά τελικά ξέρετε. Όλες οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές επιχειρήσεις πλήττονται ανεξαρτήτως μεγέθους. Όμως, στο πρώτο τρίμηνο βλέπουμε ότι οι πολύ μικρές καταγράφουν πτώση 3,1%. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει και γίνεται πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Με έως 1,4 άνοδο στις μεγάλες. Άρα, βλέπουμε ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν μια τέτοια άνοδο που να επιτρέπει να πανηγυρίσουν, να καλύπτουν τα έξοδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού που βιώνουμε καθημερινά, ότι τα χρήματα από το πορτοφόλι των συμπολιτών μας φεύγουν πολύ γρήγορα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά για να καταναλώσει ο κόσμος, να ψωνίσει, να κάνει τις αγορές του, γιατί αυτά τα νούμερα που λέμε αφορά τον κλάδο του εμπορίου εξαιρουμένων τριών σημαντικών κλάδων.

0: που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Όσο παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, αυτή η ανασφάλεια, και τώρα βλέπουμε και μία τρόπον την ακλιμάκωση, φαντάζομαι ότι μεγαλώνει η ανησυχία σας και μαζί με τη δική σας μεγαλώνει και η δική μας.
1: Βιώνουμε μια επιχειρηματικότητα η οποία τα τελευταία 15 χρόνια πλήττεται με συνεχόμενες κρίσεις. Ξεκινήσαμε από την οικονομική μας κρίση και έχουμε περάσει πάρα πολλές κρίσεις έως και σήμερα. Η τελευταία γεωπολιτική αστάθεια είναι αυτή η οποία επιδεινώνει πολύ την κατάσταση, γιατί η οικονομία είναι και κλίμα, αλλά υπάρχουν και πραγματικές δυσκολίες. Αυξάνονται τα μεταφορικά, αυξάνονται οι χρόνοι παράδοση των προϊόντων και υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα γίνει αύριο. Ζούμε σε μια οικονομία η οποία στηρίζεται στον τουρισμό. Έχουμε μια βεβαιότητα εκεί, αν και να λέμε και τα αισιόδοξα, μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι κινούμαστε σε θετικούς ρυθμούς. Όμως παρόλα αυτά, μια τέτοια κατάσταση σίγουρα επιβαρύνει την κατάσταση και σίγουρα δυσκολεύει τις αποφάσεις για επενδύσεις που είναι και τελικά το ζητούμενο. Γιατί για να δούμε την οικονομία μας να αναπτύσσεται, από τη μία πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τα εισοδήματα των συμπολιτών να αυξάνονται. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όμως αυτό θέλει περισσότερο χρόνο. Και επειδή αυτό αργεί, πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρύνουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πώς θα απλοποιήσουμε όλο αυτό το βαρύ διαδικαστικό κόστος για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και πώς θα τις ελαφρύνουμε από ακόμα παράλογα βάρη. Δηλαδή, ακόμα έχουμε το παράλογο τέλος επιτιδεύματος και το συζητάμε. Έχουμε τεκμακτό τρόπο φορολόγησης στο εμπόριο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες όμως τις έχουμε διασυνδέσει από 300 πλευρές. Δυσκολευόμαστε να πάρουμε μια απόφαση για να δώσουμε δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους κάποιοι άνθρωποι που θέλουν και μπορούν. Και βάζουμε δυσκολίες. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί από τη μία είναι τα στοιχεία πολύ σημαντικά. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι επίσημα, δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Απ' την άλλη, τι πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να κάνουμε αυτές τις απλές κινήσεις και να ανοίξουμε και το τραπεζικό σύστημα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την αγορά. Για να έχουμε νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και περισσότερο εισόδημα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα
2: για τις εκπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω για τις εκπτώσεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα να συζητήσουμε τώρα. Πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις?
1: Οι εκπτώσεις θα αρχίζουν στο 1η Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
2: Μάλιστα. Ιουλίου. Ωραία, θα συζητήσουμε. Μέχρι τότε θα συζητήσουμε ξανά. Γιατί
1: έχουμε χρόνο για εκπτώσεις. Μακάρι μέχρι
0: τότε. Ναι, εκπτώσεις, ξεεκπτώσεις. Άμα δεν έχουμε λεφτά, πώς να ψωνίσουμε? Κάνετε εκπτώσεις, αν δεν έχουμε χρήματα στις εκπτώσεις. Και βερεσέ και.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Ας μην μπούμε σε καθεστώ
0: εκπτώσεις. Μας προτείνετε απλά να μαζεύουμε χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μένει τίποτα, κύριε Καφούνη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Zikidis Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένη

0: Λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
1: Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο

0: κάνουν σκανταλιές στην οθόνη από το 1933 σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink λέμε, που το 2001 σαν σήμερα έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987 πάλι σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι ήδη σε mood καλοκαιριού.
1: Όλοι μας.
0: Ναι.
1: Και είναι λογικό γιατί έχει 30 βαθμούς και είναι 27 Μαΐου.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
0: Κοντομάνικο να βάλεις. Εγώ όλο το χρόνο ούτως ή άλλως. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό το καλοκαίρι, και μισό λεπτό να φορέσω και τα γυαλάκια μου, διότι ούγαρ έρχεται μόνον, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή fame. Θα σε πάω για fame. Στεφανία, το musical ορόσημο, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Λοιπόν, θα σε πάω και σινεμά, θα σε κεράσω και popcorn, θα σου κεράσω και τις φωτογραφίες εκεί στο photo booth. Εντάξει, μην με λέτε τσιγκούνι. Όλα αυτά ασφαλώς δεν χρειάζεται να τα πληρώσει κανείς, διότι είναι όλα μα όλα δωρεάν.
1: Σπυρέτος.
0: Όλα δωρεάν, όλα δωρεάν. Οπότε θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να έρθετε. Να έρθετε. Εχθές μάθαμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον διαγωνισμό, με τις χίλιες κάμερες.
1: Με την εγκατάσταση με την χιλιών έξινων καμερών στο δικό δίκτυο.
0: Ακριβώς. Με τη Στεφανία, λοιπόν, ζητήσαμε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Γιατί ματαιώθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ματαιώθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: ο κύριος Παπαστεργίου ανταποκρίθηκε όπως κάνει πάντα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, μιας και λέγατε για τον πυρετό της δόξας, καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο για τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τις πανελλαδικές τους. Και έχοντας και εδώ ένα τέτοιο, η αλήθεια είναι πως είμαστε λίγο πιο πιστοποιημένοι στο μεθαύριο, μάλλον Παρασκευή, στον αγώνα που ξεκινάει.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Το ζήσαμε πέρυσι εμείς με όλο το καρδιοχτύπη. Περισσότερο ήταν το δικό μας παρά
1: της
0: κόρης μου, πρέπει να σας πω. Αλλά εντάξει.
2: Ίσως κάπως έτσι είναι και σε μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τον
0: διαγωνισμό.
2: Το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τουλάχιστον σε σχέση με τα ατυχήματα τα οποία, ή δυστυχήματα τα οποία γινόντουσαν μέσα στις πόλεις, φαίνεται πως οι κάμερες μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό το οποίο κάναμε προχθές είναι ότι αναβάλαμε για μια εβδομάδα στην ουσία τον διαγωνισμό. Κατεβάσαμε την προηγούμενη προκήρυξη, διότι παρά την πολύ μεγάλη συμμετοχή, διαβάζω περί φωτογραφικών διαγωνισμών και το μόνο φωτογραφικό που μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες, κάμερες δηλαδή, οι οποίες φωτογραφίζουν, γιατί κατά τα άλλα συμμετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία, εξαντλούσαν ενδιαφέρον 19 οικονομικοί φορείς, ούτε ένας ούτε δύο, 19. Όμως γίναν τρεις ενστάσεις στην αρμόδια αρχή στην Αττική. Κάποια από τα ευρήματα των οποίων, από τα αιτήματα των οποίων θεωρήσαμε πως έχουν μια βάση. Άρα έχουμε δύο δρόμους, ή να περιμένουμε δύο μήνες ή πόσο χρειάζεται η Αττική έως δύο μήνες για να εξετάσει τα αιτήματα αυτά, ή να κερδίσουμε χρόνο, να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε ένα-δύο σημεία τα οποία θεωρούμε όντως πως έχουν μια αιτιολογική βάση και θα εξηγήσω για αυτά, και να τον ανεβάσουμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, έτσι ώστε να πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Άρα θα πρέπει να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
2: Σκοπός είναι μέσα στο επόμενο δεκάμερο, μέχρι στο τέλος της άλλης εβδομάδας, να ξαναβγεί στον αέρα, και κυρίως είναι το εξής. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς να στηθεί ένα σύστημα καμερών το οποίο θα λειτουργεί και σήμερα και αύριο. Ο διαγωνισμός αυτός προέβλεπε την τοποθέτηση, συντήρηση, μάλλον θέση σε λειτουργία και συντήρηση χιλίων καμερών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αλλά είχαμε προβλέψει και μια προαίρεση, δηλαδή τη συνέχεια του έργου από τα 5 έως τα 10 χρόνια για τοποθέτηση άλλων χιλίων καμερών ανάλογα με την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε. Σήμερα η τεχνολογία, και ειδικά η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και όντως δεν είναι εύκολο από σήμερα να προβλέψεις 5 χρόνια από τώρα τι τεχνολογίες θα υπάρχουν.

0: αρχή στην ερώτηση. Κάποια από τα ευρήματα των οποίων, από τα αιτήματα των οποίων θεωρήσαμε πως έχουν μια βάση. Άρα έχουμε δύο δρόμους, ή να περιμένουμε δύο μήνες ή πόσο χρειάζεται η ΑΔΙΣΗ έως δύο μήνες για να εξετάσει τα αιτήματα αυτά, ή να κερδίσουμε χρόνο, να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε ένα-δύο σημεία τα οποία θεωρούμε όντως πως έχουν μια αιτιολογική βάση και θα εξηγήσω για αυτά, και να τον ανεβάσουμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, έτσι ώστε να πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Άρα θα επαναπροκηρυχθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
0: Σκοπός είναι μέσα στο επόμενο δεκάμερο, μέχρι στο τέλος της άλλης εβδομάδας, να ξαναβγεί στον αέρα, και κυρίως είναι το εξής. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς να στηθεί ένα σύστημα καμερών το οποίο θα λειτουργεί και σήμερα και αύριο. Ο διαγωνισμός αυτός προέβλεπε την τοποθέτηση, συντήρηση, μάλλον θέση σε λειτουργία και συντήρηση χιλίων καμερών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αλλά είχαμε προβλέψει και μια προαίρεση, δηλαδή τη συνέχεια του έργου από τα 5 έως τα 10 χρόνια για τοποθέτηση άλλων χιλίων καμερών ανάλογα με την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε. Σήμερα η τεχνολογία, και ειδικά η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και όντως δεν είναι εύκολο από σήμερα να προβλέψεις 5 χρόνια από τώρα τι τεχνολογίες θα υπάρχουν.
2: Αυτή η ιστορία πόση καθυστέρηση θα έχει μέχρι να υλοποιηθεί τουλάχιστον η πρώτη φάση του σχεδίου, του έργου, κύριε Υπουργέ?
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, θα σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε και το φαινόμενο, έχουμε τη γνώση από τον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, για το οποίο εδώ και ένα χρόνο δυστυχώς συνεχίζουν οι εταιρείες να προσβάλλουν τις διαδικασίες, να δικαιωνόμαστε. Για το πληροφοριακό σύστημα είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε διαγωνισμός, προσβλήθηκε στην ΑΔΙΣΗ, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, προσβλήθηκε στο διοικητικό εφετείο Πειραιά, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, και όμως δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην υπογραφή σύμβασης. Συνεπώς, εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι θέμα ζωτικής σημασίας.
2: Δεν τις αναλαμβάνουν όμως, κύριε Υπουργέ, και μήπως πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία? Αναρωτιέμαι, όταν βλέπουμε πλέον άλλες χώρες να προχωρούν σε τέτοια έργα, να τα ξεκινάνε σε ρυθμούς πραγματικά ταχύτητας του ήχου, του φωτός, και να τα ολοκληρώνουν κιόλας. Και εμείς ακόμα είμαστε στις
1: συζητήσεις. Να μην γίνονται προσφυγές όμως από την άλλη. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος.
2: Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, ασφαλώς. Όχι από το ένα μέρος, από το ένα σημείο Α να φτάσουμε στο σημείο Ω. Αλλά και όλο αυτό δημιουργεί θέμα. Δημιουργεί θέμα σε εσάς, στην κοινωνία, σε εμάς, σε όλους μας.
1: Ναι.
0: Όντως θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι λογικό και σεμιτό, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να θεωρήσει ότι φύγεται από τους όρους του διαγωνισμού, ότι είναι φωτογραφική ή οτιδήποτε. Αλλά και αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ένα τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί για κάθε καινούρια απόφαση που προκύπτει από μια δικαστική διερεύνηση, δικαστική διερεύνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, να προκύπτουν και νέες προσφυγές. Αυτό δεν είναι πραγματικά.
2: Ας αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, κύριε Παπαστεργίου. Δηλαδή ο Παπαδάκης, ο οποίος θέλει να κάνει μια προσφυγή απλά επειδή θέλει να την κάνει, όταν στο τέλος της ημέρας αποδειχθεί ότι την έκανε για ιδίον όφελος και δεν είχε κανένα λόγο να κάνει την προσφυγή παρά μόνο για καθυστέρηση, να υπάρχουν ποινές εναντίον του.
0: Δυστυχώς δεν είναι
1: εύκολο. Ή και από την άλλη, να υπάρχει και αυστηρότερος έλεγχος πριν βγει μια προκήρυξη στον αέρα. Ακόμη για να υπάρχουν λιγότερα περιθώρια ενστάσεων και προσφυγής.
0: Πρέπει να δούμε ότι ήταν ένας τελείως ανοιχτός διαγωνισμός. Ο καθένας μπορεί σαν τεχνικά χαρακτηριστικά να πει οτιδήποτε, και σε ένα βαθμό και εμείς, παρότι είχε προηγηθεί το Σεπτέμβριο που μας πέρασε η ανοιχτή διαβούλευση για τους όρους του διαγωνισμού. Και τότε το θέμα της προαίρεσης υπήρχε, δεν ήταν κάτι καινούριο. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι σε έναν διαγωνισμό μπορεί να ξεφύγει κάτι, γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη διαδικασία των 10 ημερών. Το γεγονός όμως ότι.
2: Κάποιοι πάντως σας ψέγουν ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός.
1: Έτσι ξεκίνησε ο κ. Παπαστεργίου.
2: Εντάξει.
0: Και πάλι ότι επειδή τα τεύχη τα είδαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον επίσημα, γιατί υπάρχει μια διαδικασία προεγγραφής στο σύστημα, στις ειδήσεις, 19 οικονομικοί φορείς.
1: Ναι, αυτό όμως τι λέει το ενδιαφέρον είναι 19, τι σχέση έχει με το αν είναι φωτογραφικός ένα διαγωνισμός, επειδή
0: όταν
1: το λέτε.
0: Όταν ήταν φωτογραφικός δεν είχαν εκδηλώσει, δεν είχαν 19 φορές, είχαν εκδηλώσει θέμα 1-2. Άρα θέλω να πω ότι ήταν τόσο ανοιχτός ο διαγωνισμός που είχαν τη δυνατότητα να κατεβούν πάρα πολύ φορές.
1: Μα ήταν ανοιχτός, αυτό ισχύει με τους όρους όμως. Καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με τους όρους αν είναι φωτογραφική, όχι με το...
0: Ένας φωτογραφικός διαγωνισμός, ένα διαγωνισμός ο οποίος επιτρέπει σε πολύ λίγους να κατεβούν. Αυτό είναι. Φωτογραφικός είναι ο διαγωνισμός που επιτρέπει σε έναν και δύο να κατεβούν. Ένας διαγωνισμός στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να κατεβούν τόσοι πολλοί, δηλαδή έχουν

0: ή και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κατεβούν τόσο πολύ, δεν είναι ένας φωτογραφικός διαγωνισμός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, ξεκάθαρο έτσι. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί έχουν τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν σε πολύ λίγους να κατέβουν.
2: Κάντε μας και ένα σχόλιο. Πείτε μας δύο πραγματάκια, κύριε Υπουργέ, και για το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Είχατε ενδιαφέροντα πραγματάκια εσείς στα χέρια σας.
0: Γενικά ήταν ένα συμβούλιο στο οποίο είχαμε θέματα για συζήτηση και θέματα των άλλων Υπουργείων, όπως ακριβώς έχουν ήδη δημοσιευτεί, και το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Παύλα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισότητα στην αγορά και σε αμοιβές εργασίας ανδρών και γυναικών. Από την πλευρά μας είχαμε να παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο, τον κανονισμό για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act, που πλέον αρχίζει και βάζει διαδικασίες για την χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τεχνολογία στη ζωή μας, αλλά από την άλλη να είμαστε και ασφαλείς με την τεχνολογία, να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς που δεν επιτρέπονται. Στην ουσία, η πράξη τη λέει, κατηγοριοποιεί τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε τέσσερις κατηγορίες, στα απαγορευμένα μοντέλα. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύεται το profiling. Τι είναι το profiling? Το να δημιουργείς προφίλ και να βαθμολογείς τους πολίτες. Σε άλλες χώρες μακριά από μας αυτό συμβαίνει. Η αυτόματη βιομετρική ανάλυση των στοιχείων των πολιτών αλλά και των συναισθημάτων τους. Αυτά όλα απαγορεύονται διαροπάλου, και από εκεί και πέρα κατεβαίνουμε σε επικινδυνότητα, αλλά από την άλλη ανεβαίνουμε σε διαδικασίες που θα πρέπει οι εταιρείες ή οι φορείς που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη να πληρούν διαδικασίες και προδιαγραφές προκειμένου να χρησιμοποιούνται τα μοντέλα αυτά.
2: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Τρέχοντας φεύγουμε. Ναι, τρέχουμε φεύγοντας.
1: Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης της Αμαλία Κάτζου.
2: Το Dynamic Duo του σταθμού μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κωστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Δό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
11: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
12: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: Έλα κάτσου, σαλπάρουμε.
1: Έλα, φύγαμε.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Πάμε.
0: Πρόσωλο ταχώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άντε ρε παιδί μου, ευτυχώς δεν μπορούσα άλλο αυτή την αγωνία. Πώς θα το πει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και γιατί αργεί ο Αλέξης Τσίπρας και μην αργείς Αλέξη και κάνει το Αλέξη. Το έκανε ο άνθρωπος εχθές. Εκεί σε. Εντάξει, πολύ ωραία τοποθεσία, έτσι. Πολύ ωραία τοποθεσία.
0: Καλά, ήταν πολύ ωραίο το φόντο βασικά. Είχα πάει, τώρα να έχει τον ιερό βράχο. Σκηνοθετικά
1: ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες. Σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Θα πούμε, θα αποκαλύψουμε.
0: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
0: θα
1: πω...
0: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
1: Ωραία, να πω ότι λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γεροβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, δεν το λέξει, Τσίπρα, από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουν σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Είχε κόσμο, είχε.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Παλμό είχε.
1: Παλμό είχε.
0: Ενθουσιασμό είχε.
1: Είχε.
0: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξη Τσίπρας στο θυσίο να τον υποδέχονται με θέρμη.
2: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Η ιστοσοφία
3: υπάρχει! Θα τα πάμε πολύ, Αλέξη!
1: Κάπου ακούστηκα και εγώ. Λοιπόν,
0: ίσως σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
1: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Όν είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι το. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
1: Okay, ναι.
0: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αυτά.
0: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
4: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες, προς όλο ταχώς.
1: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα, δεν με πειράζει.
0: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ζαλίζομαι, δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία, λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
0: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη. Ναι. Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Το είπε και ίδιος, να χρησιμοποιήσω, λέει, τον όρο που χρησιμοποιεί.
0: Είμαστε,
1: ομάδα.
0: Λέει, κάτι παραπάνω από μία ομάδα.
1: Α, εκεί πήγαινε.
4: Ξέρετε
1: λοιπόν.
4: Κάτι. Θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα... Είδα τον Κυριολιάκο, θυμάστε τον Κυριολιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η κυρία Λινού ήταν που είναι ανεξάρτητη.
1: Γι' αυτό το λέω, δεν είναι
0: Σαρακιώτης.
1: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι κι αλλιώς θέλουν να, και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελόνα. Κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασό.
1: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
0: Ήτανε δύο οι λόγοι. Α. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Άλεξ Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81 στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Ναι. Πηξίδα λοιπόν
1: πηξίδα.
0: Είναι η ιδρυτική διακήρυξη και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
1: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως έκανε και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα ΤΕΜΠΗ, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές, αφού δούμε ξαναλέω και το εγώ. Θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει.
0: Καλά,
1: που κανείς,
0: αυτό το έχει.
1: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο.
1: Έτσι,
0: είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και αυτό... έχει επικοινωνιακό χάρισμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Δεν το συζητώ αυτό.
0: Ό,τι και αν καταλογίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα,
1: είτε
0: διαφωνεί είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
1: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά-σιγά γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει: κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα. Ένα κόμμα, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι. Γιατί πολλές φορές είπε το εμείς. Εμείς, η κοινωνία.
0: Ναι, είπε όπως ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές. Και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
4: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
1: Τόνισε, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Με είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Τώρα από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς είναι η αλήθεια δεν περίμενε.
1: Ήταν λέει το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επτασφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
0: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε για παράδειγμα, δηλαδή λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
1: Ακριβώς. Γίνεται χαμός διαδίκτυο.
0: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος που είναι το Ελλάς.
5: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει και πολλά τραγούδια.
1: Έτσι, άλλη μόνο.
0: Έτσι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το Ελλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν. Εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις άγκυρες, προς ολοταχώς.
1: Και φύγαμε.
0: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την Αλίκη στο ναυτικό.
1: Κάτι τους αρέσουν στους πολιτικούς τα καράβια και η θάλασσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας
1: έχουν. Δεν μπορώ βρε Ιωσήφ μου, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
1: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλας.
1: Και
0: εντάξει, ούτε, δεν μπορώ.
1: Γιατί μπορείς στον αέρα.
0: Με πιάνει ναυτία, δηλαδή. Θέλω να δραμαμίνες.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Όχι, ούτε τον αέρα.
1: Μαζί
0: εγώ
1: είμαστε.
0: Θέλω κάτω.
1: Κι εγώ,
0: να πατάω τη γη.
1: Εκεί. Μπείτε σε ένα λεωφοριάκι. Αφήστε τις θάλασσες. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάντσι. Με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
1: Το έχει δίκιο,
0: συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει: τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
0: Και ο Δημήτρης ΕΑΜ λέει: και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπεται λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω λέει στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου,
1: δίκιο,
0: αγαπητή
1: έχει δίκιο,
0: Κατερίνα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούω λέει για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
0: Είναι τουλάχιστον ευίωνο το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
6: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
0: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
1: Θέλει να κυβερνήσει. Γιατί να μην θέλει.
0: Αυτός είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Το κατάλαβα. Γιατί
0: υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν. Θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Ναι. Γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
1: Μπράβο.
0: Να μας σώσουν.
1: Ωραία. Ναι. Τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχα από εδώ και πέρα.
0: Η Μαρία από την άλλη για τον Αλέξη Τσίπρα επιτέλους λέει: βρήκαμε στέγη ξανά.
1: Κοίτα, τότε δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική. Δεν είναι ένα νέο εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι η κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι και τι του προσφέρει το κάθε κόμμα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο κόσμος. Επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι λέει: σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα λέει τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε δηλαδή να κάνετε σενάρια.
1: Προσθέτω,
0: δηλαδή, εγώ γελάω, πραγματικά
1: και εγώ πια
0: γελάω.
1: Δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο ψεύτης ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
0: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά
1: ναι,
0: πάθη.
1: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
0: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ και μάλλον περισσότερο εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
1: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας, οπότε και εκεί θα έχουμε μπιφ. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά έχει και να διμετωπίσει μάχη και με την κυβέρνηση, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολύ καπετανέλη μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκι μου.
0: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
1: Και εκείνη, σαν και
0: εμένα. Ομοιοπαθείς.
1: Ναι.
0: Σαν και εμάς.
1: Ναι.
7: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Μένεις Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έλεγε ο Νταλάρας, τα έλεγε χρόνια τώρα. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Να, και ήρθε η Ελλάς. Ήρθε λοιπόν. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι και όλων των αποχρώσεων, όλων των απόψεων. Αγαπητέ Γιάννη, αναφέρομαι στον Γιάννη Πάπο, θα μετέφερα με χαρά το μήνυμά σου, απλά είναι υβριστικό. Οπότε δεν θα το μεταφέρω όπως καταλαβαίνεις. Τώρα με τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα λέει αγαπημένα μου. Αν και αποσύρθηκα κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ από τα 18 μου λέει, όταν ήταν νεάρα ακόμα, ομολογώ ότι το ΕΛΑ ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έστω και αρνητικά. Τους ανάγκασε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε. Το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει, βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος, βλέπουμε το δέντρο λέει που είναι το όνομα και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος, ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα λέει μου φαίνεται περίεργο.
2: Εντάξει, είναι, ξέρεις, υποκειμενικό ρε παιδί μου, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά, για τα εθνικά που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
0: Ο Θωμάς, είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα, λέει, ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γκοτζίλας, μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα αγαπητέ, να σε καλά φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να μην κάνει, λέει, μια αναφορά χθες ο Αλέξης τον Ολυμπιακό, δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά, αγόρι μου, καλά, θα σε φτιάξω πίσω, έχει αχλάδα την ουρά. Καλημέρα και στην Κατερίνα.
2: Χαμός
0: γίνεται, ναι. Καινούριο καλαθάκι μου λέει και που να σε κρεμάσω. Κρατώ μικρό καλάθι, ο χρόνος θα δείξει. Θα κλέψει από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Εμείς λέει τι θα κάνουμε. Ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ενώ ο Νίκος από την άλλη πρόκειται, λέει, για καρικατούρα του Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν μπορεί να υποδηθεί τον μεγάλο και ανεπανάληπτο Ανδρέα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας με κριτική, με εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος.
2: Και με θετική ανταπόκριση, έτσι. Η Δανάη λέει: Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Καλημέρα. Να, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Καλά,
2: να
0: αυτό
2: κάνουμε.
0: Το Ελλάς, Ελλάς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, Ελλάς πηγαίνει αλλού το μυαλό μου.

0: Ιστορικό σύνθημα έχει μείνει
1: και τώρα.
0: Τώρα
1: το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις μομπίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
1: Προφές.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
2: Thank you very much. Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάς.
1: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου γλυκιά. Πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
1: Λογικό είναι, έτσι. Επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα. Έτσι. Νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
1: Τι.
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο. Τι? Παλαιά σκοπής.
1: Ναι. Πάντως σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι, σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα. Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη. Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία να ξέρεις το Χιλάκη. Μεγάλη αδυναμία.
1: Εγώ το λατρεύω. Πραγματικά. Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του. Όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις, είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
1: Από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες. Δεν μπορούσα να τα. Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος. Πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο atrialfm.gr.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περισσέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story.
5: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
5: Ωραία ερώτηση, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες. Και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν, σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer, τα νέα κόμματα.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό, λες.
0: Ναι. Τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την... για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο, τώρα δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
1: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτοι όλοι οι δρόμοι. Στο Κόκκινο και Φυσό στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοδο και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιώς, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Όποτε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό.
6: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
6: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
6: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
6: Δημοτικό και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει,
6: συμφωνώ. Για πάμε. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κάτσε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα. Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτά
0: σαν
1: είναι.
0: Να καλπάζω, σαν καλά, να κατεβαίνω, εσύ... να οργώνω το γήπεδο.
1: Τι κάνεις?
0: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
1: Και κάνει και χειρονομίζω να
0: βέβαια. Το οργώνω, άσε με τώρα.
1: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
0: Έτσι νιώθω λοιπόν.
1: Όργωσε εσύ.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σύφα, αλλά τα τρώω εγώ. Οπότε θα πάω να το αγοράσω, θα φάω εγώ, θα φάει και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για την αναφορά στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου ξένησε, λέει, στην αρχή αυτή η σπόντα, αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι, λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος, οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε, λέει, να μας ξενήσει τόσο. Είναι, λέει, μία σκέψη.
1: Ναι.
0: Την ακούω, τη σέβομαι,
1: ναι,
0: αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τώρα θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι σίγουρα,
0: καλά,
1: θα γίνει. Ο κακός χαμός στο επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Μάλιστα, με κοινή δήλωση, είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, θα έχουμε εξελίξει σήμερα και στη Νέα Αριστερά.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
9: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
9: Μπράβο Κωστάκι, και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο Κωστάκι, να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235.
3: Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ. Γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
8: Ναι, ναι, ναι. Και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία. Δεν
7: αντέχουν.
8: Αυτό που λες ακριβώς.
7: Εμείς εδώ ευτυχώς παιδιά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Τώρα, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027. Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής. Μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
8: Ναι. Και ήταν έντονο επικριτικός. Έτσι, έντονε και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Όμως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη σε αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος Καραμαλής, μαζί δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
7: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζει.

0: διακοπές. Ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
1: Η συμφωνία.
0: Όλο πλησιάζουν.
1: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα είναι όλο
1: αυτό.
0: Κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
1: Ναι, ναι,
0: στα υπόλοιπα
1: ναι.
0: τα έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, μπράβο, και σου λένε του. Και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, δεν, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επισητιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 84 0 41 217 και 6974 89 65 51. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράν απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που σελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Στις τρεις νίκες θα κρυφθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά ηθεροσιατική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Μανούλα, ελάς, πώς μας τυρανάς. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 40 χρόνια όποιος και να έρθει αρχηγός, τα έλεγε ο Σταύρος Λογαρίδης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Βίρα τις Άγκυρες.
1: Έχεις φαγωθεί με την Μπουρού σήμερα.
0: Προσολοταχώς. Τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξύπνησαν τα πάθη, ζεστάθηκαν τα αίματα.
1: Εντάξει, ναι,
0: να το βλέπεις εδώ τώρα και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει, τοποθετείται, κρίνει.
1: Ναι, τώρα.
0: Και καλά κάνει,
1: καλά
0: κάθε
1: κάνει,
0: άποψη.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Είναι δεκτή και σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο και βγάζει τα συμπεράσματά του και για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, σαν αυτόν του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στο Θησίο, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα το μάθουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο καπετάνιος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά, καπετάνιο δεν με λες.
2: Σας έπιασε η θάλασσα σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Πώς ακούς το Βέγκο?
1: Ναι.
0: Έτσι είμαι. Εγώ για να μπω μέσα πρέπει να έχει ένα μποφόρ.
1: Λαδιά.
0: Να είναι λίμνη.
1: Όχι, εντάξει, εγώ
0: μπαίνω. Μόλις δω προβατάκια μέσα και τα λοιπά.
1: Εσύ δεν είσαι για πουθενά να πηγαίνεις.
0: Είπαμε. Γη. Γη. Να πατάω γη. Σταθερά. Τι να κάνω, παιδί μου. Έχω τόσα προτερήματα. Να μην έχω και ένα ελάττωμα.
1: Αυτό που
0: δηλαδή
1: το πας, ναι, βέβαια. Τώρα,
0: σε παρακαλώ.
1: Εξάλλου τους φίλους μας τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάλι το λέει και η Σοφία, λέει: έχεις και μικρόφωνο και λες ότι δεν θες την εποχή που έχουν αεροπλάνα, διαστημόπλαια, εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Με δεν μπορώ και τον αέρα δεν μπορώ. Μπαίνω στο αεροπλάνο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ιωσήφ. Μπαίνω, αλλά με μισή καρδιά. Δεν είναι και το καλύτερό μου. Ξέρει ο Ιωσήφ και αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα Κατερίνα, πού τα ξετρυπώνετε λέει αυτά τα άσματα? Μήπως είστε λύση σουπιά και όχι λέει καλαμάρι?
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ετοιμάσει άσματα, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και το Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το Μανούλα Ελλάς του Σταύρου Λογαρίδη. Και το Καφενείο η Ελλάς με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μία εκτέλεση. Και πάρα πολλά άλλα.
1: Τα καλύτερα, όταν έχει τέτοιο και ξέρετε, ο Ιωσήφ υπάρχει κάτι και του αρχίζει και η φαντασία του δουλεύει και θυμάται και ψάχνει και έχει και ένα μοναδικό αρχείο, δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό ήταν. Μετά τα βγάζει όλα.
0: Μια αφορμή, ρε παιδί.
1: Ναι, έχεις
0: να
1: δίκιο.
0: Μου δώσει κάποιο κίνητρο.
1: Να σου δώσω, Αλεξίπρας.
0: Εγώ τον ευγνωμόνω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τώρα τα είπαμε τα πολιτικά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
0: Ναι,
1: έχουμε...
0: γιατί έχουμε κι άλλα τα οποία έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μας περιμένουν κι άλλα.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: να πούμε
1: για το σουβλάκι τώρα.
0: Και όχι μόνο τώρα. Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν,
1: Παναγία μου,
0: θα έχουμε και εκεί εξελίξει. Θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό σουβλάκι τώρα. Ξέρετε, λέει, υπάρχει. Πώς το τρώγαμε το σουβλάκι? Παλιά παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά, βάζεις πατάτες εσύ στο σουβλάκι?
0: Εγώ παιδιά.
1: Όταν
0: στο σουβλάκι, πατάτες, ποτέ.
1: Ωραία.
0: Ποτέ. Περιμένετε.
1: Όταν ήμουν παιδί, δεν εβάζαμε πατάτες. Όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία και τα λοιπά, εν παιδί, ενώ πολύ μικρό, άρχισαν λοιπόν και μπαίναν διάφορα στο σουβλάκι. Τώρα έχει γίνει και με σος και με μουστάρδες και πατάτες. Έλα μδε. Και το τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
0: Τι τέλος.
1: Λένε οι επαγγελματίες. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Πού δεν βάζει? Βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
0: Αν θες μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, ανάλογος θα πάρεις, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε?
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν βλέπω διαφορά γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή, εγώ έτρωγα
1: έτσι.
0: Μόνο την πίτα με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
1: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες,
0: ναι,
1: μέσα. Και τα
0: βέβαια,
1: πάρα
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω τη ακρίβεια έχει κρυβίνει και η πατάτα. Έχει ακρυβίνει και το λάδι να την τηγανίσει, μάλλον και όλα αυτά.
0: Γιατί και τι δεν έχει ακρίβεια. Το...
1: Κάτσε.
0: Όλα έχουν ακρίβεια.
1: Και το ενεργειακό κόστο, γιατί δεν πιέζει ρεύμα για να την.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να αυξάνει την τιμή.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Του τυλιχτού. Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρίς πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτες, εμείς οι κατανοητές, τι λέμε, βάλε ένα χωρίς πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρίς πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιος θα σκέφτεται να έχεις 3 παιδιά και θες να φάνε σουβλάκι, ή 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένας φίλος. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέας, το κρεμμυδάκι και πολύ μας πάει.
0: Ξεχάστε λοιπόν και τις πατάτες. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Δύο ερωτήσεις, λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνάς 2.0. Και δεύτερον, την κυρία Λιόλιου, λέει, που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς. Όχι, Δημήτρη. Κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα, συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι στην Κύθινο, 5,50 το τυλιχτό.
1: Ορίστε. Να το.
0: Καλημέρα στην Κύθινο.
1: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2-2,5 ευρώ και έπαιρνε ή έπαιρνε δύο καλαμάκια ή έπαιρνε τυλιχτό.
0: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα λέει, είναι καλύτερο αυτό. Γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ναι, ήταν λογικό, εντάξει. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα, για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο... Πού θες να πάμε?
1: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών,
0: ναι,
1: για
0: βεβαίως.
1: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες, θα είναι στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τις απαντήσεις του σίγουρα, θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
0: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες το θέμα, που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
1: δύο φόρων
0: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος, έτσι για το θέμα.
3: Ουδέν ανακριβέστερο έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό και ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
0: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
1: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
0: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Κομιδά, τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
4: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των φορολογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ληξιδοτημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντιγκλήσεις το και το άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λειψές καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
1: Άρα,
0: αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από τους ιδιοκτήτες.
1: Και επιφυλάξεις.
0: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Και
1: ακριβώς,
0: των περιφερειών.
1: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
0: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει άλλο 0,35 της χιλής.
1: Άρα.
0: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το
1: τέλος. Εγώ σου λέω ότι
0: ο κύριος Λιβάνιος, όπως ανακούσαμε.
1: Ακριβώς αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα, ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το, τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι. Θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς εδώ
0: θυμόμαστε. Το περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου.
0: Βοήθειά μας.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν.
0: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου. Τώρα είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες, το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
5: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση στις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
0: Εσύ τι λες.
1: Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή
0: σου. Εσύ που είσαι νέο παιδί.
5: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
0: Εσύ νομίζω, πόσο τρως, παιδί μου.
5: Πάντα η πατάτα είναι.
0: Βάζει και την πατάτα μέσα.
1: Να το βλέπει που σου λέω.
5: Δεδομένη.
1: Τα παιδιά.
0: Τα έχουν μάθει τα νεότερα,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, και χορταίνουν, παιδί μου. Ναι. Τώρα βολάνε ως τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη. Μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Πρέπει να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
5: Δεν γίνεται χωρίς πατάτες, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
5: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Ελεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα Εσόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της Ελεοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε άλλη Μαργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά, δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
0: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
1: Έλα. Σταματά.
5: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό, 25-30 λεπτών, από Φιλίσσιος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να σε καλά, παλικάρι μου.
5: Παρακαλώ.
1: Από το Βολάνιο θα τη βρεις.
0: Εγώ το είπα.
1: Παναγιώτη μου, μη μασάς καθόλου εσύ,
0: όταν
1: μπράβο
0: ήρθε,
1: γόρι μου.
0: Ήταν μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
1: Τώρα όμως το βλέπεις, λέγανε, και τσούμισε.
0: Πάρε λίγο θάρρος, μην είσαι τόσο μαζεμένος. Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω, που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
1: Τι να πνίξεις είσαι αυτό που είσαι.
0: Έλατε, ούτε μερμήκες πάρα πατήσεις.
1: Αυτό μιλάει, μιλήσε εσύ τώρα όπως έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινήσεις τον μπαρμπούνι, άμα τσαντιστείς κοκκινήσεις, κατεβάζεις τη μούρη, αυτά, μέχρι εκεί φτάνεις. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα γιατί ήμουν, είχα πάει να καλύψω την εκδήλωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
0: Εγώ μόνταρα εκείνη τη στιγμή.
1: Λέω, να μιλάμε, του λέω μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
0: Ήμουν
1: κάτσε,
0: στην κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα. Άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, του άκουγα όλου. Μου λέει είμαι σε έναν δρόμο σκοτεινό, μου λέει δεν έχει κόσμο, λίγο να σου μιλάω να νιώθω καλύτερα. Άντε λέω τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
1: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
0: Τι τραβάω από αχάραγα, που νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, με συγχωρείτε, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr /Fiber. Καλά, σήμερα το έχω το σαρδάμ, την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
0: Σήμερα περίμενα.
1: Σήμερα είναι χειρότερο.
0: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει η οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

Βγει η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
9: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820-29094.
9: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
11: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
0: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
15: Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπιν πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανταλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink, λέμε, που το 2001 σαν σήμερα έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987 πάλι σαν σήμερα οι U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
14: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Η κυβέρνηση ότι είχε ποτέ καμία τέτοια πρόθεση για κανέναν.
18: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι και, δηλαδή, κάπως μου ακούγεται. Ποια ελληνική κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια έκανε οποιοδήποτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πατρίδα, από την Ελλάδα?
17: Ναι, κάποια στιγμή εκεί στη δεκαετία του 90 είχαμε κάποια βήματα
18: τώρα
17: που έγιναν πίσω, αλλά
18: τέλος πάντων,
17: μην ξύνουμε τώρα
18: πληγές. Λέω όμως γενικότερα, και ήρθε και απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι, σε όλο αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία? Νομίζω ότι δεν το άφησε να απάντη το ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το σχολιάζω. Αυτό σχολιάζω. Είναι βεβαίως γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν έχω δει και καμιά υποχώρηση και κάτι, ενδοτικότητα, οτιδήποτε άλλο.
17: Όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η αποτρεπτική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική εκστρατεία, όπως τόνισε, ώστε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και κυρίως τις προκλήσεις των Τούρκων. Βλέπω εδώ μηνύματα για εκείνη την κουμπαριά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με τον Ταγί Περντογάν. Αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή, όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν στην εξουσία και ήταν ένας τρόπος προσέγγισης με την άλλη πλευρά για να έχουμε καλύτερες σχέσεις εκείνη την περίοδο.
18: Πάντως λέω ότι όλοι συνομιλούσαν, όλοι οι πρωθυπουργοί.
17: Φυσικά.
18: Τα τελευταία χρόνια.
17: Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγαινε, δεν χόρευε ζεμπέκικα, δεν φύτευε ελιές. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε προχωρήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
18: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ήρεμα νερά και να είναι ο διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός με την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο που το ακούμε και γίνεται. Τώρα η Τουρκία πάντα έχει τις αξιώσεις και τις έχει όλες πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως θεωρώ ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν προχωρήσει αυτό και να δούμε και το νομοσχέδιο ότι θα περιλαμβάνει, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν νομίζω ότι κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέω εγώ.
17: Από την άλλη όμως, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του.
18: Βεβαίως.
17: Και πάντα είναι χρήσιμες οι απόψεις και των πρώην πρωθυπουργών. Βέβαια ο Κώστας Καραμαλής δεν στάθηκε μόνο στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε και στην εσωτερική επικαιρότητα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των θεσμών, κάτι το οποίο ενοχλεί τους πολίτες. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι παρακολουθήσεις, ακόμα και οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν τη δημοκρατία και ότι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες είναι η προσπάθεια που βλέπουν για χειραγώγηση θεσμών, κάτι το οποίο ενισχύει την αντισυστημικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Καραμαλής χθες στην ομιλία του. Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις κτλ. Θες να πούμε ότι κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
19: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
17: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε, ναι, για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
20: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί?
21: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
20: Ναι, παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
21: Πρώτη ψήφο διαφορά.
20: Α, το άνθρωπο να κυβερνήσει.
21: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελόνα.
20: Εντάξει.
21: Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτη.
20: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
21: Ο Λεβάντε.
20: Ναι, 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
21: Για πρωτάθλημα πάει.
20: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
21: Η Καριστιανού λέει πάμε για πρωτιά.
20: Εγώ λέω θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε.
17: Τέλος.
18: Θα ρίξει το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσει.
17: Δεν είσαι μόνο. Τώρα λέει ποιο Ανδρουλάκης τώρα, α πούμε, και ποιο Τσίπρα. Το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια να είμαστε δίκαιοι. Ο πρόεδρος το έχει πει.
20: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
18: Δεν έφτιαξα και εμένα. Κάνει Σαρδάμ, με τι να κάνουμε.
17: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
18: Μίτσου δεν κάνουν, Τσίτσου, Μίτσου.
17: Ούτε για Μίτσου. Α, σου έχω και το καλύτερο.
18: Τι μου είσαι, παιδί.
17: Α, νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
18: Καλά, είμαι σίγουρη.
17: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ας πούμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιος άλλος ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα? Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος άλλος ετοιμάζεται? Κουπεπέ, κουπεπέ.
18: Μη μου λες, γιατί ποιος κάπου σούχεται. Πάει το μυαλό μου και μη μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν θα το αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
17: Πρόσεξε τώρα. Πάνος Καμένος. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
18: Ναι.
17: Έτσι.
18: Ναι.
17: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
20: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφο διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
17: προβολή. Θα το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά?
20: Όχι. Δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
17: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
18: Μάλιστα.
17: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες?
18: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
17: Άκου λοιπόν.
18: Μάλιστα.
22: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
20: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους τους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί η κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
18: Μην μου το κάνεις αυτό.
17: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
18: πρόβλημα. Πόσα χτυπήματα της μοίρας να δέξω.
17: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση.
18: Θα μπει μπροστά.
17: Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
18: Έτσι και θα.
17: Και θα μπει.
18: Αυτά είναι.
17: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω.
18: Το κατάλαβα τι θα.
17: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
18: Κάποιος θα μας σώσει.
17: Κάποιος θα μας σώσει.
18: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ. Θα κοιμάμαι το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και εσένα και τα.
17: Δεν
18: αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνεις για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχη.
17: Δεν μου λες, αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λυμένα, διακοπές πού θα πας?
18: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
17: Και ούτε θα κλείσεις.
18: Και δεν βλέπω να κλείω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης να πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις, δεν πληρώνει.
17: Συνεργάζει.
18: Κάπου, ελπίζω να
17: μην... πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιβύη.
18: Ελπίζω να
17: Γιάννη,
18: μην
17: να τη δώσεις να πάρεις καμιά καμήλα.
18: Ελπίζω να είναι σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως να ξέρετε ότι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μία έρευνα.
17: Ναι.
18: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα?
17: Για πες μας.
18: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26 λόγω οικονομικών πιέσεων.
17: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες, ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν, ναι, διακοπές λόγω...
18: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ που θα πας, αλήθεια?
17: Εγώ,
18: ναι,
17: στο σπίτι μου.
18: Α, και εγώ, μαζί θα κάνουμε, εντάξει, ωραία, θα, εκεί θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
17: Το κάναμε αυτό, βέβαια.
18: Με τρία παιδιά.
17: Φυσικά.
18: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
17: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον? Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
18: Βεβαίως.
17: Πάρα πολλοί λοιπόν, αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στο τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
18: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακόπες και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι
17: λες
18: και
17: ήρθαμε καλά.
18: Λοιπόν, η ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η ηπειρωτική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. Πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
17: Οπότε, ένα στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Μα, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε και εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
1: Και εσείς, κύριε Γκίκα,
2: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπά? Ίσως πίνακα στις ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Να με παίρνει αυτό το λοξό.
18: Και ακούει ο Γιάννης στη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
17: Γιάννη μου, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Ή στους πίδακας της Ομονίας λοιπόν για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα παιδιά στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουμε υπέροχα.
18: Θα έρθεις εκεί στη δροσιά.
17: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
18: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ, το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
17: Με συνεννοηθεί με τον Γιάννη.
18: Έτσι αφού απαντάει.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
24: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
23: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
24: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
23: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
23: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
24: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
23: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 2682-089-720.
23: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
25: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπατε, δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλώς.
1: Και μπάρες Δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπα, τη δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μη βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπα, τη δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Mezzaluna, canta in ciel, fantastica per noi. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει, λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το ελαιοκομικό Μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ Χρήστο.
1: Να το δούμε, Χρήστο, δεν το ξέρω. Να το δούμε και να απαντήσουμε. Βεβαίως, θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, παιδί μου, δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι, και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο θησίο κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί, λοιπόν. Ήμουν άφραγκος, λέει, όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Μίλησε, λοιπόν, για το πώς άλλαξε η ζωή του και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά, δηλαδή.
0: Και σε έναν εξέφρενο τρόπο ζωής. Το να είσαι πλούσιος, λέει, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Έτσι, λοιπόν, λειτουργεί εκείνος. Τα χρήματά σου, λέει, διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω, λέει, στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερές επενδύσεις ο Αντετοκούμπο.
0: Πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Εκεί θα έχετε διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Εκεί όπου θα βρείτε μοναδικά sleep combos για την άνοιξη και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. GrecoStrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό,
1: real.gr.
0: Εκεί, λοιπόν, στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
5: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 81.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Φινών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σε εξαιρετικά εύθραστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά πραγματοποιούν συνταξιούχοι. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και την καταβολή δωρών.
4: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην αποστολή του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθησαν ο επιθετικός του Ολυμπιακού LKB καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Ουναΐ. Σε φιλικό αγώνα το Μαρόκο κέρδισε με 5-0 τον Μπουρουντή με τον LKB να πετυχαίνει 2 τέρματα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Το θέμα της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο σχήμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και με 7 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. 7 δεσμεύσεις που περιέχονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Πρόκειται για 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με τις οποίες νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Είναι δηλαδή 7 γενικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε, όπου και αν κινείται ιδεολογικά ή πολιτικά. Σημασία έχει αν τώρα αυτές οι 7 διακηρύξεις, οι 7 δεσμεύσεις θα συνοδευθούν από αναλυτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τους. Πρόγραμμα κοστολογημένο, πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το να μιλάς για παράδειγμα για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας είναι κάτι που ακούγεται πολύ γενικό και πολύ αόριστο και με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σημασία έχει με ποιον τρόπο φτάνεις εκεί, με ποια οικονομικά μέτρα, με ποια χρήματα υλοποιείς το αίτημα της αξιοπρέπειας, που βεβαίως αναφέρεται στους πολίτες και στον τρόπο ζωής τους. Όπως επίσης το ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, και αυτό παρότι δεν έχει κυρίως οικονομική διάσταση αλλά πολιτική, και αυτό θέλει ανάλυση. Θέλει να μας πει δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με ποιον τρόπο θα οικοδομήσει αυτή την ισχυρή δημοκρατία στην οποία αναφέρεται. Τι θα αλλάξει στο Σύνταγμα, τι θα αλλάξει στους νόμους, πώς θα θωρακίσει θεσμικά την λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλω να πω, τα μεγάλα ερωτήματα τώρα τίθενται και από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο πολιτικό σχήμα θα εξαρτηθεί και η πορεία του το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο εγχείρημα, παρότι πρέπει να πούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την καθαρή εικόνα, τώρα που υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα σύμβολα, υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δούμε να ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις των οργάνων του, τα πρόσωπα. Σε μερικές εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το δείχνουν να μάχεται για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί γύρω στη μία μονάδα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στην περιοχή του 14-15%. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 17%, προσήγγιζε το 18%. Βέβαια μιλούμε για μια άλλη εποχή, με λιγότερα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Τώρα το πράγμα έχει γίνει, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Βαβέλ. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε ακόμα και σε Βουλή 10 κομμάτων. 10 κομμάτων. Τώρα,
Ο τίτλος του κόμματος, το ΕΛΑΣ, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επικοινωνιακά, από την άποψη του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή, είναι πετυχημένος. Γιατί ο στόχος ήταν αυτός, να προκαλέσει συζήτηση και να εντυπωθεί. Σε ό,τι αφορά την ουσία του τίτλου, θα σας πω ότι έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, το ΕΛΑΣ το πήραμε, το ΕΑΜ το αφήνουμε στον Πολάκη. Αστειεύομαι, αλλά ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τρολαρίσματα του νέου ονόματος που διάβασα χθες στο διαδίκτυο. Ότι πήρε το ΕΛΑΣ και άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Επίσης, πολλά τρολαρίσματα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, η οποία επίσης είναι ΕΛΑΣ. Εμφανίζουν σε ένα σκίτσο που κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό τις τελευταίες ώρες κάποιον να ζητά τον Αλέξη Τσίπρα στο τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας και να λένε «Δεν είναι εδώ», απουσιάζει. Όμως επαναλαμβάνω, επομένως, αφού τόση συζήτηση ξεσηκώθηκε, σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, το marketing, η επιλογή ήταν έξυπνη. Τώρα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ το πρόσεξα γιατί το ρωτούσα τις προηγούμενες μέρες αν θα υπάρχει η λέξη αριστερά, αριστερή, αριστερός στον τίτλο του νέου κόμματος. Υπάρχει η λέξη αριστερή. Αριστερή συμπαράταξη. Φέρνει λίγο συνασπισμό η λέξη συμπαράταξη. Και το ελληνική μπροστά λένε ότι υποδηλώνει το πατριωτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος. Που σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αναφορές σε Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και χθες στην αναφορά στο Πασόκ της πρώτης περίοδου, φαντάζομαι ότι θέλει να υποδηλώσει αυτό που τότε ονόμαζαν πατριωτικό Πασόκ. Πατριωτική αριστερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις του νέου πολιτικού σχήματος για τα εθνικά θέματα. Για να δούμε τι διαφορετικό ευαγγελίζεται η ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν σημαίνει το ελληνική, ότι κάτι πιο έντονα πατριωτικό κομίζει το νέο σχήμα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κινηθεί στα εθνικά θέματα σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό στο οποίο κινήθηκε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε. Αναμένουμε.

Τώρα για το αριστερή, και αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα το δούμε. Γιατί τον άκουσα να μιλάει και για σοσιαλδημοκρατία. Έκανε αναφορά σε ρεύματα οικολογίας και σοσιαλδημοκρατίας. Και επειδή έγινε και η ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, όταν άκουγε τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, έβγαζε αναφυλαξία. Του προκαλούσε αλλεργία. Σοσιαλισμός έλεγε, όχι σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία λέει το σημερινό Πασόκ, το Πασόκ Ανδρουλάκη. Σοσιαλδημοκρατία λέει εσχάτως και το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Γι' αυτό σας λέω από την διακήρυξη με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας νόημον άνθρωπος όπου και αν ανήκει πολιτικά, δεν βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα, περιμένουμε την εξειδίκευσή της με το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Με το πρόγραμμα και με τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Τώρα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέτρ σε αυτό που λέμε επικοινωνία, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά. Όλο το setup ήταν προσεκτικά στημένο. Από τα χρώματα και το παραλληλισμό με την Μπαρτσελόνα. Βέβαια τα χρώματα, το είπα και χθες, τα έχει και ο ιστορικός Πανιώνιος τα ίδια χρώματα. Μέχρι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε με μπουκάλι το όνομα του κόμματος, το ξέβρασε η θάλασσα και το βρήκε το κοριτσάκι και έτρεξε να το φέρει στο Θυσίο στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας επίσης ιστορικές στιγμές του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια που ανέβαιναν για να τον αγκαλιάσουν ή για να του δώσουν ένα λουλούδι στην εξέδρα από την οποία απίφθινε λόγο στον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατός στην επικοινωνία, είναι καλός ομιλητής, έχει ωραία παρουσία, δυνατό χαμόγελο και επαναλαμβάνω, η χθεσινή συγκέντρωση στο Θυσίο ήταν καλά σκηνοθετημένη. Δεν είδα πλήθος κόσμου. Έτσι, είδα μια συγκέντρωση που μου θύμισε αυτές που κάνει το Πασόκ αναλόγως προεκλογικά στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε λίγο μεγαλύτερη? Όχι όμως κάτι που να δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή έβλεπα και άδειο δρόμο στο βάθος. Παρά την καλή σκηνοθεσία που είχε φωτίσει ορισμένα κομμάτια και ορισμένα άλλα ήταν σκοτεινά. Άρε Τάσο Μπυρσίμ, είσαι ο πρώτος διδάξας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αξιοπρεπής εικόνα, πολιτική, καλή εικόνα, διότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αλλά για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ανάλογες ή και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τρομερό η χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια καλή, αξιοπρεπής συγκέντρωση που δεν έδειξε όμως μια δυναμική σημαντικού πολιτικού φαινομένου. Θα αναμείνουμε λοιπόν. Θα αναμείνουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει όλα τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Χθες είχε σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε νέα πρόσωπα, τουλάχιστον 50 νέα πρόσωπα κάτω από την κεντρική εξέδρα από την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, και κυρίως απουσίαζαν από την συγκέντρωση οι βουλευτές και τα στελέχη, οι ενενεργεία βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αρκετά από αυτά δεν θα έλεγα ότι μας έλειψαν, δεν θα το έλεγα.
Θα δούμε λοιπόν και πώς θα διαμορφωθεί η στελεχειακή εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος. Θα δούμε ποιοι θα μετάσχουν στα όργανα διοίκησης του νέου κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αν θα είναι πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά μαζί με τις απαντήσεις στα μεγάλα και κρίσιμα προγραμματικά θέματα και ερωτήματα θα δώσουν την τελική εικόνα. Και νομίζω ότι εκεί στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις την πρώτη σχετικά καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και ότι δεν επηρεάζεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά τουλάχιστον η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας που κινείται εκεί γύρω στο 30% από 29 έως 31% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, ανάλογα με την κάθε εταιρεία. Στο 14 με 15 καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, στο 13 με 14 καταγράφεται το Πασόκ. Έχουμε ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Και ο νέος παράγοντας στο πολιτικό χάρτη είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό με το τίτλο που μοιάζει με έκθεση. Είναι ένας τίτλος δύο σειρές. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Παύλα Μαρία Καριστιανού. Και νομίζω έχει και κάτι άλλο μετά. Δεν το θυμάμαι ολόκληρο. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά. Όμως εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πάνω από 8-8,5%, που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε πρόσωπα, δεν έχουμε δει και αυτά που είδαμε δεν μας έχουν ενθουσιάσει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ορισμένα προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, κάποια άλλα από το χώρο της αριστεράς. Γενικώς περιμένουμε να βγάλουμε νόημα, συμπέρασμα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί και αυτό θα βγει μέσα από τις τοποθετήσεις του νέου κόμματος και της Προέδρου του για τα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια το πρόγραμμα του σταθμού μας σε αυτή την ώρα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις κάνουμε, έχουμε την συνέντευξη με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για να μιλήσουμε κυρίως για την υγεία. Θα πούμε όμως και ένα-δυο πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα. Καταθέτει μήνυση εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σας έλεγα για το τρολάρισμα, για το όνομα, το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Έχει κάνει ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, και ανακοινώνει εκεί, δεν ξέρω αν το εννοεί ή απλώς κάνει χαβαλέ, κάνει πλάκα, ανακοινώνει πολιτικό κόμμα ΕΔΕΣ, λέγοντας ελληνική δεξιά εθνική συμμαχία. ΕΔΕΣ. Θέλω να ελπίζω ότι είναι απλώς τρολάρισμα και πλάκα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος». ΕΛΑΣ, το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ακόμη, βολές Καραμαλή στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Νησιά με συνοστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού, γράφει η Καθημερινή και αναφέρει τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Σκιάθο, αλλά και τη μη τουριστική Σαλαμίνα ή την Αίγινα λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Γίνονται, γράφει, νησιά με συνοστισμό Μεγαλούπολης. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Εργατικά συνδικάτα Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο σημερινός Ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και ΕΛΑΣ, η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Ακόμη, κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν δύο κεντρικά θέματα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό, και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα», Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου, και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62.

0: Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα βαρισίματα μηνύματα Καραμανλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη εναντί της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Το απόσπασμα της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή που επιλέγει να προβάλλει η Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι ανάλογο σχόλιο κάναμε και εμείς εδώ από την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτό το έκτρωμα το νομοθετικό του Ερντογάν από την Ελλάδα σε όλα τα μεγάλα διεθνή φόρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Προσβολή των νεκρών μας, χοροδί από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ». Λίγες μέρες μετά την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και ένα μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Ακόμη, ξαναζεσταμένη σούπα, λέει η Δημοκρατία, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά, σε νέο περιτύλιγμα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή ονόματος Ελλάς που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα «Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο». 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέο. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω «Εχμές Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά». Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5% λέει η απογευματινή, ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ο ελεύθερος τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Ακόμη, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, λέει ο ελεύθερος τύπος. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα του ο ελεύθερος τύπος. Η εφημερίδα Εστία. Βόμβες Καραμανλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών από την ομιλία Καραμανλή, ο τίτλος της Εστίας. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως, από ατάκες από την ομιλία, τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή που προβάλλει Εστία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, κρατά το χαρτί, το πάπυρο με το όνομα του νέου κόμματος και χαιρετά τον κόσμο με το κοριτσάκι δίπλα του. Τίτλος 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ακόμη Κώστας Καραμανλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Το Μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία του. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο, λέει το Μανιφέστο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Ακόμη, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, διαβάζω στο Μανιφέστο, η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης εναντίον Πασόκ, πάντα από το Μανιφέστο, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Η Ελεύθερη Ώρα έχει κεντρικό θέμα παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Η ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσεις στην εξόφληση υποχρεώσεων με τεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Και Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Τέλος, Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική των ήρεμων νερών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω.
5: Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820-89-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Υποχρεωμένοι να χαμηλώσει στροφές έναντι της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Τα ήρεμα νερά, οι δύο πλευρές κερδίσαν χρόνο. Το χρόνο το χρειαζόντουσαν για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα χρειαζόταν αυτό το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, για να συνεχίσει τον στρατιωτικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, που πραγματικά έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Και αυτό ξεκίνησε το 20 από την κρίση με την Τουρκία και ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και το δεύτερο ήταν, ξέρετε, να προχωρήσουμε κι εμείς σε μια σειρά κινήσεων που αφορούν να χαράξουμε τα δικαιώματά μας στο χάρτη και να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα τι σημαίνει? Ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν υπερβολικές προσδοκίες ή όχι, κακώς κατά την εκτίμησή μου, αυτό ξέρουμε ότι θα έλυγε σε κάποια φάση. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει λήξει ουσιαστικά από το 2025. Για διάφορους λόγους την κάνουμε άλλη φορά αυτήν την κουβέντα. Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Άρα, επαναλαμβάνω, για διαφορετικούς λόγους επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Το χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να διαχειριστεί. Το δεύτερο σκέλος του πρώην Πρωθυπουργού, συμφωνώ απολύτως. Η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε πολλαπλά ακροατήρια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα ελληνοτουρκικά, απαιτείται ειδικά τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά και από την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω Ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο. Αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος γαλάζιας πατρίδας ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, κ. Χατζηνικολάου, θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές. Αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία, από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ, ξέρετε, εκτιμώ πολύ τους ιστορικούς όσο μεγαλώνω, όταν μιλάω για διαφορετικούς λόγους, επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Το χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να διαχειριστεί. Το δεύτερο σκέλος του πρώην Πρωθυπουργού, συμφωνώ απολύτως. Η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε πολλαπλά ακροατήρια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα ελληνοτουρκικά, απαιτείται ειδικά τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά και από την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο, αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας ή ό,τι έρχεται τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, κ. Χατζηνικολάου,

0: προχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά και από την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω Ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο, αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος γαλάζιας πατρίδας ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, κ. Χατζηνικολάου, θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές. Αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ, ξέρετε, εκτιμώ πολύ τους ιστορικούς όσο μεγαλώνω, όταν μιλάνε με Τούρκους και λένε «Καλώς βρε παιδί μου, Κεμάλ, μεγάλος ηγέτης, αλλά τι μας άφησε, μια μικρή χώρα». Άρα έρχεται ο Ερντογάν και συνεχίζει να σου λέει ότι εξακολουθώ να σκοπεύω στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας, να την περικυκλώσω, να την απομονώσω στους θαλάσσιους χώρους, πάνω κάτω μια προσπάθεια φιλανδοποίησης της χώρας μας. Τώρα αν αυτό αποτύχει, και δόξα τω Θεώ έχουμε τη σκληρή ισχύ εφόσον η χώρα μας προκληθεί για να αντιδράσει επί του πεδίου, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μελλοντικό επεισόδιο, μια μελλοντική κρίση, κύριε Χατζηνικολάου. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και το λέω από το 2022.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ο αναθεωρητισμός δεν ξεκίνησε εκεί, ούτε θα τελειώσει στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Άρα, στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα και πρέπει η Τουρκία να μας ενώσει, κύριε Χατζηνικολάου. Ειδικά τώρα δεν πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διχάσει.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο στο τιμόνι της τεχνικής διευθύνσης του Παναθηναϊκού και επίσημα από χθες το απόγευμα ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ, διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτες, με τον οποίο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλυσε το συμβόλαιό του την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος πρώην προπονητής της Κοπενχάγη υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη όταν πήρε δύο χρονιές, το 2023 και το 2025, το Double στην Δανία, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 έφτασε με την ομάδα του στους 16 Champions League. Στον όμιλο που έπαιζε είχε προσπεράσει Manchester United και Galatasaray, είχε μείνει πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όχι στα μπουζούκια, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας. Γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία, η διοίκηση, χθες το βράδυ μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτόν τον στόχο το μυαλό μας, δήλωσε ο αρχηγός ο Κώστας Παπα-Νικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, στη συνέντευξη που του πήρατε. Είπε κάτι πολύ σωστό που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα από κανέναν, ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, ήταν η ατάκα του αρχηγού του Ολυμπιακού, που τώρα έχει στόχο ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όμως ξεκαθάρισε ότι πρώτα υπάρχουν τα ημιτελικά που αρχίζουν αύριο με την ΑΕΚ. Ποδοσφαιρικά και πάλι, ο Αγιούκ Ελκαμπή είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 απόψε στη Λιβυσία, η Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο τον τελικό θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Conference League απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από

0: από τον Αντένα. Τέλος του τένις, το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός πέρασαν και ο Στέφανος Τσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα, την νούμερο 12 στον κόσμο, την Λίντα Νόσκοβα, 7-6-7-6. Ενώ ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε αποκλείοντας τον Γάλλο Αντρέ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ. Είχε πάρει το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής. Τώρα η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182, θα είναι η αντίπαλος αύριο της Μαρίας. Ενώ στους άντρες, το νούμερο 104 του κόσμου, τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιπάς με στόχο την πρόκληση στο τρίτο γύρο του Γαλλικού Open.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κύφισσο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολυκόβριση ως Περιστέρη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη και Αθηνών και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές τον πρώην Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω. Κάποτε ήταν αγκαλιά με το λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σχολιάζει το Πασόκ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμη η νέα προκήρυξη του διαγωνισμού για την τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση χιλίων καμερών σε δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, προανήγγειλε μέσω του Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττη τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
21: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
23: Γιατρέ μου,
11: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το Conference League, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί στη Λειψία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αντώνη, καλημέρα.
1: Νίκο μου, πώς πάμε?
0: Καλά πάμε και καλά, σε ένα-δύο λεπτά. Φαντάζομαι για το ραδιόφωνο ρωτάς πώς πάμε.
1: Ναι.
0: Σκίζουμε.
1: Για τα άλλα δεν ευθύνεσαι. Παλιά προσπαθούσα να στα χρεώσω, αλλά δεν κατέστη δυνατόν.
0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε, έχει έρθει ήδη την συνέντευξή μας με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω πριν τη συνέντευξη ένα σύντομο σχόλιο σου για τα χθεσινά του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω ένα σχόλιο σου για το πώς είδες την συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα και πώς άκουσες την ομιλία του.
1: Ωραία. Και το όνομα προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το όνομα.
0: Και
1: λοιπόν,
0: το όνομα.
1: Καταρχήν να πω κάποια χαρακτηριστικά που είναι και επικοινωνιακά και πολιτικά. Πρώτον, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το περίμενα.
0: Όχι, δεν είχε και τόσο όσο λες.
1: Καλά, δεν είναι τώρα οι συγκεντρώσεις. Είχε πιο πολύ από Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Είχε πιο
1: όμως
0: πολύ,
1: ήταν, δεν το περίμενα.
0: Είχε πιο πολύ, από ποιον είχε πιο πολύ.
1: Α, ήρθε και ο Υπουργός, γιατί τον έχω πιάσει
0: μαζί. Από ποιον είχε πιο πολύ.
1: Από τότε που είχε κάνει μια συγκέντρωση τέτοια ο Μητσοτάκης. Αλλά μην μιλήσω σε αυτό. Είχε
0: δηλαδή,
1: κόσμο.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ όταν είχε κάνει σε ανάλογο χώρο συγκέντρωση δεν είχε ανάλογο κόσμο.
1: Ναι, μου,
0: το λέω. Κουκουέ στις τελευταίες συγκεντρώσεις του. Δεν έχει ανάλογο κόσμο.
1: Άθελά σου, μην με εκλογίζεις.
0: Γιατί δεν
1: είχε κόσμο. Είχε κόσμο, είχε κόσμο. Ένα, δύο. Το όνομα, το Ελλάς, δεν είναι κάτι μικρό. Δεν αφορά μόνο το παρελθόν, το θέμα της αριστεράς και την αντίσταση τότε.
0: Το τρολάρισμα αφορά,
1: είναι συμβολικά αφορά τη χώρα.
0: Άκουσες τη γράφαν τα τρόλ στο
1: διαδίκτυο. Διάφορα, ρε,
0: ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη, λέει, και λοιπόν, πήρε το Ελλάς.
1: Θα πλακώσει μετά ο Υπουργός και δεν θα πω κουβέντα. Λοιπόν, άκου. Είναι κάτι μεγάλο, είναι κάτι συμβολικό. Η νέα γενιά δεν το συνδέει με το παρελθόν, το συνδέει με τη χώρα. Άρα θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο αυτό. Όμως όλα εξαρτώνται από το πεδίο, το περιεχόμενο, τις προγραμματικές θέσεις, τη σύγκριση με το Μητσοτάκη. Θα τα δούμε στο αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι επικοινωνιακά ήταν καλύτερος από εκείνα τα μπασκλάς του παρελθόντος.
0: Επικοινωνιακά είναι καλός. Πάντα είναι καλός.
1: Τώρα ο Τσίπ, καταρχήν μπαίνουμε και σε ένα περισσότερο πολιτικό πεδίο. Δεν θα έχει μόνο την οξύτητα που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα μπαίνουμε κανονικά σε μια περίοδο που θα αναμετρηθούν τα κόμματα κανονικά. Και θα αναμετρηθούν στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση ψήφου. Άρα θα έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος θα λέει κάποια πράγματα συγκρινόμενος με το Μητσοτάκη. Και ο ίδιος Τσίπρας πρέπει να καταλάβει με το Μητσοτάκη θα συγκρίνεται, όχι με τον Ανδρουλάκη. Για να πετύχει το σκοπό του, που είναι προφανώς πιο ξεκάθαρος από ότι είναι το Ανδρουλάκη. Θέλει να είναι δεύτερος και με διαφορά. Ο Μητσοτάκης, για να κλείσω, τι έχει ατού εκτός από τα θέματα της διακυβέρνησης που σε κάποιο βαθμό έχει κάποιες επιτυχίες να πει κατά αυτόν και κατά άλλους. Έχει αυτό που είπε χθες. Εάν η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι μία βαβέλ, αυτός θα φαντάζει όαση σταθερότητας.
0: Μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, και μας κάθισε η παρουσία σας, γιατί σας είχαμε καλέσει για τα θέματα της υγείας, μας κάθισε και στα πολιτικά, διότι έχουμε και τη μήνυση Ανδρουλάκη εναντίον σας, το κόμμα Τσίπρα χθες. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα Τσίπρα, να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ανακοίνωσή
1: λοιπόν,
0: του.
1: Να το κάνει με ερώτησή μου.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν τον πιάνεις πολλές φορές. Καταρχήν θα του μιλάω στον Ενικό. Παίρνω άδεια από τη σημαία να του μιλάω στον Ενικό σήμερα.
0: Άμα σου δώσει την άδεια πιάνει... να του μιλάς στον Ενικό.
2: Λοιπόν, τον προτιμώ.
1: Δεν σε πιάνει κανείς πολλές φορές αντιφάσεις, αλλά έχω διαπιστώσει μία που αφορά τον Τσίπρα. Σε μένα προσωπικά, αλλά και δημόσια, έχεις πει ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχεις πει διάφορα θετικά για την λαϊκότητά του με την Γαλλία κλπ. Και είδα μια ανάρτηση η οποία είπε αντεγιά και τέτοια.
2: Λοιπόν,
1: γιατί αυτό.
2: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ποια είναι η σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα για να το καταλάβεις. Εάν δεις τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια και του Τσίπρα, ο Τσίπρας υπερήχε 100%. Είχε φυσικό ταλέντο, το μεγαλύτερο από όλη τη δική μου γενιά. Στην πρώτη, έχουμε την κάλπη, αν θυμάστε, 2006 δημοτικές εκλογές, παγκοσμίως ο άνθρωπος πήρε 13%. Ποια είναι η διαφορά με τον Μητσοτάκη τώρα? Ο Μητσοτάκης είναι ο παίκτης που είχε λιγότερο ταλέντο, αλλά είχε πειθαρχία, χαρακτήρα, κάθε μέρα προπόνηση, έκοψε το τσιγάρο, δεν ξέρει τι το βράδυ, δούλευε. Και σιγά σιγά, από εκεί που είχε ένα επικοινωνιακό χάσμα χ, το έκανε 10 χ. Ο Τσίπρας είναι ο παίκτης ο οποίος, επειδή είχε το μεγάλο φυσικό ταλέντο, άρχισε να καπνίζει, να ξέρει το βράδυ, να πηγαίνει με εγκόμενες. Τι έγινε? Παπ, έμεινε εκεί που ήταν και παρακάτω. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί ποτέ.
0: Μην τα λέτε αυτά έτσι, Υπουργέ, γιατί θα νομίσουν ότι τα εννοείται.
2: Όχι,
0: πραγματικά, και θα κάνει μήνυση και ο Τσίπρας τώρα.
2: Θα δώσει μηνύματα για
0: Ελλάδα. Μετά την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη.
2: Θα έρθω μετά για να γελάσουμε.
0: Και μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Θα έρθω μετά για να γελάσουμε. Επί τη ουσία.
0: Θα τον βάλετε τον άνθρωπο.
1: Εμένα, λοιπόν,
0: θα τον βάλετε να μαλώσει με
2: παιδιά. Πάμε. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε η Θάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να τον το Ελλάς. Πρώτα απ' όλα, να πούμε να κάτι να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων.
1: Άκουσες το σχολείο μου πριν. Άκουσες το σχολείο μου.
2: Υπάρχουν
1: δύο. Ο γιος μου, ας πούμε, την Ελλάς το συνδέει με το παρελθόν.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Η παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα, το Λιτόχωρο, το Γράμμο και το Βίτσι. Δεν θέλουν να τα ακούνε.
1: Σωστό.
2: Άρα, σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, λυπούμε που το λέω, δεν το λέμε χαρά αυτό, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς ή θα τους έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνουν ποιος πρόκειται, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοναρχικό Τσε Γκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέλε, με συγχωρείς να είμαστε σοβαροί. Οπότε λοιπόν, τι έχει κάνει? Έχει κάνει ένα χταρμά, εμφυλιοπολεμικό συμμόρυτο, κάτι επαναστατικό Δεκεμβριανό, Κουραμπιεδό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, το οποίο τελικά δεν βρίσκει κανέναν. Δηλαδή, θες να κάνεις μετά το rebranding. Έχεις πληρώσει ποτέ ένα σκασμό λεφτά. Θες να απευθυνθείς στον κεντρό χώρο. Θες να κάνεις το ανταγωνισμό του Μητσοτάκη και μου κάνεις το Ελλάς με το αστέρι του αναρχισμού και απέναντι τον Τσε Γκεβάρα. Έλα, μωρέ τώρα.
1: Εντάξει, τώρα ας μην μείνουμε στο αυτό, διότι θα το δούμε στην πορεία πώς θα
2: είναι. Είναι απολύτως προφανές ότι είναι λάθος το όνομα, λάθος το σύμβολο. Μπορεί να σου πω ότι στους γνήσιους αριστερούς μπορεί και να ενοχλεί. Θα σου πω και το γιατί. Εγώ δεν είμαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Όμως αναγνωρίζω την ιστορία του Ελλάς, παιδάκι μου. Ήταν μια κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Και στην αντίσταση, και ήταν ένα πράγμα, ένας αντίπαλος σεβαστός της αστικής τάξης. Εδώ λέω για τα Δεκεμβριανά τώρα και τη Βάρκιζα. Πρόσεχε τώρα. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνει την ιστορία με μια σοβαρότητα, πιθανόν να είναι και πολύ ενοχλητικό να πηγαίνει ένας να καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Δηλαδή, με οι κουκουέδες που το βλέπουν. Τους αρέσει που πάνε να καπηλεύει το Ελλάς ο Τσίπρας.
1: Πρέπει να ρωτήσω ο Νίκος, αλλά εσύ θεωρείς ότι Τσίπρας το έκανε για τον Ελλάς αυτό?
2: Για ποιον το έκανε?
1: Για
2: την ελληνική αστυνομία το έκανε.
1: Η Ελλάς είναι και έχει ένα ευρύτερο συμβολισμό.
2: Τι?
1: Γιατί δεν το δέχεσαι?
2: Το Ελλάς με δύο λάμδα η Ελλάς. Είναι η Ελλάδα, Ελλάς με δύο λάμδα.
1: Ο γιος σου, όμως, ακούει Ελλάς, εννοεί το.
2: Ο γιος μου Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Όχι ο γιος μου, ξέρει καλή ιστορία. Ο Περσίας είναι φανατικός.
1: Το περιεχόμενο να δούμε.
2: Ρενίκο, συγγνώμη, ένα παιδί που βλέπει σήμερα Ελλάς με ένα λάμπε, δεν καταλαβαίνει.
1: Αγαπητέ μου, Άδωνη,
2: κάθε μέρα δεν ανακοινώσει Ελλάς. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τσίπρας αγαπούσε τον την αστυνομία. Νόμιζα τα από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτά κρατάνε δύο λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήον σοκολάτα, ξέρει από την υπάρχει.
2: Τι εννοεί?
0: Πόσα χρόνια υπάρχει?
1: Πολλά
2: χρόνια.
1: Το όνομα. Το όνομα.
2: Δεν ξέρω που βγήκε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και είναι και η καλύτερη.
1: Γιατί απέκτησε περιεχόμενο. Γιατί είχε ποιότητα.
0: Η καλύτερη ελληνική σοκολάτα.
2: Είναι φανταστική σοκολάτα.
0: Η καλύτερη
2: λοιπόν, φανταστική σοκολάτα και έχουμε μεγαλώσει με την σοκολάτα. Και
1: το κέρδισε στο χρόνο και στο περιεχόμενο. Άρα μην μένουμε στο
0: χρόνο. Το περιεχόμενο θα παίξει ρόλο. Αν δηλαδή.
2: Δηλαδή,
0: Υπουργέ,
2: η
0: επτά δεσμεύσει είναι δεσμεύσει που δεν μπορεί να πει όχι ούτε δεξιό.
2: Δέσμευση
0: πρώτη. Το θέμα είναι πώς αυτές θα τις εξειδικεύσει.
2: Οι δεσμεύσει που έχει γράψει είναι από μια διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη. Δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Έλα. Φοβερή ανακοίνωση. Όλοι οι υπόλοιποι στον πλανήτη θέλουμε να μην ζούμε με αξιοπρέπεια. Περιμένουμε τον Τσίπρα να μας το πει στο Δυσίο. Έλα, Ραντώνη, τώρα είπαμε να τον συμπαθήσω, αλλά και έτσι να μου το εντάξει. Δεν με ενοχλεί. Καλά κάνει και κατεβαίνει. Θα κλαδέψει ένα δουλάκι. Μια χαρά είναι. No problem. Αν περιμένετε και την πράξη συγκλονιστικά σπουδαίο. Δεν έγινε αυτό. Θα είχε νόημα για τον Τσίπρα να διεκδικήσει την εξουσία αν έκανε όντω κεντροαστροφή. Δηλαδή τι εννοώ, το μιλάμε σοβαρά πολιτικά. Αυτό το 19 πήρε 30%. Εάν τότε έκανε κεντρό αστροφή, θα ήταν πολύ υπολογίσιμο ο δίπολο του Μητσοτάκη. Τότε αυτό πήγε τελείω αριστερά. Τώρα παραμένει αριστερά. Το σύμβολο είναι τελείω αριστερό. Άρα τελικά τι θα γίνει, θα ασχοληθούν με τον Ανδρουλάκη και του αριστερού.
1: Το 23 πήρε 17,2 και έφυγε.
2: Για το 19 μιλάω. Το 23 πήρε 17. Το 23 πήρε 17 γιατί είχε κάνει το αριστερό.
1: Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπει. Ναι. Το 23 είχε πολύ κακή περίοδο αξιωματική αντιπολίτευση ο ίδιο. Ιτήθηκε σοβαρά από το Μητσοτάκη και έφυγε με 17%.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έφυγε. Ο Τσίπρας, για να μιλάμε τώρα σοβαρά, μιλάμε δύο ανθρώπου που πολιτικά καταλαβαίνουν. Δεν έφυγε ποτέ. Fake news ήταν η αποχώρησή του. Παρατήθηκε με το 17. Μετά έβαλε τον Κασελάκη να κατέβει και δεν επέτρεψε να βγει Αξιόγλου που αν θυμάστηκε 70% και έβγαινε περίπατο. Αυτό κατέβασε τον Κασελάκη. Μετά, αφού κατέβασε τον Κασελάκη, είδε ότι ο Κασελάκη είναι του χεριού του, έβαλε του άλλου να φύγουν να κάνουν τη Νέα Αριστερά. Μετά έδιωξε τον Κασελάκη από τον Μπουζουκτσίδη και αν θυμάστε γιατί δεν του άρεσε ο Κασελάκη. Μετά απαξίωσε τον Φάμελο και τον κατέστησε θέλοντα τον
1: Εξόδρο.
2: Ποτέ έφυγε ο Τσίπρα, ποτέ δεν έφυγε με ο Τσίπρα. Εδώ ήταν ο Τσίπρα. Απλώ δεν φαινόταν. Σιγά το ριμπράνι και του άλλου τώρα.
1: Και άλλοι είχαν διαδρομέ και βρήκαν τον δρόμο του.
0: Λοιπόν, μηνύσει. Μετά την Κωνσταντοπούλου μήνυση και από τον Ανδρουλάκη. Και δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπες πριν από λίγο, Υπουργέ, μην έρθει και καμιά μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Εγώ έχω τον μελετώ τον κύριο Ανδρουλάκη και με απασχολεί. Και θέλω να εξηγήσω και για ποιους λόγους. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση, και εγώ είμαι δεξιός στα γενοφάσκια μου και νεοδημοκράτη δεκαετία του 80, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις παραστάσεις του δημοκράτη του 80, το Πασόκ ως κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί του στην εποχή του πρώτου μνημονίου και την εποχή της συγκυβέρνησης Παπαδήμου και την εποχή της συγκυβέρνησης Αμαρά Βενιζέλου. Βρέθηκα μαζί του σε ίδια υπουργικά συμβούλια, σε ίδιες συγκεντρώσεις, σε ίδιες ψηφοφορίες στη Βουλή. Έχω εκτιμήσει, βρε παιδάκι μου, ότι το Πασόκ έχει πληρώσει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του απαξιώνω. Το θεωρώ έναν υπολογίσιμο αντίπαλο και ένα σοβαρό παίκτη του πολιτικού μας συστήματος. Πιστεύω πραγματικά ότι ό,τι έχει πέσει αυτό το κόμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για το χώρο αυτό. Μοιραίο. Γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάω τη χρονιά με τη μήνυση που μου έκανε η Ζωή Ξαντοπούλου. Θυμάσαι
0: έχει
2: το βράδυ.
0: Εκλεγεί δύο φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Αυτό δεν λέει
0: ναι,
2: κάτι.
0: Ναι, όχι, επειδή λες, Υπουργέ μου, έπεσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν και έπεσε. Εξέλεξαν δύο φορές.
2: Και το τον εξέλεξαν. Ανδρουλάκη. Είναι άλλη μια τραγωδία για αυτούς. Γιατί πρόκειται τι έγινε. Τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
1: Κράτησε ένα ποσοστό πάνω από
2: τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
0: Βεβαίως.
2: Τον εκλέγουν την πρώτη φορά. Μετά οι ίδιοι Πασόκοι λένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Και κάνανε σε κομματική διαδικασία δεν τραβούσε ο αρχηγός. Και επανεξέλεξαν τον αρχηγό που δεν τραβούσε, ο οποίος τελικά και μετά δεν τραβούσε. Γιατί αν τραβούσε, δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Το κόμμα Τσίπρα σήμερα υπάρχει. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβούσε. Αυτός είναι ο λόγος. Για μην κοροϊδευόμαστε.
1: Πάμε στη μήνυση.
2: Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης δεν θα έκανε κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας έκανε κόμμα γιατί δύο χρόνια κολλημένο στο 12. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Μήνυση τώρα. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας της μηνύσεως, κάνω και ένα βίντεο. Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Real το έχω πει, νομίζω και σε αυτή την εκπομπή. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Όμως, πάω τώρα στην ουσία. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Φέρελπης πρωθυπουργός. Κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους με τις πιο βαριές εκφράσεις. Καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξε ένα δημοσίευμα για το πώς το 9 και το 10 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Όχι. Είπες τότε ένα σκασμό λεφτά.
2: Ένα σκασμό λεφτά, το
1: 1.200 ευρώ έκανε κάτι εργασίες στο κτίριο για αδερφή του.
2: Ένα σκασμό λεφτά είπα για τα ενίκια που εισέπραξε. 1.200 από το 9. Ένα 200
1: το σύστημά του.
2: Η οικογένειά του. Ποιο σύστημά του.
1: Δεν τον υπερασπίζω, το ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι έγινε ολόκληρη φασαρία.
2: Σοβαρός πολιτικός αρχηγός.
1: Έγινε μια φασαρία και εσύ σηκώσεις πολύ τη σκόνη αυτή για ένα κτίριο που δεν ήταν δικό του, που είναι του πατέρα του, οικογένεια, και μια πόρτα που έκανε.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ενώ η κριτική θα έπρεπε να εστιαστεί στο ότι δεν έχει
2: χρήματα. Μη με βουρλίζεις πρωί-πρωί.
1: Δεν συμβουλίζω.
2: Το είναι της οικογένειας του, δεν είναι δικό του. Τώρα αυτό το λες σοβαρά, Αντώνη, στο ραδιόφωνο. Μα σε παρακαλώ πάρα. Δηλαδή, άμα νοικιάσει ο αδερφός μου ένα εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο, εγώ είμαι οκ. Okay. Τώρα σοβαρά τα λες αυτό στο ραδιόφωνο. Με κνευρίζει να βγάλω την γραβάτα τώρα και έχουμε επεισόδιο με Σοριάλ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάει να κάνει μήνυση στον πολιτικό του αντίπαλο και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο μονίμος θυμωμένος. Πρώτα απ' όλα το φρασικό πρώτο του Ανδρουλάκη, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Επειδή είσαι ο Ανδρουλάκης, ωραία. Θέλει να πάρει ψήφους. Χαμογέλα και λίγο. Βγαίνει λίγο ανθρώπινα. Γίνε λίγο ρε παιδάκι μου, πώς σας πω, λαμπερός. Γίνε λίγο συμπαθής. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι που τη λέμε μεταξύ μας. Ο θυμωμένος. Αυτό το παρατσούκλι στην πολιτική του Ανδρουλάκη είναι ο θυμωμένος. Είναι ωραίο αυτό για να φέρει πολιτικό αρχηγό, Αντώνη, και ο θυμωμένος πάει κάνει και μήνυση. Ένα μπάκαλο πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Και εσύ έχεις ένα χαρακτηριστικό. Και μάλιστα το τρολάρι σου.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα. Μπορεί να αισθάνεται θυμό και σε σχέση με τις υποκλοπές και άλλα πράγματα που συνέβησαν. Να θεωρεί δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει στοχοποιήσει με έναν τρόπο. Και γι' αυτό να έχει το θυμό αυτό.
2: Θέλω να θυμίσω ότι ήμουν και εγώ παρακολουθούμενο το Predator. Με βλέπετε θυμωμένο. Πολύ βαριά το πήρε ο κύριος Πρόεδρος. Υπερβολικά.
0: Πάντως δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
2: Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι για να το τονίσουμε κιόλας. Ψυχραιμία.
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε λίγο ακόμα πάνω σε αυτό, όχι μόνο στο.
0: Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα για την πολιτική, για να πάμε. Να έχουμε μισή ώρα για την υγεία.
1: Ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος ή δεν κάνω, μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θετικό για αυτόν που είναι μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα, ενώ οι άλλοι πλακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το αφήγημα, το κύριο αφήγημα για την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου ή του.
2: Όχι, δεν είναι αυτό το κύριο αφήγημα. Το κύριο αφήγημα και θα το κάνουμε οπτικά και με βίντεο και θα το κάνουμε και συνεντεύξεις μας και θα το κάνουμε πολύ έντονα, είναι το είπαμε, το κάναμε. Εγώ θα κυκλοφορώ στην προεκλογική περίοδο με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 2023. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι θα γυρίζω σελίδα-σελίδα και θα σας δείχνω τι υποσχεθήκαμε το 2023 να μας εκλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα έχουμε κάνει το 2027 σε εκλογές από όσα είχαμε υποσχεθεί. Και αδιαπιστώστε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως και η μοναδική που ξέρω εγώ, που αυτό το στερεότυπο, άλλα μας λένε προεκλογικά, άλλα κάνουμε το εκλογικά, δεν υπάρχει. Θα το έχουμε κάνει όλο, το 100%. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε θετική ψήφο. Θέλουμε να μας ψηφίσει ο κόμμας γιατί του κάναμε πράγματα για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Τώρα, το ότι οι αντίπαλοι μας είναι αυτό το πράγμα, γιατί θα πω και κάτι, δεν θα το ξεχάσω. Είπε πριν ο Αντώνης ότι είχε κόλμο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε κόλμο χθες. Δεν ξέρω τώρα αν είχε περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία στο θυσίο. Αυτό τέτοια μέρες δεν έχω κάνει, αλλά είχε κόσμο. Δεν ήταν μια αδιάφορη εκδήλωση. Το λέω σε αντιδιαστολή με το κόμμα Καριστιανού που δεν είχε ψυχή. Άλλη έναρξη έκανε το ένα κόμμα, άλλη έναρξη έκανε το άλλο κόμμα. Τη Καριστιανού δεν γέμιζε το Ολυμπίον με τίποτα που είναι 600 θέσεις. Ο Τσίπρας είχε κόσμο. Επίσης να πω για τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση, έχει πραγματικά πολύ καλούς σκηνοθέτες και πολύ καλή ομάδα. Ήταν, το στήσιμο ήταν επαγγελματικά άρτιο, έτσι. Το στρογγυλό το βήμα, πίσω φόντο η Ακρόπολη, πολύ ωραία
0: κατάσταση,
2: φωτισμένο. Ναι, ήταν και ακριβό. Και ακριβό. Δηλαδή αυτά δεν είναι τζάμπα.
1: Γιατί είχαμε και ακριβό. Υπονοείς κάτι?
2: Όχι, αλλά επειδή έγινε, επειδή έγινε κάτι σοβαρό την περίμενη εβδομάδα, έγινε αυτή η απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα που είχε καταγγείλει τα διάφορα πράγματα. Και ήταν βάρη.
1: Τσίπρας την έκανε. Έτσι.
2: Δεν ξέρω πώς την έκανε, έγινε κάτι καταγγελία.
1: Για
2: την ερώτηση για τα λεφτά.
1: Κακός ο συνάδελφος, αν απολύθηκε.
2: Για την ερώτηση για τα λεφτά.
0: Δεν είπε ούτε ο ίδιος ο Νίκος Γεωργιάδης ότι γι' αυτό απολύθηκε.
2: Ο Παναγιωτόπουλος.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Αυτό γράφει στο Twitter.
0: Δεν το είπε ο ίδιος.
2: Πάντως έχει συνδεθεί με την ερώτηση για τα μαύρα λεφτά.
0: Θα το είχε πει ο ίδιος. Όπως είπα εγώ όταν ο Σιμίτης ζήτησε την απόλυσή μου από το Μέγκα. Δεν το είπε.
2: Το θυμόμαστε όλοι τότε όμως.
0: Δεν το είπε ο ίδιος.
2: Δεν το έχουμε ξεχάσει από τότε αυτό. Δεν ήταν μεγάλο θέμα τότε.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν είπε ότι απολύθηκε για αυτό το λόγο.
2: Σε λοιπόν, κάθε περίπτωση η ερώτηση για τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα που έχει θέσει στο επίκεντρο ο Κασελάκης. Δεν το έχει θέσει ο Γεωργιάδης. Το έχει θέσει ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης ήταν ο διάδοχος του Τσίπρα στην Προεδρία του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Κασελάκης έθεσε αυτό το θέμα. Κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στο μείζον. Ήταν μια πολύ ωραία στημένη εκδήλωση, πολύ ακριβή αλλά πολύ ωραία στημένη, με πολύ ωραίο φόντο, με λάθος σήμα και λάθος έναρξη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα είπα ότι δεν θα κάνουμε άλλη πολιτική ερώτηση, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων θα ρωτήσω για αυτά που είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
2: Όχι, θα την κλείδωνα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλτσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
15: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Ζούμε υγιεινά στο Radio Preveza 93.
17: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Γιατί θεωρώ εκ μέρους μου αλαζονία να κάτσω εγώ να σχολιάσω δηλώσεις είτε του Κώστα Καραμαλή είτε του Αντώνη Σαμάρα. Άρα θα μου θέσετε να μην σχολιάσω. Το κτηρώ από την αρχή. Με λυπεί όλη αυτή η εικόνα της κριτικής. Θεωρώ ότι γενικά αδικείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλός Πρωθυπουργός, και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα η εξωτερική πολιτική μου άρεσε από μικρός, είναι κομμάτι που το ξέρω καλά και με απασχολεί. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Έχουμε τις περισσότερες διεθνείς συμμαχίες, τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση, τη μεγαλύτερη ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Είμαστε ταυτόχρονα με στρατηγική συμμαχία με την Αμερική, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. Πανταχού παρόντι στην γειτονιά μας, μας αγαπάνε ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Τρεις χώρες μεταξύ τους έχουν πολλά προβλήματα. Η αναβάθμιση της χώρας είναι συγκλονιστική και θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική είναι από τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης του Τάκη.
1: Με αυτά που λέει ο κύριος Καραμαλής, τα λέει ο κύριος Δένδιας για Τέριμα Νερά. Δεν είναι τίποτα. Τα ίδια πράγματα έχει πει ο Καραμαλής άλλη μια φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά.
2: Ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν πιστεύει στα
1: Έχει πει για Τέριμα Νερά ότι δεν είναι ο παδός.
2: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Αλλά πώς ο κύριος Καραμαλής μας λέει ποια είναι η δική του θέση όταν δεν είναι αυτή που είναι...
2: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τον Κώστα Καραμαλή. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Πάμε στην υγεία.
2: Πάμε.
0: Ξεκινάς, Αντώνη, ή να ξεκινάς?
1: Βέβαια, ξεκινάω. Πρόσφατα εγκαινιάσατε, το διάβασα, ένα πολύ καλό νοσοκομείο που έφτιαξε τουλάχιστον στο επίπεδο των υποδομών, γιατρών δεν ξέρω, στα Γιάννητσά. Και άκουσα με ενδιαφέρον ότι γύρω από τα Γιάννητσά, σε άλλες πόλεις, έχει και άλλα νοσοκομεία.
2: Είμαστε.
1: Και λέω, λοιπόν, έκανα αυτό το σύστημα που να είναι ένα νοσοκομείο εδώ και σε 10 χιλιόμετρα το άλλο και το άλλο, πότε θα αλλάξει,
2: λοιπόν, μία,
1: για να γίνει καλύτερη διάθεση?
2: Μία δουλειά σου. Πήγα την περίοδη εβδομάδα μία περιοδία στους νομούς Ιμαθίας Πέλλας και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα σε 4 νοσοκομεία και σε 2 κέντρα υγείας. Σε όλα όσα πήγα, με υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι με λουλούδια. Έχω ανεβάσει όλα τα σχετικά βίντεο. Δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία, η παραμικρή φασαρία, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Τα μέσα δεν με έπαιξαν σχεδόν τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις κεντρικές εκπομπές θα γίνει ζήτημα μόνο αν ασκήσουν βία ή κριτική στον Άδωνη. Αν πάνε και του δώσουν λουλούδια, δεν θα ασκήσουν. Λοιπόν, τώρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται, που είναι ο χάρτης υγείας. Πράγματι, εκπονείται ο νέος χάρτης υγείας από τον ΟΔΠΗ και με δική μου εντολή και των προκατόχων μου. Θα είναι έτοιμο το σχέδιο μέσα από επόμενους μήνες. Είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να κάνω και αυτό εγώ. Όμως, όποιος με δικαιοσύνη βλέπει το σύστημα υγείας, αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Και τυφλός να είσαι και ακραίος τσιπρικός να είσαι του Ελλάς, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα, ραντεβού με τον γιατρό έχεις γρηγορότερα, αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχεις μικρότερη, αναμονή στα επίγοντα έχεις λιγότερη, φάρο και υψηλού κόσμου στο σπίτι τα παίρνει στο μαγείο της γειτονιάς σου αντί να πηγαίνεις στις ουρές του ΕΟΠΗ και ένα σωρό άλλα καλά πράγματα που έχουν γίνει.
0: Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, η οποία είναι πιστή ακροάτρια του σταθμού και η οποία ζει στην Πάτμο, μου γράφει: ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη για τους γιατρούς για τα νησιά μας τώρα το καλοκαίρι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρόσκλησή μας για να προσλάβουμε γιατρούς σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στα περισσότερα από τα νησιά αυτά έχει μπει και το κίνητρο από τη χορηγία του Στέλιου Χατζιωάννου με τα συν 1500 ευρώ. Από ό,τι βλέπω από την πλατφόρμα, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει ότι περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων των γιατρών αυτών και θα έχουμε τα μικρότερα κενά γιατρών στο Αιγαίο εδώ και πολλές δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες. Να πω μόνο το εξής. Μεταξύ 24-25, όταν θέψα το κίνητο για τις άγονες περιοχές στα 600 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, καλύφθηκαν περίπου τα μισά κενά που υπήρχαν 3-4 χρόνια. Φέτος θα καλύψουμε σχεδόν και τα άλλα μισά.
0: Να ενημερώσω τους ακροατές, συγγνώμη Αντώνη, να ενημερώσω τους ακροατές ότι λόγω της πορείας των συνταξιούχων έχει κλείσει η Πειραιώς μετά το ύψος της Κουμουνδούρου προς Ομόνια και Σταδίου. Ευχαριστώ την κυρία Ρουμπίνη Μελετίου που μας έστειλε το μήνυμα. Έλα, Αντώνη.
1: Πολύ ωραία. Η συνεργασία στο κομμάτι αυτό για τα νησιά με τους δημάρχους για τα καταλήματα που πρέπει οι γιατροί να βρουν, που είναι πολύ ακριβά και δεν βρίσκουν, και το ζω και εγώ στο δικό μου νησί, πώς πάει?
2: Στα περισσότερα νησιά οι οικοί δήμοι έχουν συνδράμει. Έχω ψηφίσει διάταξη τον Ιούλιο του 24, όπου δίνω δικαίωμα στους δήμους να δικαιολογούν τα έξοδα για οικεία και να δίνουν και χρηματικά κίνητα και οι δήμοι και οι περιφέρειες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και οι περισσότεροι δήμοι έχουν θεσπίσει τέτοιου τύπου κίνητα σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, στην πρόσφαση που κάνουμε τώρα για τους γιατρούς στα νησιά, στα περισσότερα νησιά πέραν του αγώνου.
0: Στα παγκάκια οι άνθρωποι.
2: Όχι. Στα περισσότερα νησιά δίνουν οι δήμαρχοι σπίτι. Επίσης, να πω ότι έχουμε φτιάξει σπίτια εμείς, επιθετίας μου, στη Μύκονο, όπου τα έχουμε εγκαινιάσει και είναι γεμάτα πια από γιατρούς, στη Σάμο, όπου επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια. Φτιάξαμε σπίτια και θα πάω να μείνω σε ένα τέτοιο σπίτι, για να το διαφημίσω κιόλας, στα Ψαρά. Θεώρησα πολύ μεγάλη μου ιστορική υποχρέωση η ελληνική δημοκρατία να επιστρέψει κάτι στα Ψαρά. Εκεί φτιάξαμε ένα καινούριο κέντρο υγείας και δίπλα στο κέντρο υγείας Νίκο και Αντώνη φτιάξαμε και σπίτια για τους γιατρούς. Και θα πάω τις επόμενες μέρες να μείνω σε ένα το σπίτι να το δείξω. Τι ωραίο που γίνει.
0: Λοιπόν, ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει ότι σταδίου άνοιξε τώρα, για να ξέρουν οι ακροατές μας. Εσύ και διαφθορά, φακελάκια, με βάση και τα πρόσφατα περιστατικά. Τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα?
2: Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει. Το λέω γιατί το πρόσφατο περιστατικό που είναι με το βίντεο της κυρίας που τη ζήταγε τα 150 ευρώ και τα 100 ευρώ ανεσιολόγως για να τη βάλει στο χειρουργείο και έδωσε εντολή και μπήκε αμέσως σε αργία και έγινε δέκτον, διώξαμε. Ο γιατρός αυτός είχε καταγγελθεί και το 18. Το 18 τότε διοίκηση νοσοκομείου δεν έκανε τίποτα. Η τότε διοίκηση υγειονομική περιφέρεια δεν έκανε τίποτα και έτσι ο γιατρός παρέμεινε τόσο χρόνια στο ΕΣΥ. Αν ήμουν εγώ το 18, δεν είχα διώξει από το 18. Το λέω για να καταλάβουμε και λίγο τη διαφορά συμπεριφορά του υπουργού. Λοιπόν, οι Σιριζέοι το δεχόντουσαν το φακελάκι. Δεν του ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλεί. Και το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα επί τη ουσία. Το πώς μειώνεται στα αλήθεια, Νίκο και Αντώνη, το φακελάκι. Μειώνεται αν ελείπει η αιτία του. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα και τόσα με και στο στέμε πήγανε τα απογευματινά χειρουργεία και χάσανε. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όσο μειώνεται λοιπόν η αναμονή, τόσο λιγότερο λόγο θα έχει κάποιο να δώσει φακελάκι. Γιατί να δώσει φακελάκι, αφού θα χειρουργηθεί του άλλου γρήγορα από μόνο
1: του. Τώρα η διαδικασία ενός γιατρού ή κάποιου νοσηλευτή, οτιδήποτε που πιάνεται με φακελάκι, ποια είναι, φεύγει από το ΕΣΥ.
2: Η διαδικασία είναι. Εφόσον πιάνεται από αυτό το φόρο.
1: Πάει ξαναγυρίζει ο άλλο.
2: Όχι, δεν γυρίζει, δεν γυρίζει. Και στο Ιπποκράτη που πιάστηκε μόλι καταδικάστηκε, έφυγε και στην Αγία Όλγα, στον Θεοπούλη, τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμεί του διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Το φακελάκι είναι ό,τι χειρότερο. Άκου να δει, Αντώνη. Πήγα και έκανα ορισμένε μεταρρυθμίσει. Έδωσα το δικαίωμα στου γιατρού του ΕΣΥ να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο. Άρα μπορεί που θέλει νόμο να δουλέψει το απόγευμα και να βγάλει όσα λεφτά θέλει. Το έχουν κάνει χρήση αυτού 25% των γιατρών. Μεγάλο ποσοστό. Δεύτερον, του έδωσα υψηλότερο μισθό. Του έδωσα αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Για να καταλάβετε, οι γιατροί του ΕΣΥ φέτος, σε σχέση με πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνουν από 6 έως 11.000 ευρώ λιγότερη εφορία. Από 6 ο λιγότερο. Έως 11.000 ευρώ υψηλότερος, λιγότερη εφορία. Αυτό δεν έχει προβληθεί. Αυτό δεν αύξησε εισοδήματος να πληρώσει 11.000 λιγότερο. Δεν είναι ένα χιλιάρικο το μήνα επιπλέον εισόδημα. Λοιπόν, αυτό το κάναμε εμείς. Άρα έχουμε δώσει και δικαίωμα ιδιωτικού έργου και αυξημένο εισόδημα στους γιατρούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο, καμία αιτία να ζητάνε φακελάκι.
0: Πάντως μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές ότι πολλά από τα προβλήματα παραμένουν. Αναμονές σε εξετάσεις και χειρουργία. Καθυστερήσεις σε εξωτερικά ιατρία.
2: Αναμονή, όλα αυτά πια είναι μετρήσιμα, παιδιά. Έχω βάλει ηλεκτρονικά αισθήματα. Πείτε μου, ΆΜΚΑ, πού περίμενε, να σου δω πώς περίμενε. Όπως το γράφει, να γράψει το ΆΜΚΑ του που περίμενε. Δεν το δέχομαι πια. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτά ξεχάστε τα. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αναμονή πριν την 1η Ιανουαρίου του 25, του 26. Για πώς το ξέρω αυτό? Γιατί ψάχνουμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία μέχρι 30 Ιουνίου και επειδή ο όρος του Ταμείου Ανάκαμψη είναι να είναι αναμονή άνω των 4 μηνών και δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε ποια χειρουργία να κάνουμε. Τα έχουμε κάνει όλα. Άρα αναμονή για χειρουργείο στο ΕΣΥ το ανώτερο σήμερα 5 μήνες. Η βέλτιστη παγκόσμια πρακτική είναι 4 μήνες. Είμαστε δηλαδή μόλις ένα μήνα παραπάνω από το καλύτερο σκόρ στον κόσμο. Όταν έγινε υπουργός, η αναμονή ήταν 4 χρόνια. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Δεύτερον, ΤΕΠ. Όταν αποφασίσαμε με τον Μάτιο Μητσοκλέως να ασχοληθούμε με την αναμονή στα ΤΕΠ, κάναμε συνέντευξη τύπου το Φεβρουάριο του 25. Και είπαμε 11 μέτρα που θα πάμε για να μειωθεί η αναμονή στα ΤΕΠ. 11 μέτρα ήταν. Σήμερα, επειδή μετράμε την αναμονή στα ΤΕΠ, έχει πέσει η μέση αναμονή από τις 9,5 ώρες κάτω από τις 4. Με συγχωρείς, κάτω από 4 ώρες να περιμένεις σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου, Νίκο μου, δεν είναι μεγάλη αναμονή. Νοσοκομείο δεν είναι περίπτερο.
0: Με τις ελλείψεις προσωπικού που βρισκόμαστε.
2: Ελλείψεις.
0: Με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Θα είμαι ειλικρινής. Όσον αφορά τους γιατρούς, τα μεγάλα σκακέτα πια δεν έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Έχουμε μεγάλη λήψη. Και στα ΤΕΠ έχουμε κάνει προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μας όλες πληρούνται. Αυτό που λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις βιώνουν άγονες γιατρούς δεν είναι αλήθεια για τα μεγάλα σκακέντρα. Έχουμε άγονες πράγματι προσκλήσεις για γιατρούς, κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι παιδίατροι ή όπως είναι εξωγενεσιολόγοι. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας, γιατί πια δεν μας λείπουν. Είναι καλά. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και χθες ανακοινώσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά, που ήταν ένα αίτημα του πολλών ετών. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου, όχι αμέσως, προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές νοσηλευτές. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική, όπως λύσαμε το θέμα τους ανεσιολόγους, όπως λύσαμε το θέμα τους γιατρούς, να λύσουμε το θέμα των νοσηλευτών. Δεν είναι εύκολο όμως. Γιατί η έλλειψη νοσηλευτών σήμερα σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο σε εμάς.
1: Να ρωτήσω τώρα, με όλο αυτό το κακό χαμό, και εγώ αναγνωρίζω και έχει τύχει και το έχω πει και δημόσια, οπότε σε ζήτησα για συνανθρώπους, είσαι πάρα πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός και μπράβο σου. Ο Τσίπρας, βλέπω εδώ στο τέταρτη δέσμευση, μιλάει ότι η υγεία ανάμεσα στα άλλα είναι προνόμιο για λίγους. Και πώς θέλω να το συνδέσω, γιατί χαμογελάς, στο τέλος να το θα πεις.
2: Ναι.
1: Να το συνδέσω στο εξής. Ενώ παρουσιάζεις ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πράγματι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν είναι πολλά, είναι επαρκή, υπάρχει και μεγάλη διάθεση από ξένα φαντ να επενδύουν στην ιδιωτική υγεία, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και βρίσκουν άπλετο χώρο γι' αυτό. Πώς το εξηγείς?
2: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
1: Πώς το εξηγείς?
2: Πάμε λίγο να εξηγούμε με ένα πράγμα.
1: Πώς το εξηγείς?
2: Η Ελλάδα, επειδή συνεχώς λέμε ότι έχουμε μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα για την υγεία είχαμε πάντα. Δεν ήμασταν ποτέ με χαμηλές δαπάνες. Εμείς ήμασταν πάντα στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Διότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικής υγείας. Για να πέσουν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, θα έπρεπε να κλείσουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και να κλείσουμε γιατρούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς γιατρούς με ιδιωτικά ιατρία και πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία. Θέλετε να τα κλείσουμε? Αν πει κάποιο κομμάτι τα κλείσουμε, θα πέσουν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η Ελλάδα έχει πολλά. Πάμε τώρα. Το ότι έχει πολλά δεν είναι κατά ανάγκη κακό όμως. Να σου φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις λίγο. Στο Λουξεμβούργο, την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, έχει μέση αναμονή 16 μήνες. Στην Ελλάδα, αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει μαστογραφία, κλείνει αύριο σε όποια αλυσίδα θέλει, δεν λέω το όνομα του αλυσίδα, με φανεί κάνω διαφήμιση, πληρώνει συμμετοχή 35 ευρώ, αλλά έχει ψηφιακή μαστογραφία σε 24 ώρες. Τι είναι καλύτερο, να δώσεις 35 ευρώ συμμετοχή και να έχεις ψηφιακή μαστογραφία αύριο ή να περιμένεις 16 μήνες? Τι προτιμάς καλύτερο? Δεύτερον, να έρχονται τα φαντ. Ήρθε η Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πιθανόν να έχουμε και άλλο φαντ που θέλει να αγοράσει άλλο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα και μακάρι. Γιατί έρχονται αυτοί? Τι βλέπουν στην Ελλάδα και έρχονται? Αυτοί οι Αντώνοι μου δεν έρχονται για τους Έλληνες ασθενείς. Η ελληνική αγορά είναι μικρή για αυτά τα φαντ. Αυτοί έρχονται γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην προσέλκυση ασθενών από όλη τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και σχεδιάζουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα hub ιατρικού τουρισμού. Ότι θα μπορούσε δηλαδή να κάνουν την Ελλάδα το ιατρικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτό σε ενοχλεί? Γιατί?
1: Δεν λέω με ενοχλεί, λέω ότι το συμβαίνει.
2: Είναι άρα πάρα πολύ καλό
1: λέω
2: ότι συμβαίνει.
1: Για να έρχονται να βρίσκουν χώρο σημαίνει ότι η δημόσια υγεία έχει θέματα πολλά.
2: Όχι, δεν, γιατί αυτή
1: δεν
2: είναι.
1: Ότι δεν έχει.
2: Αυτή είναι δεν πάρα πολύ μεγάλη. Καλά, δεν, ρε παιδί μου, η Pure Health τώρα είναι μια εταιρεία που κάνει γύρω 200 δισεκατομμύρια. Δεν την ενδιαφέρει τώρα η ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, σου λέω.
1: Εγώ δεν βλέπω Άραβες, βλέπω κόσμο Έλληνες και μάλιστα και ανθρώπους της που είναι.
2: Μα πάντα είχαμε ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν ξέρω κανένα που να λέει πρέπει να τα κλείσουμε.
0: Πάμε σε ένα-δύο ερωτήματα ακροατών. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, τι γίνεται με το clawback των εργαστηριακών
2: Φανταστικό
0: γιατρών.
2: Φανταστικό ερώτημα. Clawback εργαστηριακών γιατρών. Όταν έγινε υπουργός αρχές του 24 ήταν 44% στα βιολογικά, που είναι το μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε πόσο έκλεισε τον προηγούμενο μήνα? 14. 30 μονάδες κάτω. Ξέρεις γιατί διαμαρτύρεται ο κύριος? Το λέω γιατί αν θέλει να απαντήσει κιόλας. Τώρα τι πάθανε οι εργαστηριακοί? Έχουν έρθει τα χρέη του παρελθόντος, λέει τα χρέη που είχαν παγώσει την εποχή του COVID, και έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και του ζητάει τώρα τα χρέη του παρελθόντος. Και σου λένε, ναι, έπεσε το κλεμπάκ επί Γεωργιάδη, αλλά εμένα δεν μου έλεγε λεφτά στη τσέπη, πληρώνω τους δώσεις του παρελθόντος. Θέλω να μου διαγράψεις και τα παλιά χρέη. Όχι, τα παλιά χρέη εγώ δεν πάω να τα διαγράψω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Και γενικά η ιδέα να διαγράφουμε χρέη στο ελληνικό δημόσιο μάλλον έχει τελειώσει, αλλά το βλέπω και πιθανό. Αν μιλάμε όμως για τις μεταρρυθμίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τη μείωση του clawback στα διαγνωστικά κέντρα, έχει πέσει το clawback από τις μεταρρυθμίσεις που έκανα μέσα στη Βουλή με όλη την αντιπολίτευση αντίθετη 30 μονάδες.
0: Για το Πέδον Πεντέλης, 2-3 μηνύματα για ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Είπαμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό, όχι μόνο το Πέδον Πεντέλης, και αλλού έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε 3.694 προσκλήσεις φέτος. Είναι η μεγαλύτερη που γίνει ποτέ έτσι ένα χρόνο.
0: Ρωτά φίλος από την Κρήτη, γιατί πάτε να μετατρέψετε το νοσοκομείο Ιερά Πέτρα σε κέντρο υγείας?
2: Ποτέ δεν έγινε αυτό. πω, το έκανα εγώ. Ίσα-ίσα από το αδιορίζω, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Απέλυσα την προηγούμενη διοικήτρια. Διορίζεται λίγο καινούριο μεταβατικό διοικητή ο κ. Νίκο Κοκκίνη. Πάμε σε πλήρη αναμόρφωση του τμήματο εκεί και ποτέ δεν είπα θα κάνω κέντρο υγεία στην Ιεραπέτρα.
0: Μάλιστα. Η Αργυρό, ρωτήστε τον υπουργό για το κέντρο υγεία στη ζώνη του Περάματο.
2: Τι να σα ρωτήσω, μια χαρά είναι.
0: Αν θα...
2: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το κέντρο υγεία Περάματο, μια χαρά είναι το κέντρο υγεία Κερατσίνη, το Κερατσίνη ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί το θέτει το ερώτημα τότε? Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
2: Μπορεί να λείπει κάποιος, δεν ξέρω, μας γράψουν, το δούμε.
0: Τώρα, πάμε να κλείσουμε.
2: Πείτε εγώ, όπως βλέπετε, ασχολούμαι με τα θέματα. Δεν είμαι υπουργός. Επειδή πολλοί μου λένε είσαι όλη μέρα στα κανάλια και στο Twitter και αυτά. Εγώ, παιδιά, στο Υπουργείο γύρω από πάνω συνέχεια. Και εδώ τώρα που είμαι, μου στέλνουν μηνύματα και απαντώ στο Υπουργείο. 24/7.
0: Εσύ και αξιολόγηση. Με αυτό θα κλείσουμε. Ποια είναι η εμπειρία μέχρι τώρα και αν έχει αποδειχθεί και σε ποιο βαθμό χρήσιμη?
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε θεσπίσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της αυτοαξιολόγησης. Όλοι οι ασθενείς του ΕΣΥ, όσοι νοσηλεύονται στον 24ωρο, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της χώρας πλην των παιδιατρικών και των ψυχιατρικών, λαμβάνουν ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους μετά από 5 μέρες και απαντούν σε 36 ερωτήσεις για την εμπειρία του στο νοσοκομείο. Και βάζουν σκορ οι ίδιοι ασθενείς. Δεν ρωτάμε τι κόμμα ψηφίζουν, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον υπουργό, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον πρωθυπουργό. Ρωτάμε αν βρήκαν γιατρό, αν βρήκαν νοσηλευτή, αν ταλαιπωρήθηκαν στα ΤΕΠ, αν βρήκαν φάρμακα, αν τους γίνανε γρήγορα εκστάσεις, αν τους άρεσε το φαγητό, αν βρήκαν σεντόνια, αν βρήκαν χαρτί τουαλέτας. Τα ρωτάμε όλα. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Η Ένωση Ασθενών τις έγραψε. Γιατί δεν θέλουμε να φανεί, πάμε να κάνουμε λοβιτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Είναι πια ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το νοσοκομείο του ΕΣΥ στο σύνολο παίρνουμε άριστα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απαντήση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, δεν του άρεσε που είναι 60, ή στην καθαριότητα, το θέλατε πιο καθαρό που είναι 62, παρά στο αν βρήκανε γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό
2: Υγείας. Κάτι θέλω να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον Νίκο να ρωτήσει.
1: Να σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τσίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρεμου δεν έχασε ποτέ.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όπως βλέπεις, αναγνωρίζω και τα θετικά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν τον θεωρώ καθόλου μη υπολογίσιμο αντίπαλο. Δεν θα μου αλλάξει άποψη. Το Ελλάς ως όνομα ήταν τραγικό.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Κορ, οι ίδιοι ασθενείς. Δεν ρωτάμε τι κόμμα ψηφίζουν, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον υπουργό, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή τον πρωθυπουργό. Ρωτάμε αν βρήκαν γιατρό, αν βρήκαν νοσηλευτή, αν ταλαιπωρήθηκαν στα ΤΕΠ, αν βρήκαν φάρμακα, αν τους γίνανε γρήγορα εκστάσεις, αν τους άρεσε το φαγητό, αν βρήκαν σεντόνια, αν βρήκαν χαρτί τουαλέτας. Τα ρωτάμε όλα. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Η Ένωση Ασθενών τις έγραψε. Γιατί δεν θέλουμε να φανεί, πάμε εμείς να κάνουμε λοβιτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Είναι πια ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το νοσοκομείο του ΕΣΥ στο σύνολο παίρνουμε άριστα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απαντήση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, δεν του άρεσε που είναι 60, ή στην καθαριότητα, το θέλατε πιο καθαρό που είναι 62, παρά στο αν βρήκανε γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό
2: Υγείας. Κάτι θέλω να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον Νίκο να ρωτήσει.
1: Να σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τσίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρεμου δεν έχασε ποτέ.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όπως βλέπεις, αναγνωρίζω και τα θετικά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν τον θεωρώ καθόλου μη υπολογίσιμο αντίπαλο. Δεν θα μου αλλάξει άποψη. Το Ελλάς ως όνομα ήταν

0: εσύ στο σύνολο παίρνουμε άριστα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απαντήση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, δεν του άσπουν εξώ 60, ή στην καθαριότητα, το θέλατε πιο καθαρό που είναι εξώ 62, παρά στο αν βρήκαν γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό
0: Υγείας. Κάτι θέλω να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον Νίκο να ρίξει.
2: Να σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τσίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρεμου δεν έχασε ποτέ.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όπως βλέπεις, αναγνωρίζω και τα θετικά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν τον θεωρώ καθόλου μη υπολογίσιμο αντίπαλο. Δεν θα μου αλλάξει άποψη. Το Ελλάς ως όνομα ήταν τραγικό.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Φοδωρή Αξελό. Σε ίσχυνε κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας συνταξιούχων. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Φυσίο, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στο Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό Επαναστάτη του Κουραμπιέ. Αναφερόμενο στη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού αθωωθεί θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι φέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντίπεινα απειλή την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
11: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
13: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου θα αντιμετωπίσει αύριο Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Πρόσκαιρες νεφώς με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή του ονόματος Ελλάς, οι συμβολισμοί κατά την παρουσίασή του και οι δεσμεύσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Ποιοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις. Ο Real FM ανοίγει τον φάκελο υγεία, τι απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης για τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία, την αναμονή για χειρουργία και εξετάσεις, τη διαφθορά, τα φακελάκια, αλλά και τον εξυγχρονισμό του συστήματος. Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες, ένα στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Και όσοι ταξιδέψουν δηλώνουν ότι θα περιορίσουν αισθητά τα έξοδά τους.
18: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Άντε και καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν πρόλαβα τον Υπουργό Υγείας να μου δώσει κανένα φαρμακάκι, γιατί έχω κάτι με τρώει εδώ στο λαιμό. Ελπίζω να μην σε πουλήσω.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σε αρέσει αυτό.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό. Μάλιστα.
1: Έκανα πάντως τα τεστ μου, δεν έχω κάτι από αυτά που βρίσκουν τα τεστ.
0: Καλά, έχουμε γίνει και λίγο. Δεν χρειάζεται να μας κολλήσει κάτι το απλό κρυολόγημα, δεν είναι? Γιατί έχουμε αναγκάσει και το απλό κρυολόγημα στο ότι τρέχουμε να δούμε αν έχουμε COVID, αν έχουμε το ένα, το άλλο, το κτλ. Και μπουρουμπούρου.
1: Ναι.
0: Παλιά έλεγε, παιδιά, είμαι κρυωμένος, πήγαινε πιο πέρα να μην με κολλήσει. Αυτό, τέλος.
1: Εσύ είσαι νέος άνθρωπος, δεν χρειάζεται να. Αυτό, εγώ πρέπει να προσέχω περισσότερο.
0: Μα δεν έχει να κάνει, λέω, και την. Για τον τρόμο που έχουμε όλοι μας πια με το που αρχίζεις να αισθάνεσαι κάπως. 3.500 τεστ. Για κρύωμα είναι. Παλιά κρυώναμε και πριν τον COVID. Κρυώναμε κανονικά. Δηλαδή συναχωνόμασταν. Ανεβάζαμε πυρετό, κατεβάζαμε πυρετό. Τώρα κατευθείαν με το που ανεβάζεις πυρετό, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, έχεις μιλήσει με 38 γιατρούς.
1: Κάτσε, σημάνω.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβάζεις πυρετό, πρέπει. Ο πυρετός είναι αλάρμ.
0: Ερώτηση. Πριν τον COVID ήταν αλάρμ?
1: Έπρεπε να είναι.
0: Έλα τώρα.
1: Κάτσε. Όχι, διαφωνούμε.
0: Ο
1: πυρετός είναι αλάρμ του οργανισμού. Σου λέει ο οργανισμός, μάγκα μου, κάτι τρέχει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε το.
0: Ξαναλέω. Πριν τον COVID, εσύ είχες χτυπήσει ποτέ αλάρμ, ανέβασε πυρετό? Δεν λέω να έχεις πυρετό 5 μέρες ακατέβατο. Προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο, το οποίο είναι σοβαρό. Έτσι. Δηλαδή και στα παιδιά που λέμε, αν επιμείνει ο πυρετός, πρέπει να πας σε γιατρό. Είχες μια μέρα πυρετό, δύο μέρες πυρετό. Χτυπούσε αλάρμ.
1: Δεύτερη μέρα, οπωσδήποτε. Και την
0: πριν
1: πρώτη.
0: Το COVID.
1: Εντάξει, okay.
0: Πριν το COVID. Εγώ δεν, ούτε για αστείο.
1: Κακός.
0: Ούτε για αστείο. Εσύ, ρε Νίκο, χτυπούσα, αλλά. Ερχόμαστε. Ακριβώς αυτό. Με πυρετό ερχόμαστε στη δουλειά. Τώρα συναχώνεις και λες, παιδιά, πάω να κάνω πρώτα 628 τεστ από όλα αυτά που κυκλοφορούν για να δω αν θα έρθω στη δουλειά ή όχι.
1: Λοιπόν, όταν στη δουλειά είχα εξουσίες,
0: ναι.
1: Έτσι κι άκουγα κανένα να λέει.
0: Το λες, μην
1: δεν
0: έρθεις.
1: Είμαι καλά,
0: ναι,
1: έχω λίγο πυρετό, αλλά ήρθα.
0: Mm-hmm.
1: Του είπα, όπως ήρθες,
0: ναι,
1: φεύγεις.
0: Ναι,
1: γιατί φοβόμουν ότι θα κολλήσουν κι άλλοι και θα έχουμε
0: εγώ
1: πρόβλημα.
0: Φέτος πήγα κανονικά για δουλειά και ήρθα. Και εδώ με πυρετό, επειδή όμως ήταν και πυρετός, πήγα και έκανα τα ανάλογα τεστ. Μη σας κολλήσω τους υπολείπους.
1: Ναι,
0: έτσι τον πυρετό, αλλά θέλω να πω ότι πριν τον COVID δεν είχαμε τέτοιο πανικό, ας πούμε, με τόσα τεστ και ιστορίες.
1: Αυτό έχεις δίκιο. Πανικός δεν χρειάζεται. Mm. Αλλά ότι όταν σου λέει κάτι ο οργανισμός, πρέπει να τον ακούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε πονάει η κοιλιά σου. Πρέπει να σκεφτείς. Τι φταίει. Τι θα κάνεις, θα φας.
0: Αν με πονάει η κοιλιά μου, ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, μην ανοίγουμε άλλο την κουβέντα. Γιατί έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Λέγε τώρα, ακούω.
1: Μία παρατήρηση θέλω να πω με αφορμή την ωραία κουβέντα που είχαν προηγουμένως με τον Άδωνη Γεωργιάδη στα ζητήματα υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Καλά είναι και τα πολιτικά και εμείς θα πούμε δύο κουβέντες, δεν γίνεται να μην πεις. Αλλά τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι που ενδιαφέρουν περισσότερο. Και ο Άδωνης έκανε κάτι έξυπνο. Δεν ξέρω αν το.
0: Έχεις ένα τρομερό ταλέντο να μιλάμε όλο το χρόνο για πολιτικά και όταν σε κάνουν τα πολιτικά να λες ότι είναι αυτά τα σοβαρά. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα δημιουργίας ενός νέου κόμματος.
1: Αφού
0: δύο κουβέντες. Ωραία, τότε θες να κάνουμε δύο χωρίς τις εκπομπές. Γιατί εγώ θέλω να μιλήσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε απόψεις για τον Τσίπρα κτλ.
1: Εντάξει. Αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις τη ζωή σου, τι να σου πω.
0: Δεν είναι μουσικό το ραδιόφωνο, είναι ενεργητικό είναι. Λυπάμαι, δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Λοιπόν, για πες τώρα, κάτι λέει στην
1: τελειώνω τη σκέψη
0: υγεία
1: μου για τον Άδωνη. Ο Άδωνης έκανε λοιπόν κάτι, επειδή είναι πρακτικός άνθρωπος, έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Πράγματα τα οποία από την αρχή, όταν η χώρα έσκασε και άρχισαν να έρχονται εδώ και να μας δίνουν συμβουλές, που βγήκαν στην επιφάνεια σχέδια τα οποία τα υπήρχαν ή τα είχαν φτιάξει σπουδαίοι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, καθηγητές, ερευνητές κτλ. Και αντιδρούσανε τότε και δεν τα εφήρμοζαν ο ένας μετά τον άλλον. Ο Άδωνης τα έβαλε κάτω και είπε: για να δούμε εδώ, τι λένε όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα συστήματα υγείας, αυτά. Λοιπόν, για να δω, τι μπορώ να κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και άρχισε και το έκανε. Το ένα μετά το άλλο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν έχει λυθεί το θέμα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε πλέον προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις και λες τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν από συστήματα υγείας και το βάζεις κάτω και αρχίζεις και το κάνεις,
0: mm-hmm,
1: είναι το καλύτερο. Πάμε τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα πες μου πώς το έδεσαι όλο αυτό.
1: Για να μην σου πω αυτά τα οποία τα θεωρώ και ο λίγων κοινότυπα, Το μέρος το είχαν δει προφανώς από τη συγκέντρωση που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση, η συγκέντρωση της Αθήνας είχε γίνει εκεί με το ίδιο φόντο, με την ίδια οργάνωση. Είχαν δει ότι είναι πολύ καλό και πράγματι είναι πολύ ωραίο και το είχαν διαλέξει ότι είναι ωραίο να μιλήσει και να έχει πίσω την, την Ακρόπολη με τα κτίσματά της. Αυτό ήταν καλό. Το ότι σκέφτηκαν ότι τα βάλουν κάτω, πού να τα βάλουν και αλλού θα μου πεις, αλλά όταν τα βάζεις χαμηλά τα prompts, τα, πώς τα λέμε αυτά, τα auto-cues, ναι, αυτά από τα οποία διαβάζει το κείμενό του,
0: ναι, ναι,
1: ο ομιλητής, τον αποχρεώνει να κοιτάζει κάτω. Το ότι ήταν χαμηλοβλεπούσα η όλη στάση του πάνω στο podium δεν ήταν κακό, αλλά ήταν και λίγο awkward που λένε και οι, στα ελληνικά. Κατά τα άλλα η ομιλία του ήταν φτιαγμένη για να ικανοποιήσει τρεις κατηγορίες τις οποίες δεν ξέρω, εκεί προφανώς ποντάρει.
0: Ποιες?
1: Μία, τους παλιούς συντρόφους. Να τους ικανοποιήσει, να τους, κάτι, να τους πει, να μιλήσει σε αυτούς. Δύο, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει μία τέτοια και πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, σε θεωρίες τέτοιες καταστάσεις. Και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που θέλουν μία αφορμή να πάνε στην κάλπη και δεν συμμετέχουν και πολύ στις, στα πολιτικά, δεν τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα πολιτικά. Ήταν απολιτικ δηλαδή και είχε πολλά στοιχεία απολιτικ. Σε αυτούς τους τρεις μίλησε. Στους υπόλοιπους εμάς και κάποιους άλλους δεν νομίζω ότι είπε κάτι το οποίο να μπορεί να τραβήξει την προσοχή.
0: Ναι.
1: Για πες μου, εσύ πώς την είδες.
0: Προσυπογράφω ένα σχόλιο του. Καταρχάς, δεν θα πω στην ουσία της ομιλίας του. Μάλλον πριν πούμε σε αυτό, να ξεκινήσω λίγο από το όνομα, γιατί συμφωνώ με μία ανάλυση του Δημήτρη Μαύρου της MRB, ο οποίος έλεγε η τοποθέτηση του αριστερά εγκλωβίζει κάπως τα πράγματα. Έτσι. Η αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή, περιορίζει λίγο το κοινό του. Βέβαια, όλοι μας καταλήγουμε στο ότι δεν πήγε τυχαία ο άνθρωπος αυτό. Δηλαδή δεν είπε ξαφνικά ας βάλω το αριστερά και να αυτό περιοριστώ μόνος μου. Προφανέστατα κάτι του έδειξε ότι δεν μπορεί να απευθυνθεί κέντρο δεξιά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή φανταζόμαστε όλοι μας. Έκανε τις ανάλογες μετρήσεις ή τις ανάλογες αναφορές που του δείχνει ότι σε συγκεκριμένο κοινό μπορεί να απευθυνθεί. Ότι δεν τζιμπάει από αλλού. Και αυτό είναι έβαλε ένα όριο. Περιχαράκωσε το χώρο στον οποίο απευθύνεται. Δεν απευθύνεται στον κεντροδεξιό τώρα σε πολλά εισαγωγικά ψηφοφόρο του Πασόκ. Έτσι. Απευθύνεται σε πολύ πολύ συγκεκριμένα κοινά. Δηλαδή νομίζω ότι χθες το περιόρισε. Και έδειξε, έκανε focus σε πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Μιλώντας πάντα επικοινωνιακά, έτσι, γιατί προφανέστατα όλα αυτά είναι υποαίρεση και σε αναμονή της ανάλυσης πολλών πραγμάτων που έχουμε να ακούσουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Έτσι, μπορεί να φορολογική του πολιτική, το φορολογικό του πρόγραμμα να είναι δεξιό, να είναι κεντροδεξιό ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως λέω επικοινωνιακά, περιόρισε το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι.
1: Το ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να την έχει αποφύγει την αναφορά του στην αριστερά. Θα μπορούσε να βρει έναν άλλο τίτλο και να μην έχει τη λέξη αριστερά.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη όμως δεν είναι και ειλικρινές. Αυτού νου η καταγωγή, η περίοδος κατά την οποία αναδείχθηκε στην πολιτική και θέλω να πιστεύω ότι και η σκέψη του και το τι πιστεύει για τα πράγματα της ζωής, του κόσμου, της κοινωνίας είναι στην αριστερά. Άρα αυτό είναι και μια πράξη ειλικρίνειας. Δηλαδή ταυτόχρονα σου λέει εκεί είναι η βάση μου.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί ξεκινώ.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μάλιστα αυτό το παρατράβηξε διότι πήγε στον Ελλάς που ο Ελλάς δεν ήταν της αριστεράς. Τα έχουν μπερδεμένα οι σύντροφοι.
0: Okay. Δηλαδή... Καταλαβαίνω τι θες να το πας. Βέβαια, εγώ εδώ δανείζομαι άλλο σχόλιο, γιατί ακούω όλα τα σχόλια και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούς διαφορετικές προσεγγίσεις. Μάλλον στο σχόλιο του Αντώνη Δελατόλου νωρίτερα, που λέει: Okay, σχολίαζαν και το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και οτιδήποτε άλλο. Υπό την άλλη έννοια όμως, είναι μία υπόθεση, μία ένας παραλληλισμός που γίνεται στους παλιότερους και δεν αφορά νέες γενιές. Αυτό το τι ήταν ο Ελλάς και τα λοιπά.
1: Δεν
0: και...
1: αφορά λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτσε ρε εσύ. Όσοι από τους νεότερους ανθρώπους ακουμπάνε την πολιτική.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δεν έχουν αναφορές. Είσαι σίγουρος?
0: Σίγουρος δεν μπορώ να είμαι. Εκτίμηση κάνω.
1: Ναι, ναι, και γι' αυτό
0: το εκτίμηση είναι πως όχι. Όχι. Όχι. Ναι, αλήθεια το λέω. Πολύ ειλικρινά. Και δεν ξέρω και αν το κάνει με αυτό το σκοπό ή τίποτα άλλο. Δηλαδή περισσότερο εξετάζω το αριστερά, το κομμάτι αριστερά, παρά όλο μαζί το Ελλάς. Έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι με το επικοινωνιακό το επιτελείο θα το συζήτησε. Έχει μέσα το Ελλάς, Ελλάδα. Το έχει με το αριστερά. Έχει, δεν ξέρω αν είχε αυτό το σκοπό. Να πάρει από τον Ελλάς ποιον.
1: Καλά. Νομίζω ότι. Κοιτάξτε, ο Ελλάς ήταν στρατός.
0: Ναι,
1: ήταν στρατός αντίστασης στους Γερμανοϊταλούς.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Okay. Αλλά ταυτόχρονα έγινε και στρατός μιας πολιτικής ομάδας η οποία ήταν ανίσχυρη πριν τον πόλεμο και πολύ ενισχυμένη στο τέλος του πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα νομίζω ότι έχει αυτή την ιδεολογική αναφορά. Την έχει, okay, με απόλυτη σαφήνεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλει να πει σε νεότερους κυρίως ανθρώπους, όχι στους παλιότερους, άλλωστε οι παλιότεροι τώρα, όσοι ήταν έτσι, αν θέλαν να το ψηφίσουν, θα το ψηφίζαν έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι χρειαζόντουσαν αυτή την αναφορά. Άρα πιστεύω ότι προς τα εκεί το πάει. Υπάρχει και το jeu de mots, που λένε και οι Γάλλοι.
0: Δηλαδή.
1: Το παιχνίδι με τις λέξεις. Το Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς, Ελλάδα δηλαδή. Με το Ελλάς αυτό.
0: Ναι, υπάρχει το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Έλα, πάντα. Δηλαδή, έλα, παιδιά. Έλα. Εντάξει, ρε, πείστε,
1: εντάξει. Πράγμα. Δεν σ' αρέσει αυτό.
0: Όχι,
1: πες μου τότε.
0: Διαφωνώ.
1: Όχι, πες μου, Μάνο Νιφλή, τότε, γιατί η αναφορά στο ξεκίνημα, στην εξέγερση, στο ξεκίνημα αυτού του κράτους που λέγεται Ελλάδα,
0: ναι,
1: η αναφορά είναι στο Ρίγα Βελεστινλή. Και δεν είναι σε κάποιον άλλον. Γιατί στο Ρίγα.
0: Για ποια αναφορά λες τώρα?
1: Αναφορά του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη του αναφορά στις ιστορικές μορφές είναι στο Ρίγα Βελεστινλή.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γιατί διάλεξε
0: είναι
1: το Ρίγα?
0: Είναι συγκεκριμένη αναφορά όμως στο Ρίγα Βελεστινλή.
1: Ναι, αλλά γιατί διάλεξε
0: προφανέστατα
1: το Ρίγα?
0: Προφανέστατα έχει ιδεολογικό πρόσημο όλο αυτό.
1: Τι ιδεολογικό πρόσημο έχει?
0: Έχει πρόσημο που έχει για την προσωπικά και για αυτό που έχει δώσει ο Ρίγας Βελεστινλής.
1: Οκ. Okay.
0: Αρχίσαμε.
1: Ναι. Πάμε. Και γιατί καταλήγει, αφού έκανε όλες τις αναφορές, πού κατέληξε? Στην πρώτη κυβέρνηση Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και μετά τα χέρια απλωμένα κατά τον Ανδρέα Παπαδρέου, το μανιφέστο όπως το κράτησε.
0: Πού θες να καταλήξεις, προσπαθώ να καταλάβω τώρα αυτό, πέραν από το αναπτύσσεις.
1: Ένα που θέλω να καταλήξω είναι προφανές, το έχεις καταλάβει, δεν
0: το έχω αλήθεια.
1: Απολύτως το έχεις καταλάβει.
0: Ορκίζομαι και δεν χρησιμοποιώ ξεκινά τη λέξη, ορκίζομαι, δεν έχω καταλάβει.
1: Το παγκάρι του Πασόκ πάει να πάρει.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
1: Ναι,
0: ξεκίνησε το Ρίγα Βελεστινλή για να πας στο παγκάρι του
1: Πασόκ. Γιατί τις ίδιες αναφορές κάνανε οι Πασόκες μετά τη δικτατορία.
0: Δεν το έκανες τόσο επιτυχημένα, αν μπορώ να ασκήσω κριτική.
1: Για μια φορά δεν το έκανα επιτυχημένα.
0: Ναι,
1: και δεν με πήρε
0: σύντηση. Όχι, δεν σε πήρε
1: σύντηση.
0: Το 2021 για να πούμε αυτό που προσπάθησα εγώ να καταλήξω εκεί, στο αριστερά περί χαράκωση. Αλλά έπρεπε να περάσουμε από Ρίγα Βελεστινλή, να περάσω και λίγο από εξετάσεις για να φτάσουμε σε αυτό. Πάντως να συμφωνήσουμε σε αυτό ότι το παγκάρι του Πασόκ είναι το ζήτημα. Βέβαια στη δυσκολύτερη θέση όλων βρίσκεται το Πασόκ, άποψή μου. Και βρίσκεται το Πασόκ γιατί υπάρχει ένα μέρος του Πασόκ. Μάλλον το θέμα είναι σε ποιο το παγκάρι ποιου Πασόκ απευθύνεται. Δηλαδή στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, στο Πασόκ της Διαμαντοπούλου, στο Πασόκ του Γερουλάνου, στο Πασόκ του Δούκα. Στο Πασόκ του Δούκα σίγουρα απευθύνεται. Απλά νομίζω ότι εδώ θα μετρηθεί, έχει ακόμη μια αναμέτρηση το Πασόκ. Και έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι κλείνει το μάτι του ή πλαγιοκοπεί, όπως λέμε εδώ και πολλές ημέρες, το Πασόκ. Και νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Αυτή είναι η εκτίμηση μου.
1: Πάντως, μιμείτε πολύ, και ήταν ειλικρινής, μιμείτε πολύ την άνοδο του Πασόκ και το πέρασμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, το είχε κάνει και σε παλιότερες. Και σε παλιότερες έτσι ευκαιρίες που του είχαν δοθεί. Αλλά είναι και λογικό. Το τι έκανε το Πασόκ, το τι ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, το τι έφερε στον τόπο το Πασόκ, είναι κοινόκτημα. Δεν ανήκουν στο
0: γαλάτρι κούπι. Εγώ αυτή την προσπάθεια τη θεωρώ αστεία. Το έχουμε ξανασυζητήσει. τη θεωρώ, δεν ανήκει στο σκάλεγα τροκοπία, απλώς το θεωρώ αυτή την προσπάθεια τη θεωρώ πραγματικά πολύ αστεία.
1: Μα πώς πήρε το 36 ρε Σιμάνο?
0: Όχι, θεωρώ
1: 36%
0: πολύ αστεία.
1: Πώς το πήρε? Άνθρωποι πολύ... που είχαν ψηφίσει Πασόκ επανειλημμένα τον ψήφισαν. Γι' αυτό πήρε το 36. Θα το έπαιρνε ποτέ?
0: Πότε λες τώρα?
1: Το 36 που πήρε το 2014 και ξανά το 2015.
0: Αυτό. Λόγω Πασόκ το πήρε. Όχι, σχετίζεται το
1: είναι Πασόκ. Άνθρωποι που ήταν κοντά στο Πασόκ, είχαν ψηφίσει το Πασόκ πολλές φορές.
0: Συγγνώμη, αλλά με έχεις πετάξει σήμερα. Είναι, αισθάνομαι ότι με έχεις βάλει σε κατσαρόλα και με πηγαίνει στο κεφάλι από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω γιατί γίνεται χταρμάς. Λέω το εξής. Πρώτον, το 2014 δεν έφυγε κόσμος από το Πασόκ γιατί σαγηνεύτηκε από τον Τσίπρα. Ήταν η συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν κόσμος κατά των μνημονίων και προφανέστατα το δίλημα του 2014 δεν υφίσταται σήμερα. Δηλαδή, συζητάμε κάτι εντελώς.
1: Άλλο σου λέω εγώ όμως. Εντάξει, κατάλαβα τι λες. Δίκιο έχεις. Αλλά εγώ σου λέω ότι οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μια, δυο, τρεις φορές, ναι, τέσσερις, ναι, δεν ξέρω, ναι, πώς. Τον ψήφισαν, ναι, το 2014 και το 2015.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Δεν διαφωνείς?
0: Δεν σαγηνεύτηκαν.
1: Σαγηνεύτηκαν. Καλά, εγώ το λέω έτσι γιατί τον πίστεψαν, ρε παιδί.
0: Μισό λεπτό. Είναι άλλο το σαγηνεύομαι γιατί υπήρξε τέτοιο κόσμο. Ένα ποσοστό. Το θεωρώ μικρό το ποσοστό που είπε ένα νέο άνθρωπο. Ένα 40χρονο τότε, όσο ήταν ο Τσίπρα, πόσο ήταν, έρχεται μία αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε ένα κόσμο ο οποίο έγκωσε με την διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ένα αντιμνημονιακό κόσμο που τρελάθηκε. Και είπε, η μοναδική του διέξοδος τότε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε και κόσμος που πήγε απευθείας στο Πασόκ στη Χρυσή Αυγή, σου θυμίζω. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αποκούμπι ο Τσίπρας. Και αν θες την άποψή μου, αυτό είναι και το πρόβλημα σήμερα του Τσίπρα.
1: Αυτούς δεν θέλει να τους ξαναπάρει όμως.
0: Αυτό είναι σήμερα το πρόβλημα του Τσίπρα. Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι το διακύβευμα δεν υφίσταται. Δεν έχει ανακτισμένο.
1: Μπράβο. Συμφωνήσαμε. Ότι ενώ θέλει να κάνει κάτι σε ένα διακύβευμα το οποίο δεν υπάρχει πια.
0: Απλώς εγώ είπα
1: είναι
0: ότι
1: άλλο το διακύβευμα
0: είναι
1: τώρα.
0: Αστείο να επικαλείς, είναι προσπαθείς να μιμηθείς τις ημέρες του Πασόκ. Είναι απίστευτα αστείο όταν έχεις κατηγορήσει αυτό το Πασόκ ότι χρεοκόπησε τη χώρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να θες να μιμηθείς τον Ανδρέα Παπανδρέου και είναι σαφής η προσπάθεια μίμησης του Ανδρέα Παπανδρέου και ταυτόχρονα. Ναι, και το λέω αμέσως, Νίκο μου, φεύγω αμέσως. Τι βρίσκω αστείο και παράλληλα εκνευριστικό έως εξοργιστικό? Το Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα κατά το ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε οι υπουργοί του Ανδρέα Παπανδρέου που πήρε εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, θα τρελαθούμε. Οι ψηφοφόροι, χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν το κατηγορώ ούτε για αστείο. Έτσι, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος, ο Αντώνης ο Κοτσακάς. Εσύ το ξέρεις, τα χρόνια του Πασόκ, του βαθέως Πασόκ, το θυμάσαι τον Αντώνη Κοτσακά.
1: Χαμηλό στέλεχος, προφίλ,
0: ναι, αλλά βαθύ στέλεχος.
1: Ναι, ναι, ήταν από αυτούς που.
0: Βαθύ στέλεχος. Ο οποίος αργότερα ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε. Αν δεν είναι ο Αντώνης Κοτσακάς στο Πασόκ, αν δεν είναι ο Ραγκούσης στο Πασόκ. Αν δεν είναι όλοι αυτοί το Πασόκ, ποιο Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα?
1: Συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο.
2: Radio Preveza, Real FM, η

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Δεκάδες νεκροί παιδιά κάτω από τα ερείπια, ενώ περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα για τη διαρρύθμιση της αίθουσας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Γάμι, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα του ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ εντός του καλοκαιριού. Οι καθυστερήσεις στα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Αττική οδηγούν σε λύσεις κατεπήγοντος χαρακτήρα με χρηματοδότηση από το Υπερταμείο. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2.000%. Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ πάντως πρέπει να μου το εξής, γιατί τώρα και εσύ, Βαγγέλη μου, δεν ξέρω πώς και γιατί το γράφεις. Λες, Ρένιφλη, τι θες να μας πεις. Αυτό δηλαδή που θες να αποδομήσεις, λέει το Τζίπρα. Οκ, σε καταλαβαίνω. Το σημειτικό Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα και κυβερνά ακόμα. Αν ζεις εδώ στο Ελλάδα, όχι ο Παπανδρέου. Οπότε λέγει τα πράγματα όπως σε βολεύουν. Λέει ο Βαγγέλης Λιβλάχος. Δεν λέω καθόλου τα πράγματα όπως μου βολεύουν. Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα ήταν ότι εδώ και 40 χρόνια τότε, αυτό δεν μας έλεγαν, κάνω λάθος Μπάμπη, ότι στα μνημόνια 14 τότε και τα λοιπά, μας έλεγαν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία 40 χρόνια χρεοκόπησαν τη χώρα. Στα 40 χρόνια τώρα, γιατί Βαγγέλη μου λες και κάτι άλλο, ότι άρα το Πασόκ που μας χρεοκόπησε δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εσύ το χοντρένεις περισσότερο. Δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν ήταν όλα τα στελέχη που έχουμε πάρει εμείς το ΣΥΡΙΖΑ από το Πασόκ, και ήταν ο Σιμίτης. Τώρα αλήθεια λες ρε Βαγγέλη, που μιλάς και όπως μιλάς και γράφεις όπως γράφεις. Αλήθεια τώρα λες. Πλακίτσα μας κάνεις. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα, τι είναι αυτά που κάθεσαι και γράφεις και μας κάνεις και ανάλυση. Λέω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δεν προσπαθώ καθόλου να αποδομήσω τον Τζίπρα, γιατί εδώ δεν αφορά μόνο στον Τζίπρα η ιστορία. Είναι λίγο βαρετή η κουβέντα, την οποία δεν την κάνω για πρώτη φορά. Εσύ ίσως ακούς, δεν έχεις ακούσει σε πόσες εκπομπές έχω αναφερθεί σε αυτό. Κάναν ολόκληρο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον Ανδρέα Παπανδρέου που χρεοκόπησε τη χώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Αν μας τρελάνετε όλους που μας θέλετε.
1: Καλά, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν και υπήρχαν κατηγορίες όταν φάνηκαν οι αδυναμίες του κράτους να συνεχίσει να δανείζεται και όλα αυτά, αυτό το ξεκίνημα της κρίσης. Πολλοί νεοδημοκράτες έριχναν όλα το βάρος.
0: Βέβαια, στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Δεν μιμήθηκαν όμως στο Πασόκ. Δεν επικαλέστηκαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αλλά είπανε το Πασόκ έκανε αυτό, έκανε εκείνο και τα λοιπά. Όχι, δεν θυμάμαι, ειδικά τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν και κάποιες πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου αναφερόντουσαν ως υπεύθυνες, έτσι, ότι έβαλαν το κράτος σε λανθασμένη τροχιά. Δεν ήταν και εύκολο να το στηρίξει αυτό το επιχείρημα, γιατί είχαν μεσολαβήσει 8 χρόνια Σιμίτη.
0: Εγώ λέω το εξής, ότι δεν μπορείς ως κόμμα να ευαγγελίζεσαι και να λες ήρθα να καθαρίσω τη χώρα από τη χρεοκοπία που προκάλεσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, να λες το Πασόκ ήταν υπεύθυνο 240 χρόνια, και ταυτόχρονα και να παίρνεις δομικά στελέχη του Πασόκ, okay, αλλά και να μιμήσαι
1: ή να
0: απευθύνσεις στον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Μήπως ο ακροατής δεν εννοεί αυτό?
0: Όχι, αυτό λέει.
1: Μήπως εννοεί ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα το 12 και το 14? Όχι. Και το παρέλαβε ο Τσίπρας.
0: Το, το σημειτικό Πασόκ χρεοκόπησε τη χώρα και κυβερνά ακόμα, αν ζεις εδώ στο Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τώρα τι λένε. Δηλαδή είναι αφήγημα γεια σου.
1: Καλά, εντάξει, όλα τα αφηγήματα υπάρχουν. Γι' αυτό σου έλεγα πριν ότι ο Τσίπρας απευθύνθηκε και σε ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτές τις μπερδεμένες ιστορίες, που κυρίως εγώ τις λέω όλες μαζί, ιστορίες συνωμοσίες.
0: Μα εντάξει, οκ. Okay.
1: Γι' αυτό απευθύνθηκε σε αυτούς.
0: Προφανώς απευθύνθηκε σε αυτούς, αλλά λέω ότι σε τσαντίζει το γεγονός ότι σε θεωρούν κουτό. Ότι δηλαδή έχω πάρει ένα μεγάλο μέρος πολύ κόσμο από το Πασόκ, έχω πάρει και στελέχη του Πασόκ, που ήταν ενεργό τα χρόνια αυτά που κατηγορείται από το ΣΥΡΙΖΑ ότι χρεοκόπησε τη χώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και γιατί αφορά και κουβέντα για την εντός Πασόκ συζήτηση. Ποιοι είναι και αυτοί που θέλουν τη συνεργασία με τον Τζίπρα εντός Πασόκ? Γιατί εκεί να τρελαθούμε. Αν το δεις την προσωπογραφία, θα τρελαθείς. Κάνω λάθος ή όχι?
1: Μάλλον δεν κάνεις.
0: Θα τρελαθούμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κουζής μας περιμένει όμως. Ο Γιάννης Κουζής είναι ομότιμος καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κουζή, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε,
2: κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Νιφλή.
1: Να φωνάξουμε τον κύριο Κουζή μια φορά με άλλη ιδιότητα, με την ιδιότητα του ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα σε όλα αυτά που συζητάγαμε πριν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Δεν είδα κάτι νέο πάντως, έτσι για να...
1: Ναι, πείτε μας, ναι, πείτε μας, ελεύθερα.
2: Τίποτα, ναι. Επειδή αναφερθήκατε στα...
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Προφανώς τα χθεσινά. Προσωπικά δεν είδα κάτι νέο, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι με έχετε καλέσει για άλλο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Δεν πειράζει όμως να μας λέτε τη γνώμη σας, κύριε Κουζή. Δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει πάρα πολλά χρόνια παρακολουθώντας τι γίνεται στην πολιτική. Ειδικά όσοι ασχολείστε με τα εργασιακά ζητήματα. Είχατε και δεν γινόταν να μην παρακολουθήσετε τα πολιτικά.
2: Προφανέστατα, και είναι γεγονός ότι τα εργασιακά ζητήματα είναι κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα. Και αυτό, εάν θέλετε να μιλήσουμε για όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο, δεν αναφέρομαι στο σήμερα, αναφέρομαι στην κρίσιμη περίοδο για την οποία γίνεται λόγος. Άκουγα ότι μιλάγατε για την περίοδο 10-17, έτσι. Και μιλώντας 10-18 και μιλώντας για την εργασία, η εργασία ισοπεδώθηκε γενικά και ανεξαίρετα εκείνη την περίοδο.
1: Ναι. Και απροκάλυπτα, έτσι. Δηλαδή, στο λέγανε ότι πρέπει να κοπούν οι μισθοί, πρέπει να κοπούν εκείνο. Λοιπόν.
2: Και όχι μόνο αυτό, και ό,τι πάρθηκε σε πρώτο βαθμό ή σε δεύτερο, διατηρήθηκε μέχρι τέλους.
1: Ναι. Λοιπόν, να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Τώρα, βέβαια, να προλάβουμε να πούμε.
0: Περνάει ο
1: χρόνος.
0: Για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στις ίσες αμοιβές εργαζομένων και τις αλλαγές που φέρνει όλο αυτό. Ίσως λέγαμε, εμείς σχολιάζαμε κύριε Κουζή, ότι μαζί με ζητήματα που ίσως λύσει θα επιφέρει και άλλα προβλήματα.
2: Ναι, όταν λέτε άλλα προβλήματα, τι ακριβώς για να
0: συζητούσαμε. Ναι, γιατί ίσως να μπορέσετε να μας λέσετε και μερικές απορίες. Γιατί το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο για την εξισορρόπηση των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το θέμα είναι το πώς το αντιμετωπίζει κάθε χώρα. Αλλά λέγαμε, αναρωτιόμασταν, δεν θα αποτελέσει πρόβλημα το γεγονός ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει ο εργοδότης ή να αποδείξει γιατί έχει διατηρεί την ανισότητα σε αμοιβές του σε μία περίπτωση ή δύο περιπτώσεις.
2: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εάν μιλάμε για το νέο, επειδή προφανώς μιλάμε για το καινούριο έτσι νομοσχέδιο, το οποίο είναι μία απόπειρα ενσωμάτωσης μιας νέας κοινοτικής οδηγίας που αφορά την ίση μεταχείριση και βέβαια και αμοιβές ανδρογυναικών. Και θα έλεγα ότι δεν είναι η πρώτη κοινοτική οδηγία, είναι η τέταρτη. Και με κάποιες συστάσεις ενδιάμεσες είναι πολύ περισσότερες. Το ζητούμενο είναι μέσα από όλα αυτά τι αποτελέσματα έχουν υπάρξει. Και εδώ θα λέγαμε το εξής, ότι ξέρετε ότι το πρόβλημα της ίσης μεταχείρισης και ίσης αμοιβής κυρίως ανδρών και γυναικών δεν είναι θέμα νομικό, γιατί εδώ και δεκαετίες έχει αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα και στις αμοιβές. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο καταμερισμός της εργασίας και το πώς αντιμετωπίζεται από πλευράς εργοδοτών μια γυναίκα ίδιων προσόντων σε σχέση με έναν άντρα. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα, γιατί εδώ εντοπίζεται κυρίως το μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ η συγκεκριμένη οδηγία και το νομοσχέδιο παραπέμπει στο ότι ναι, πρέπει να αποδείξει ο εργοδότης κατά πόσο με αντικειμενική όρους υπάρχει αυτή η απόκληση ανάμεσα στην αμοιβή άντρα και γυναίκα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι δύσκολο μεν, αλλά και εύκολο από την πλευρά του εργοδότη, εάν επικαλεστεί κάποιες ανάγκες τις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ή το σε σχέση με κάποιο άλλο. Θα έλεγα ότι υπάρχει όντως μια δυσκολία και πρακτική εφαρμογή. Δεν είναι τα προβλήματα.
0: Γι' αυτό μίλησα για πρόβλημα. Εγώ κυρίως στην πρακτική εφαρμογή.
2: Είναι η πρακτική εφαρμογή και το λέμε αυτό γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι τουλάχιστον 4 κοινοτικές οδηγίες μέχρι τώρα που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα και που βεβαίως και ενσωματώνονται από τα εθνικά κράτη και την Ελλάδα, που τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό το οποίο προτείνεται από την οδηγία και που αναπαράγεται και από το νομοσχέδιο, και στο νομοσχέδιο, είναι ότι αυτές οι εφαρμογές και κυρίως με τον έλεγχο, τον ετήσιο έλεγχο που θα γίνεται για τις επιχειρήσεις, αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους.
1: Α, οκ. Μεγάλες δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό είναι το 0,2% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και αν αυτό αφορά πάλι με βάση την κοινοτική οδηγία και σε πιο αργά χρονικά διαστήματα ο έλεγχος αυτός να γίνεται σε επιχειρήσεις πάνω από 100 εργαζόμενους, εδώ πάλι δεν έχουμε περισσότερο από το 1% του συνόλου των επιχειρήσεων.
1: Ναι.
2: Επομένως, μπορούμε να πούμε.
1: Δηλαδή, ότι... τι λέει η κοινοτική οδηγία και τι λέει ο νόμος που προτείνει η Κεραμέως, ότι στις άλλες δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε έλεγχο.
2: Όχι, αλλά αυτό κυρίως εμφανίζεται ως προς αυτά τα οποία θέτει η κοινοτική οδηγία. Και η κοινοτική οδηγία βάζει δύο κλίμακες. Η μία κλίμακα αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους και μετά υπάρχουν άλλες κλίμακες που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι κυρίως απευθύνεται στον ευρωπαϊκό χώρο, που είναι προφανέστατα και πιο μεγάλο το μέγεθος των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, με ένα μικρομεσαίο μέγεθος των επιχειρήσεων, όπου το 97% δεν υπερβαίνει τους 20 εργαζόμενους, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση κατά πόσο αυτά θα μπορούν να ελεγχθούν, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και ένας ελιπέστατος ανεπαρκής ελεγκτικοί μηχανισμοί, mm-hmm. για να δουν το τι ακριβώς γίνεται καθημερινά στην πράξη.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν.
1: Δεν είναι οκτός πεδίου οι μικρές επιχειρήσεις του νόμου.
2: Ναι. Δεν είναι με μόνη διαφορά. Προφανέστατα και δεν είναι εκτός πεδίου. Απλά λέω ότι ο έλεγχος ο οποίος θα γίνει.
1: Εντάξει, ναι, το κατάλαβα αυτό. Ναι.
2: Αυτό
0: ναι,
2: ναι, ναι.
0: Σου λέει ο κύριος Κουζής, κάτσε πρώτα να ελέγξουν αυτούς. Μετά πάμε στις μικρές επιχειρήσεις.
1: Το κατάλαβα. Μην βγει κανένα λανθασμένο συμπέρασμα από τους ακροατές μας ότι δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις.
2: Όχι, όχι.
1: Όλες τις επιχειρήσεις αφορά.
2: Αν το διατύπωσα έτσι θα ήταν λάθος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι πώς το διατυπώσατε εσείς, αλλά εμείς όταν ακούμε καμιά φορά μπερδευόμαστε.
2: Ναι, όχι. Απλά είπα ότι ο έλεγχος που θα γίνεται σε ετήσια διαστήματα και σε μέχρι τρίχρονα διαστήματα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Η καθημερινή πρακτική προφανέστατα αφορά όλες τις επιχειρήσεις και εκεί είναι μέγα ζητούμενο κατά πόσο οι μηχανισμοί ελέγχου θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Okay.
0: Πώς θα πάει στην εφαρμογή. Άρα, κοντός ψαλμός, αλληλούια, να το δούμε στην εφαρμογή του αυτού, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Καλώς
0: ήρθατε.
2: Ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Πες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Να σου πω κάτι.
10: Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
22: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
23: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
22: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
24: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
25: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
26: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
27: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
29: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπου πριν πατήσει την κορνά και έχει βάλει ένα δυνατό τεστ ο Άρης, λέει, επειδή σου αρέσουν ελληνικές ταινίες, βρες από ποια ταινία είναι ο Τσίπρας έχει πάθει σιμιουλασιόν. Ή με τον Παπανδρέου. Αν ήταν χειμώνας, λέει, θα φοράγεις βάγκο, από ποια ταινία είναι το σιμιουλασιόν. Κόλλησε τώρα, θα το βρω. Θα το βρω όμως, Άρη. Πάτα τον Νικόλα. Καλώς τον Παναγιώτη Βολάνιο. Γεια σου ρε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται?
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Ναι, ενώ η χθες ήταν καλύτερη. Άσε μας ρε Παναγιώτη. Για πες.
1: Κάνω ένα γενικό πρόλογο γι' αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της συγκέντρωσης των συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Καθυστερήσεις μειώνονται και στις σταδίου πατησίων στην Ομόνοια. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στις ύψους Σχολαργού. Δυσκολίες στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο κόκκινο είναι η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη προς το Λιμάνι.

0: Όπου πριν πατήσει την κορνά και έχει βάλει ένα δυνατό τεστ ο Άρης, λέει, επειδή σου αρέσουν ελληνικές ταινίες, βρες από ποια ταινία είναι. Ο Τσίπρας έχει πάθει σιμιουλασιόν. Είμαι τον Παπανδρέου. Αν ήταν χειμώνας, λέει, θα φοράει ζιβάγκο. Από ποια ταινία είναι το σιμιουλασιόν? Κόλλησε τώρα, θα το βρω. Θα το βρω, Μουσάρη. Πάτα τον Νικόλα. Καλώς τον Παναγιώτη Βολάνιο. Γεια σου ρε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται?
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Ναι, ενώ η χθες ήταν καλύτερη. Άσε μας ρε Παναγιώτη. Για πες.
1: Κάνω ένα γενικό πρόλογο γι' αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της συγκέντρωσης των συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Καθυστερήσεις μειώνονται και στις σταδίου πατησίων στην Ομόνοια. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο.

0: Θα το βρω, Μουσάρη. Πάτα τον Νικόλα. Καλώς τον Παναγιώτη Βολάνιο. Γεια σου ρε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται?
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Ναι, ενώ η χθεσινή ήταν καλύτερη. Άσε μας δε Παναγιώτη. Για πες.
1: Κάνω ένα γενικό πρόλογο γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της συγκέντρωσης των συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Καθυστερήσεις μειώνονται και στις σταδίου πατησίων στην Ομόνοια. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσκάτο μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στις ύψους Σχολαργού. Δυσκολίες στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Μικρά Ασία Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Προειδοποίησα όμως.
0: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο, εσύ το είπες.

0: Αυτά. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει?
1: Δεν ξέρω, εγώ κοιτάζω εδώ να δω τι γίνεται με τους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Καλά κρατεί, εντάξει.
0: Brand.
1: Ο φίλος σου το Brand είναι στο ύψος του εκεί στα 96. Κάτω από τα 100. Αρκετά okay. Κάτω από τα 100. Όπως είδες και το πετρέλαιο υποχώρησε λίγο, που έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μειώσει και λίγο την επιδότηση στα 15 λεπτά και να το κρατήσει λίγο πολύ σταθερό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η αμόλυβδη εκεί, 2-10 και κάτι. Σταθερή και αυτή είναι γενικώς.
0: Για να δούμε.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σενάριο καταστροφής, μάλλον ότι θα πραγματοποιηθεί ένα από τα σενάρια καταστροφής που έχουμε ακούσει, δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει στασιμότητα στο τι συμβαίνει.
0: Άκουσες, είδες καθόλου το Al Jazeera που λέει ότι έχουν, αναμένεται να πέσουν μόνο υπογραφές, ότι έχουν έρθει σε συμφωνία κτλ.
1: Κάθε τόσο κάτι τέτοιο βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ολοκληρωμένη συμφωνία και αυτά, αλλά και τι θα είναι η συμφωνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι έννοια έχει τώρα μια συμφωνία μεταξύ μας. Δηλαδή, καταλαβαίνω, γι' αυτό δίνω δίκιο στον Τραμπ που λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα πυρηνικά. Εκεί είναι η ουσία του θέματος. Το υπόλοιπο τώρα, τι να συμφωνήσει με ένα καθεστώς σαν αυτό που έχει το Ιράν. Δεν έχει έννοια καν.
0: Πάμε στην αλλαγή της ώρας, στο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής. Μετά θα ήθελα ένα σχόλιο σου για τα λεγόμενα Καραμανλή.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Με τα χαράς να το συζητήσουμε.

0: όλες αυτές τις σακούλες.
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
7: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού όπως είπε θα αθωωθεί, θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι φέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι προβλέπει νομοσχέδιο που κατατίθεται το επόμενο δεκαήμερο, ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Με αντίπεινα απειλή την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Ευρώπης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Rayo Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στον τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Κατερίνα,

0: Άντε πάμε, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχουμε και λέμε.
1: Τι έχουμε λοιπόν, και λέμε.
0: Αφήσαμε ασχολίαστο και είπαμε ότι θα το κάνουμε. Για όσα είπε ο κύριος Καραμαλής χθες. Ρώτησα σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί τον είχαμε το πρωί στην εκπομπή. Νομίζω λογικό ερώτημα μου ήρθε εκείνη την ώρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για μία αιμονή στο θέμα των υποκλοπών. Και ακούγοντας χθες τον Καραμαλή, ακούγοντας και τις προηγούμενες μέρες τον Σαμαρά, με διαφορετική ρητορική ο καθένας, το βάζουν διαρκώς στην ατζέντα.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και λέω ότι καλώς, είναι θέση του κόμματος. Κατηγορούν τον Ανδρουλάκη, πάψε πια, μας κούρασε, σταμάτα, Ή άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Γεωργιάδη, το οποίο το σχολίασε. Και μάλιστα με έναν δεικτικό τρόπο στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Δηλαδή, έλεγε, εντάξει παιδιά, και εγώ σου παρακολουθούμουν ήσουν, αλλά δεν κάνω και έτσι, χαμογελώντας έτσι, κάνοντας και ένα αστείο, έναν αστεϊσμό, ότι δεν έγινε και τίποτα το κιόλας, δεν θα πεθάνουμε γι' αυτό. Αλλά ενώ κατηγορείται ο Ανδρουλάκης για αιμονή στο θέμα των υποκλοπών, η Νέα Δημοκρατία δεν σχολιάζει τις δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών. Άντε, άσε το Σαμαρά έξω, είναι εκτός κόμματος, είναι σε μια άλλη τροχιά ο Αντώνης Σαμαράς. Τον αφήνεις απ' έξω. Είναι αντιπολιτευόμενος πλέον ο Αντώνης Σαμαράς. Ξεκάθαρα. Ο Καραμαλής.
1: Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το ζήτημα των παρακολουθήσεων όχι μόνο υπάρχει, αλλά προκαλεί ακόμη και διαπληκτισμούς σε δημόσιους χώρους. Άρα είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Και να δεις, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Δηλαδή, παρακολουθούνται οι άνθρωποι που έχουν αρμοδιότητες σαν τους υπουργούς. Δεν είναι περίεργο. Ο χειρισμός που έγινε. Το γεγονός ότι δεν το γνώρισαν, δεν ενημερώθηκαν μετά. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σου πούνε ότι ξέρεις, εκείνη τη φάση σε παρακολουθήσαμε. Έλεγα σε έναν από αυτούς που τους παρακολούθησαν ότι σε τελευταία ανάλυση, επειδή ο λόγος για τον οποίο τον παρακολούθησαν, ζήτησε εξηγήσεις και του δόθηκαν, ήταν ότι χειριζόσουν ένα τεράστια ποσά που έπρεπε να γίνουν αγορές από το κράτος, τάξη των 180 εκατομμυρίων, και από μια άποψη το γεγονός ότι σε παρακολούθησαν. Είχε απλή απόδειξη ότι εσύ την έκανες τη δουλειά σωστά.
0: Αυτός που περιγράφεις είναι κυβερνητικός.
1: Είναι ένας από τα σπουδαία κυβερνητικά στελέχη.
0: Οκ, σύμφωνοι.
1: Δηλαδή υπάρχει εξήγηση και όλοι παρακολουθούνται.
0: Να σου πω κάτι. Υπάρχει, σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά καταλαβαίνω που το πας. Δηλαδή θεωρώ ότι και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός ίσως να ήθελα να ξέρω αυτοί που διαχειρίζονται εθνικά θέματα, θέματα τέλος πάντων, ή και να ξέρουν και οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, γιατί και οι ίδιοι το ξέρουν ότι παρακολουθούνται όταν διαχειρίζει, δηλαδή διαχειρίζει εξοπλισμούς. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι παρακολουθείς. Εντάξει.
1: Τουλάχιστον πρέπει να το περιμένεις.
0: Λέω, φαντάζομαι, ή τουλάχιστον όπως πολύ σωστά λες, μπορείς να το περιμένεις ή πρέπει να το περιμένεις. Σε τι δίνω δίκιο στον Ανδρουλάκη? Είχε ένα ξέσπασμα την προηγούμενη εβδομάδα στην διάρκεια τη συζήτηση νομοσχεδίου που ήταν στη Βουλή ο Φλωρίδης, το οποίο μου είπε κάτι. Του είπε, κοίτα με στα μάτια. Με ξέρεις 3 δεκαετίες, είπε ο Ανδρουλάκης στο Φλωρίδη. Του φώναζε από κάτω. Γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Θεωρείς ότι είναι κανονικό να με παρακολουθούν, αλλά και να διαραίουν λόγους εθνικού συμφέροντος για τους οποίους με παρακολουθούσαν? Δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ο κάθε Ανδρουλάκης, ο κάθε αρχηγός ενός κόμματος, δεν διαχειρίζεται κρατικό χρήμα, δεν απευθείας, έχεις αφήσει, και η αλήθεια είναι ότι έτσι έγινε, και σε αυτό το δίνω δίκιο του Ανδρουλάκη, ότι διέρευσαν 500.000 εκδοχές, μέχρι και χιδαίες εκδοχές.
1: Για το τι προέκυψε
0: για το λόγο, για το λόγο για τον οποίο παρακολουθούσαν. Από τη μία ότι ήταν πράκτορας κινέζικης εταιρείας, μέχρι προσωπικοί λόγοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, είμαι αρχηγός του στρατού και με παρακολουθούν. Οκ, ναι, το περιμένω ότι με παρακολουθούν. Οκ. Είσαι αρχηγός ενός άλλου κόμματος.
1: Και όταν λένε ότι
0: ναι,
1: δεν ήταν.
0: Ή τέλος πάντων βουλευτής, ή πολίτης, ή δημοσιογράφος. Ή δημοσιογράφος, εγώ θα πω. Και σου λένε ότι παρακολουθούσε για λόγους εθνικού συμφέροντος. Απευθείας δεν εννοείται ότι κάτι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα πώς το βλέπω εγώ. Πρώτα, καλά κάνει ο Ανδρουλάκης και επιμένει. Τώρα, αν το παρακάνει με την έννοια ότι λέει μόνο αυτό και δεν λέει για τίποτα άλλο, okay, είναι ένα θέμα συζητήσεως. Αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά το Μαρινάκη, το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό αφορά τους άνθρωπους του Πασόκ. Να του πούνε ότι ρε εσύ αρχηγέ, μη λες μόνο αυτά, να λες και τα άλλα. Okay. Το ότι δεν πρέπει να παρακολουθείτε κάποιος παρά μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Και το πιο σημαντικό είναι ποιος μαθαίνει το αποτέλεσμα της παρακολούθησης και τι μπορεί να το κάνει αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει, είτε για να το χρησιμοποιήσει στην πολιτική, είτε για να το χρησιμοποιήσει σε επιχειρηματικές πράξεις, είτε δηλαδή με κάποιο τρόπο έχουμε κάτι και τον κρατάμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα με τις παρακολουθήσεις. Δεν είναι το ότι παρακολουθείται κάποιος ο οποίος κάνει μια δύσκολη δουλειά. Εμένα με είχαν ενημερώσει σε 2-3 περιστάσεις τα πάρα πολλά χρόνια που ασχολιέμαι και μπερδεύομαι με όλα αυτά τα πράγματα. Με έχουν ενημερώσει. Μου λένε, όταν δούλεψα στο Υπουργείο, μου είχαν πει ότι ξέρεις με 2-3 ντοσιέ που είχα να χειριστώ, να έχεις υπόψη ότι υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθήσει η ΚΙΠ τότε.
0: Ναι.
1: Ή αργότερα και πολύ πιο πρόσφατα, μου είχε πει ο αρμόδιος, ο επικεφαλής της ΕΥΠ. Μου είπε, ξέρεις εσύ, τα ξέρεις βέβαια Μπάμπη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, να ξέρεις ότι είναι πιθανό να παρακολουθηθείς. Ούτε το είπα σε κανένα γιατί μου είπε ο Γιάννης αυτό το πράγμα, ούτε με απασχόλησε. Του λέω, Γιάννη, ναι, έχεις δίκιο, το φαντάζομαι.
0: Okay.
1: Ψάχνανε να δουν αν εγώ μίλαγα με τον Τόμσεν.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν του μίλαγα γιατί δεν τον χώνευα κιόλας, αλλά δεν θα μίλαγα ποτέ δημοσιογραφικά με τον Τόμσεν, δεν ήταν αρμοδιότητά μου ως εκ τούτου. Αλλά παρόλα αυτά το ψάξανε. Okay. Άρα ο Ανδρουλάκης έχει τα δίκια του. Έχει δίκιο ο Καραμαλής που το λέει.
0: Τώρα πηγαίνω στο κομμάτι Καραμαλή.
1: Ο Καραμαλής έχει δίκιο που το λέει, διότι είναι πιθανότατο ότι επειδή ο Καραμαλής είχε διαφορετικές απόψεις σε ορισμένα πράγματα και επειδή δεν είχε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, μπορεί κάποια νουν να το σκέφτηκε για να ακούσουμε τι λέει ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Μήπως λέει πράγματα.
0: Να θυμίσουμε ότι στα χρόνια του Καραμαλή είχε προκύψει το σκάλο των άλλων υποκλοπών.
1: Ότι τον παρακολουθούσαν τον Καραμαλή ξένες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Μα και ο Μητσοτάκης πρέπει να προσέχει και όλοι πρέπει να προσέχουν.
0: Τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του Καραμαλή. Το άλλο είναι τα εθνικά του Καραμαλή.
1: Τα διπλωματικά, τα ελληνοτουρκικά και
0: δεν
1: αυτά.
0: Λένε, πάντως δεν λένε τίποτα το διαφορετικό Καραμαλής με Σαμαρά. Το λένε με εντελώς διαφορετικά λόγια.
1: Δεν θα έχανε την ευκαιρία ο Κώστας Καραμαλής το βιβλίο αυτό του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, Η Νέα Παγκόσμια Τάξη, το οποίο έχει έναν τίτλο πολύ χαρακτηριστικό, Το Δίκαιο της Ισχύως, και η κυκλοφορία της εκδόσης Παπαδόπουλος από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική αφορμή και δεν την άφησε να πάει χαμένη, διότι δεν ήταν προγραμματισμένο.
0: Ναι.
1: Του είχαν προτείνει και τις τελευταίες μέρες είπε θα έρθω να μιλήσω. Γιατί η γραμμή του Καραμαλή είναι ότι πρέπει απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις που είναι μια, δυο, τρεις, τέσσερις, να έχεις ξεκάθαρες αλλά ισορροπημένες σχέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μία από τις μεγάλες δυνάμεις είναι η Κίνα. Και η Κίνα ήταν μεγάλη δύναμη.
0: Κάτσε, χάθηκα τώρα. Πώς μου πήγες στην Κίνα?
1: Θα σου πω πώς έπήγα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη δύναμη.
0: Ναι.
1: Δεν χάθηκε αυτό.
0: Όχι.
1: Και ήταν μεγάλη δύναμη και όταν ο Καραμαλής αποφάσισε να της δώσει το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι. Α, οκ. Okay. Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή. Ο Καραμαλής λοιπόν σου λέει ότι αν θέλεις να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα ζητήματα που έχουμε με τους Τούρκους, πρέπει να έχεις ίσες αποστάσεις. Αν πας να τα φτιάξεις με τους Τούρκους και να πιστέψεις τη χήμερα ότι μπορείς να κάνεις, να τους πιστέψεις και να κάνεις deal με τους Τούρκους, κάνεις λάθος. Αυτό σου λέει, η σκέψη του είναι απλή, την πιστεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει κανένα λόγο να μην το λέει.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω εγώ, δεν νομίζω ότι έχει άλλους λόγους, αλλά σίγουρα έχει βγει αλλού. Δεν είναι στη γραμμή Μητσοτάκη εδώ και πολύ καιρό.
0: Στη γραμμή του Σαράκη δεν είναι σίγουρα, αλλά είναι και στη γραμμή Σαμαρά. Συμπίτουν μάλλον.
1: Πολύ πιο κοντά. Σίγουρα είναι πολύ κοντά.
0: Πάντως, χθες υπόθηκαν ακριβώς τα ίδια πράγματα, ναι, τόσο για τις υποκλοπές όσο και για τα εθνικά θέματα, με διαφορετική ρητορική. Δηλαδή, ο Καραμαλής πάντα πιο θεσμικά εκφραζόμενος, δεν είπε ξυπνήστε επιτέλους οτιδήποτε
1: όχι,
0: άλλο.
1: Είναι και από χαρακτήρα.
0: Τι είπε, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Σαμαράς είπε. Παιδιά, πρέπει να ζητήσουμε τη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενώπιση του νομοσχέδιου της Τουρκίας. Ο Καραμαλής είπε ότι υπάρχει ανάγκη διεθνοποίηση του θέματος και να απευθυνθούν στους εταίρους. Τα ίδια πράγματα λένε. Βέβαια, απαντά ο Μαρινάκης για να το λέμε όλο, απάντησε, τους έριξε μια καρφωτή, λέγοντας ότι αυτά τα λέμε για να ικανοποιήσουμε αυτιά και να ικανοποιήσουμε το ακροατήριό μας, αλλά η ελληνική κυβέρνηση που δεν είναι αφελής δεν μπορεί να αντιδράσει σε εικασίες ή σε φήμες.
1: Okay. Αλλά ο καθένας κάνει διαφορετική δουλειά και μιλάει σε διαφορετικό. Ο κύριος Βασιλικός όμως που τον έχουμε κοντά μας, ο κύριος Ευγένιος Βασιλικός, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής Αργοσαρονικού, μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Κύριε Βασιλικέ, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς. Η αφορμή ήταν ότι βγήκαν κάποια στοιχεία για τις αρχές του χειμώνα ότι τα ξενοδοχεία πήγαν καλά. Δηλαδή οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν συγκριτικά προς πέρυσι. Το οποίο.
2: Ναι. Για το πρώτο δίμηνο ισχύει ότι είχαμε αυξημένη πληρότητα. Mm-hmm. Από τον Μάρτιο και μετά, δηλαδή Μάρτιο και Απρίλιο που έχουν βγει τα στοιχεία, εκεί είχαμε μειωμένη πληρότητα μέσα στα ξενοδοχεία, προφανώς λόγω της όλης γεωπολιτικής κατάστασης.
1: Mm-hmm.
2: Παρόλα αυτά είχαμε μια μικρή αύξηση στη μέση τιμή δωματίου. Οπότε θα δούμε, αυτό θα φανεί στο τέλος της χρονιάς, κατά πόσο το ισοζύγιο θα είναι θετικό.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Αργοσαρονικός παραμένει οικονομικότερος προορισμός από πολλές άλλες επιλογές. Φαντάζομαι, τώρα προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ τους λόγους, βλέποντας τι γίνεται και στην Αίγινα.
1: Στον Αργοσαρονικό υπάρχει και η Ίδρα και η
0: Σφαίνα. Βέβαια.
1: Δεν είστε μόνο εσείς στην Αίγινα.
0: Μα γι' αυτό είπα, λέω, παίρνοντας μόνο ως παράδειγμα την Αίγινα. Δεν έχω εικόνα από άλλα νησιά.
2: Το θέμα είναι και πολύ πιο οικονομικός προορισμός ως προς το να πας.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι και αυτό βοηθάει.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Οικονομικότερο, είπα, ναι, οικονομικό, όχι 100%, αλλά σε σύγκριση πάντα με το υπόλοιπο που συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα. Mm. Αυτό βέβαια που θέλω να ρωτήσω, ήταν πάντα η απορία μου, είναι αν έχουμε επάρκεια ξενοδοχείων στον Αργοσαρονικό.
2: Αν έχουμε επάρκεια ξενοδοχείων. Κοιτάξτε, σαφώς, όπως όχι μόνο στον Αργοσαρονικό, όπως και στην Αθήνα, έχουμε τη δυνατότητα να φτιαχτούν ακόμα αρκετές κλίνες. Δεν είναι ότι έχουμε κορεσμό.
1: Mm-hmm.
2: Βλέποντας ειδικά τον Αργοσαρονικό, σίγουρα έχουν δυνατότητα ανάπτυξης και όλοι οι προορισμοί του Αργοσαρονικού, οπότε θεωρώ ότι ναι, μπορούν να αναπτυχθούν και καινούριες κλίνες ή να ανακαινιστούν παλιές κλίνες οι οποίες θα μπορούν να ξαναμπούν στην αγορά με ένα νέο προϊόν.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα καινούργια ξενοδοχεία δεν φτιάχνονται.
2: Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία τα οποία φτιάχνονται mm-hmm. στον Αργοσαρονικό. Δεν έχω ακριβή στο νούμερο. Έχουν ανακοινωθεί και διάφοροι διαγωνισμοί για παλαιά ξενοδοχεία για να προχωρήσουν και αυτά σε επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για πείτε μας όμως, κύριε Βασιλικέ, τη γενική εκτίμηση. Το φοβόμαστε αυτό το καλοκαίρι? Έχει περάσει ο φόβος, γιατί περάσαμε μια στιγμή που λέγαμε ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τους πολέμους, με αυτά δεν θα πάμε καλά. Αυτό το έχουμε προσπεράσει?
2: Όχι, δεν το έχουμε προσπεράσει. Βλέπουμε ότι έχουμε ξαναμπεί σε έναν ρυθμό κρατήσεων ο οποίος είναι καλύτερος από αυτόν που είχαμε τους προηγούμενους 2 με 3 μήνες, αλλά ακόμα δεν είναι ο ρυθμός ο οποίος είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
1: Ο ρυθμός ανόδου, κύριε Βασιλικέ. Δηλαδή το περσινό επίπεδο συγκρινόμενο με το φετινό πώς είναι?
2: Είμαστε λίγο κάτω.
1: Λίγο
2: είμαστε
1: κάτω.
2: Είμαστε λίγο κάτω, ναι, σε σχέση με πέρσι. Σαφώς θα δούμε πόσο τελευταία στιγμή θα γίνουν κρατήσεις για όλους τους προορισμούς της χώρας, όχι μόνο για την Αθήνα. Η Αθήνα αυτή την περίοδο και λόγω Final Four και λόγω Παναθήνεων και διάφορα μεγάλα συνέδρια τα οποία γίνονται αυτή την περίοδο πάει καλά. Αλλά μένει να δούμε πώς θα πάει το υπόλοιπο καλοκαίρι και η υπόλοιπη σεζόν γενικότερα.
0: Μάλιστα. Έχουμε προφίλ επισκεπτών, δηλαδή προέλευση?
2: Προφίλ επισκεπτών έχουμε βγάλει για την περασμένη χρονιά
1: mm-hmm.
2: Που έχουμε τα στοιχεία στην έρευνα που έχουμε δημοσιεύσει, που είναι συνεργασία και με το αεροδρόμιο. Κατά βάση η Αμερική, Ευρωπαίοι. Είδαμε μια αύξηση στις ασιατικές χώρες όπως στη Κίνα. Παραμένει βέβαια αρκετά χαμηλή σε σχέση με το πώς ήταν προ-πανδημίας. Οπότε εκεί υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο. Γενικότερα υπάρχει μεγάλο περιθώριο στις long-haul αγορές, δηλαδή αυτές που έρχονται από πολύ μακριά, όπως Αυστραλία, Αμερική κλπ. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον για να δούμε πώς μπορούμε να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο αυτές οι προελεύσεις.
1: Κύριε Βασιλικέ, οι Ισραηλινοί πώς παίρνουν αυτές τις... γιατί υπήρξαν διάφορες προσπάθειες διαφόρων τύπων να διαδηλώσουν με τρόπο ο οποίος, κατά τη γνώμη τη δικιά μου τουλάχιστον, δεν είναι σωστό. Το να διαδηλώσει να πει ότι εγώ θέλω να υποστηρίξω του Παλαιστινίου, το καταλαβαίνω. Αλλά να κυνηγά του Εβραίου, αυτό είναι άλλη ιστορία. Πώς το παίρνουν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι είναι καλοί πελάτες?
2: Κοιτάξτε, οι Ισραηλινοί είναι από τις μεγαλύτερες αγορές αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες μας επισκέπτονται πάρα πολύ. Και λόγω επενδύσεων που γίνονται, αλλά και λόγω του πόσο κοντά είμαστε με το Ισραήλ.
1: Μια ώρα δρόμος, τι είναι.
2: Σαφώς υπήρχαν αντιδράσεις αρνητικές, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έχει επηρεάζει πολύ ένα πολύ μικρό κομμάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Βασιλικό τη γνώμη του, πώς άκουσε την ομιλία Καραμαλή. Τα ήρεμα νερά είναι για τον τουρισμό, κύριε Βασιλικέ? Γιατί αν τα κάνουμε τα ήρεμα νερά μόνο για τον τουρισμό μας, να το ξέρουμε, να το πάρουμε απόφαση.
2: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν την έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση. Σαφώς τα ήρεμα νερά τα χρειαζόμαστε στον τουρισμό, σε επίπεδο είτε πολιτικό είτε γεωπολιτικό. Άρα αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλικέ.
1: Πρόσεξε τη διπλωματική απάντηση του κύριου Βασιλικού.
0: Υπήρχε ο τουρισμό σου, ήταν όπω επιχειρηματίε.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνει. Να σου πει πάρτε τουρκικά άρματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλικέ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και επειδή ζούμε σε ένα κόσμο, Μάνο, που είναι συνεχώς online, και αυτά είναι πολλά τα θετικά για τους εφήβους που διαχειρίζονται το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται ομοσύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με ένα περιεχόμενο που θα τους μπερδέψει, καταστάσεις που δεν ξέρουν είναι δεν είναι φυσιολογικές. Το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο, podcasts τα οποία βοηθούν τους νέους και τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online και προσφέρει ταυτόχρονα ένα χώρο έκφρασης με άμεση σύνδεση στη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454 1454. Θα το βρείτε εύκολα στα stores που υπάρχουν οι εφαρμογές και περισσότερες λεπτομέρειες στο vodafone.gr.

Η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα και η Σιάμο το ξέρει και γι' αυτό ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί κατασκευάζοντας θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας την καινοτομία, την υψηλή ποιότητα και την τεχνολογία. Πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη, ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών έχει η Σιάμο και έχει προσήλωση στη λεπτομέρεια. Για να έχετε εσείς καθημερινή ηρεμία. Η πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι επένδυση της ζωής για τη Σιάμο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Δεκάδες νεκροί παιδιά κάτω από τα ερείπια, ενώ περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα για τη διαρρύθμιση της αίθουσας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα του ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ εντός του καλοκαιριού. Οι καθυστερήσεις στα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Αττική οδηγούν σε λύσεις κατεπήγοντος χαρακτήρα με χρηματοδότηση από το Υπερταμείο. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2.000%. Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Κοιτούσα Μάνο Νιφλή τώρα με αφορμή το βιβλίο αυτό στο οποίο πήγε ο Καραμαλής και ο Σαμαράς στις εκδόσεις. Υπάρχει ένα άλλο βιβλίο που έχουν βγάλει,
1: ναι,
0: που λέγεται Έδεμ και Ελλάς, Έδες και Ελλάς. Το έχει γράψει ένας ιστορικός, ο Σπύρος Τσουτσουμδής, και αυτός έχει γράψει, αντιμετωπίζει τους δύο αυτούς ως στρατούς, ως λαϊκούς στρατούς. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίνει και βλέπει, έχει μαζέψει το υλικό με δεκάδες συνεντεύξεις, με αυτό, ποιοι ήταν οι αντάρτες, ποιοι πήγανε στην πρόσκληση που έκαναν όσοι οργάνωσαν τον Ελλάς και τον Έδες για την αντίσταση. Για ποιους λόγους, τι πίστευαν οι ίδιοι κτλ. Το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα καθίσω να το κοιτάξω το καλοκαιράκι.
1: Νικόλα μου, πού το στηρίζεις το... τον χαρακτηρισμό γενίτσαρος, λέει, κατά της λέει γενίτσαρος. Τι δεν
0: καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο γενίτσαρος?
1: Εγώ, ο Νίκος ο Κεσαριανιώτης. Θες να μας πεις, Νικόλα, γενίτσαρος πού, από πού, πώς σου προέκυψε αυτό, έτσι, από περιέργεια.

0: Παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε αν δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα και να κάνει ο καθένας τη δική του κριτική, που συμφωνεί και που διαφωνεί με οτιδήποτε γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, άκρη. Τώρα, αν κύριε Κωνσταντίνε Τασούλη, εσείς καταλαβαίνετε ότι καταβάλουμε προσπάθεια να αποδομήσουμε τον Τσίπρα, νομίζω ότι κάτι δεν κάθεται καλά στην κουβέντα. Λοιπόν, πάμε πολιτική κουβέντα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, κύριε Πουλή.
1: Πλέον και πρώην υπουργό επί πάρα πολλά χρόνια.
0: Έτσι.
1: Κύριε Λοβέρδε, γεια σας.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Πουλή.
2: Καλησπέρα, κύριε Νηφλή, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
2: Καλησπέρα, φίλε μου, καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Πώς το είδατε,
1: τον Τσίπρα?
0: Συγγνώμη γιατί ξαφνιάστηκε και ο Πάπης. Θες να ξεκινήσουμε με τι? Για τον καιρό, δεν βγάλουμε για τον καιρό τον Λοβέρδο.
2: Για τον Τσίπρα είναι, το θέμα
0: προφανώς.
2: Ότι εμένα μου είναι απολύτως αντιπαθής και ένα πρόσωπο μοιραίο για τη χώρα, αλλά δεν μπορώ να παραβλέπω ότι με το που το έκανε όλες οι ειδήσεις ξεκινάνε από εκεί σήμερα. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, είναι η δημιουργία ενός νέου φορέα, ενός νέου κόμματος πάντως, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δηλαδή, αλλά πολλά κόμματα δημιουργούνται, αυτός δημιουργεί αίσθηση.
0: Μάλιστα,
2: οκ,
0: okay, ναι, ναι.
2: Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, έτσι είναι. Έτσι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά έτσι είναι όμως. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την πραγματικότητα. Με ξάφνιασε. Εγώ ήμουν στην παρουσίαση ενός βιβλίου στην Πάτρα του Δημήτρη Κούρκουλα για το Λίβανο.
0: Ναι.
2: Με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Φωτήλα, η ειρηνική κατάσταση. Και όπως κάποιος άλλος μιλούσε, ανοίγω το κινητό μου και βλέπω Ελλάς. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν αρνητική.
0: Ναι.
2: Λέω, τι λέει τώρα, ας πούμε. Άλλο Ελλάς, άλλο Ελλάς του Τσίπρα. Όμως το μυαλό πάει κατευθείαν εκεί. Γιατί το έκανε έτσι? Δικό του θέμα. Πάντως, αν μου λέτε τι κάνει, όπως το κατάλαβα και από τα 7 σημεία που είδα, καταρχάς τα 7 σημεία στην πλειοψηφία του στη συντριπτική θα μπορούσε να τα έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Νομίζω δεν μπορεί άνθρωπος λογικός.
1: Και κάποια από αυτά τα έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Σαν να άκουγα τον Γιώργο Παπανδρέου, εν πάση περιπτώσει, διαβάζοντας. Και από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι το σχήμα ποιο είναι. Κάνω κάτι το οποίο ξεκινάει στα σύμβολα, στα λόγια, στα ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό να το κάνω κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή να ξανακάνω αυτό που έκανα.
1: Ναι, κύριε Ανδρέα Λοβέρδε, δεν θα πληγώσει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και των υπολείπων αυτή τη στιγμή όμως?
0: Μ' άρεσε αυτό που είπε πάντως, ότι ταιριάζει πολύ με αυτά που θα τα μπορούσε να τα πει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Γι' αυτό ρωτάω και εγώ, αναρωτιέμαι από το πρωί, ποιο ΠΑΣΟΚ θα πλήξει.
1: Τι δηλαδή, σου θυμίζει,
0: ποιο ΠΑΣΟΚ θα πάρει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη του συνέντευξη, εκείνη με το άσπρο φόντο πίσω, που ήταν και καλή, έτσι, η συνέντευξη, η πρώτη του παρουσία, ήταν με λόγο Γιώργου Παπανδρέου. Επειδή τον Γιώργο Παπανδρέου εγώ τον έχω κοντά παρακολουθήσει και ξέρω και τον τρόπο που τα γράφει και που τα λέει αυτά, είναι ίδιος. Αλλά στα λόγια εννοώ. Αλλά από εκεί και πέρα, το οργανωτικό σχήμα και το πολιτικό σχήμα που είναι στο μυαλό του, νομίζω, είναι να σαρώσει το χώρο μετά τη Νέα Δημοκρατία, να πάρει από όλους όσο μπορεί περισσότερο και να κάνει ένα σχήμα που ενδεχομένως κάποια στιγμή να εκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας, ας πούμε το 2031. Γιατί για τώρα δεν το βλέπω.
0: Ναι.
2: Κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, άρα
2: πάντως το... τώρα να σας πω ένα κέρδος που έχουμε από χθες όλοι μας. Εχθροί και φίλοι, που λέει ο λόγος, αντίπαλοι και φίλοι. Έχουμε το δεδομένο της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτικών κομμάτων μπροστά μας.
1: Ναι, τώρα ξέρουμε, θέλετε να πείτε, έχουμε ολόκληρη την εικόνα, ναι.
2: Βέβαια, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις τώρα, από τον Ιούνιο, θα αρχίσουν να είναι κοντά στο πνεύμα των εκλογών. Γιατί τι λείπει, έχουμε ακόμα την συζήτηση που κάνουμε, αν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα ή δεν θα κάνει. Όλα τα άλλα είναι δεδομένα. Άρα λοιπόν κάθε μέτρηση είναι πολύ κοντύτερα στην εκλογική πραγματικότητα από ό,τι ήταν πριν την χθεσινή μέρα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, χωρίς βέβαια... δεν ξέρω γιατί και οι ίδιοι δημοσκόποι λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάτσει όλο αυτό το πράγμα.
2: Ξέρουν καλύτερα.
0: Το λέω γιατί φαντάζομαι έχετε τη τεράστια εμπειρία ότι λογικά θα πρέπει να περιμένουμε κάνα μήνα, κάνα δύο μήνες κάτι να κάτσει το πράγμα, να δούμε πού και με τι στελέχη και με ποιους μιλάει, τι γίνεται.
2: Νομίζω δεν παίζουν ρόλο τόσο.
0: Όχι, λέτε έτσι.
2: Δεν παίζουν και... Κακώς έχουμε συνηθίσει από τη μεταπολίτευση και μετά τα πάντα να τα θεωρούμε θέματα θέσεων.
0: Ναι.
2: Ούτε θέματα θέσεων είναι ούτε τίποτα. Είναι ποιος είναι αυτός που μπορεί να αναλάβει τις τύχες της χώρας στα χέρια του. Και αυτός είναι κατά κύριο λόγο στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα ο πρωθυπουργός της εκάστοτε χώρας και της Ελλάδας. Άρα λοιπόν το νούμερο ένα πρόσωπο παίζει το βασικό ρόλο. Τώρα, αν έχει και μια πληθώρα καλών στελεχών, ακόμα καλύτερα. Αλλά και χωρίς αυτά, το πρόσωπο που καθορίζει τα πάντα είναι το πρώτο πρόσωπο. Ναι. Και πρώτο πρόσωπο τώρα στον χώρο αυτόν είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Κύριε Λοβέρδε, συνήθως δίνουμε...
2: Οπωσδήποτε όμως, για να είμαι και εγώ καλός στην απάντησή μου και πλήρης, εικόνα εκλογικών συσχετισμών δεν θα έχουμε ούτε το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε λίγους μήνες πρώτων εκλογών ή λίγες εβδομάδες πρώτων εκλογών. Ωστόσο, τα χαρτιά έχουν ανοίξει, στις δημοσκοπήσεις τα χαρτιά αυτά θα συμπεριλαμβάνονται και ο πολίτης δεν θα δίνει δυνητικές ψήφους, αλλά θα λέει θα ψηφίσω Τσίπρα. Ψηφίσω Ανδρουλάκη, θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
1: Διότι εδώ έχουμε την ψήφο που πάει στα κόμματα και δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσεις αυτό. Υπάρχει όμως και η άλλη ερώτηση. Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός?
2: Ναι.
1: Και μέχρι τώρα η απόσταση του Μητσοτάκη από όλους τους άλλους αρχηγούς ήταν τεράστια. Αν ξαφνικά αυτή μειωθεί με την εμφάνιση του Τσίπρα, αυτό θα αλλάξει πολλά δεδομένα στο.
2: Αλλά πώς θα μειωθεί, όπως μας το δείχνουν μέχρι σήμερα? Γιατί μπορεί το κόμμα Τσίπρα να ήταν ένα ενδεχόμενο, αλλά ο Τσίπρας ήταν ενδεδομένος. Τον έβαζαν στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και έβγαινε δεύτερο.
1: Ναι, αλλά εδώ θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο και πάει για να γράψει ψήφους στη.
2: Άρα λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει απόκληση από αυτό. Θα είναι δεύτερος στην καταλληλότητα.
1: Αν μειωθεί το κανένας που ερχόταν συνέχεια δεύτερο μετά το Μητσοτάκη, είχαμε τον κανένα και μετά τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχουμε εκπλήξεις.
2: Αλλά δεν το ξέρω, θα το δούμε σε λίγες μέρες.
0: Πείτε μας λίγο.
2: Είναι ζήτημα, έτσι, δημιουργεί πολιτικές απορίες.
0: Για να το δούμε λίγο αυτό, αλλά πριν φύγουμε, πριν πάμε στην κυρία Καριστιανού, κύριε Υπουργέ, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ αφορά ο Τσίπρας? Ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ τον ακούει τον Τσίπρα?
2: Αυτοί που, αν το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως κέντρο αριστερά, που τώρα πια δεν ορίζεται, νομίζω ότι παλεύει να είναι στο χώρο της αριστεράς κατά κύριο λόγο, το μισό από το χώρο αυτό ακούει προς τον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Το μισό του κόμματος αυτού ακούει προς τον Τσίπρα. Και το άλλο μισό που δεν ακούει δεν έχει πια σχέση με το κέντρο όμως, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Το άλλο μισό που του επιτίθεται δεν έχει σχέση με το κέντρο. Και το επιτίθεται με κάτι μικρόλογα. Ας πούμε, με βάλανε και μένα στο στόμα τους. Mm-hmm. Επειδή ο κύριος Ιακαντάρης είναι ένας άνθρωπος που πάρα πολύ εκτιμώ, μου είχε στηρίξει τη δική μου προεκλογική εκστρατεία ως υποψηφίου πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ το 2021, αλλά το 2017 είχε στηρίξει τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι είπα να πει, δηλαδή, επειδή είχε στηρίξει τον κύριο Ανδρουλάκη ή εμένα αργότερα, δεν θα μπορούσε να στηρίξει σήμερα τον κύριο Τσίπρα σε μια άλλη λογική που είχε άνθρωπος στο μυαλό του? Για τον δίνουν, δηλαδή, τι θα κάνουν.
0: Ο κύριος
2: Σιακαντάρης είναι ένα πρόσωπο που γράφει συνεχώς τα νέα, υπάρχει ένα κοινό που τον ξέρει, είναι ένα μορφωμένο άτομο, πολύ μορφωμένο, βιβλιοφάγος, ο οποίος το είδε έτσι. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Δεν θα του πούμε εμείς πώς θα το βλέπει, προφανώς, ούτε θα τον ελέγχουμε επειδή το βλέπει κάπως.
2: Επειδή στήριξε εμένα,
1: προς Θεού τώρα,
2: στήριξε. Ο άνθρωπος δεν έχει οργανωτικές δυνατότητες ή επιρροή, αλλά γράφει, λέει απόψεις, συμβουλεύει. Είναι ένας πολύ ευγενής και σωστός άνθρωπος. Επειδή τώρα στηρίζει τον κύριο Τσίπρα, πρέπει αυτό να το θεωρήσουμε αφορμή πολιτικής κριτικής? Αυτό το κομμάτι λοιπόν του ΠΑΣΟΚ που δεν είναι φιλικό και δεν κοιτάει προς τον Τσίπρα, δεν κοιτάει και προς το κέντρο.
0: Mm-hmm.
2: Κοιτάει προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Στο καθρέφτη του δηλαδή.
1: Εδώ ένας ακροατής, ο Κωνσταντίνος, λέει ότι καλύτερα να μην ασχολείται ο κύριος Λοβέρδος με κανένα κόμμα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, που πήρε μεταγραφή και σας εγκαλεί.
2: Γιατί να μην ασχολούμαι, να μην μιλάω πολιτικά, λέει εγώ.
1: Ναι, σας λέει ότι.
2: Θα
1: ναι, να μιλάει κάποιος που ήθελε να εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στο τέλος πήγε στην Νέα Δημοκρατία.
2: Και λοιπόν, και τι έγινε? Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ρότα. Πρέπει δηλαδή υποχρεωτικά να ακολουθεί κανείς τη ρότα που τώρα πια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ?
1: Δηλαδή, σημεία επαφής του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν?
2: Σε αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ δεν αναγνωρίζει ένας ψηφοφόρος του όπως εγώ ή υποστηρικτής του ή πολιτικό του στέλεχος τον παλιό του εαυτό. Άλλωστε η δική μας ομάδα μέσα στον χώρο αυτό, μια πολύ μεγάλη ομάδα, είτε αφυπηρέτησαν και είναι εκτός πολιτικής, είτε έφυγαν από αυτή τη ζωή, είτε είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μείνει κανένας στο ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα δεν βλέπετε σημεία επαφής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν βλέπετε?
2: Δεν μπορώ να ξέρω, αυτή τη στιγμή φυσικά όχι και δεν θα υπάρξουν. μέχρι τι εκλογές. Μα δεν ψήφισαν τον κύριο Στουρνάρα, κύριε Παπαδημητρίου. Είπαν παρόν στον κύριο Στουρνάρα. Πώς μπορείς να συνοηθείς με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό και εμένα με εξέπληξε που δεν εκπλήσωμαι εύκολα πλέον από τίποτε.
0: Αυτό με εκπλήσει. Το επιχείρημα του Πασόκ είναι: δεν μπορεί να λες ότι στη συνταγματική αναθεώρηση μία θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πα να επικυρώσει πέμπτη ποια είναι η θητεία του Στουρνάρα. Λένε αυτό το Πασόκ.
2: Απίστευτο αυτό με τον Στουρνάρα. Όπως απίστευτο, αλλά αυτό θέλει λίγο πιο θεσμικό μυαλό για να το καταλάβει, είναι να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος γιατί έκανε υποκλοπές κτλ. Άρα προτείνουμε για, για το τάδε θέμα 3/5 για να υπάρξει συνένεση.
0: Ναι.
2: Αυτό, με ποιο θα κάνει συνένεση? Με αυτόν που καταγγέλλει ότι δεν έχει δικαίωμα να προτείνει την αναθεώρηση. Δηλαδή δεν βγάζουν άκρη οι άνθρωποι. Συνεπώς δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να τους παρακολουθεί ή να είναι υποχρεωμένος διαβίου να συντάσσεται με αυτό το χώρο. Επειδή λέγεται κάπως, κάπως, αλλά δεν είναι αυτό που λέγεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βαβέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
11: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
10: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
11: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
10: Με έκανες χώμα.
11: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να πω ότι είναι κοντά μας και σήμερα η Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα μεγαλώνουν σε έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις που χρειάζονται καθοδήγηση και στήριξη. Γι' αυτό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που ενημερώνει, εμπνέει και προστατεύει. Μέσα από την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι βρίσκουν άρθρα, βίντεο και podcasts για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους. Παράλληλα, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα όταν χρειάζονται βοήθεια. Το Tozi λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός μέντορας για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη digital καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Ωραιότερο το λέει εδώ ο ακροατής μας.
1: Mm-hmm.
0: Με το ψευδόνυμο φαντάζομαι, Ρακούν. Πάντως να το θυμάστε, με κυβέρνηση Μητσοτάκη είδατε τον ίδιο μήνα Μετάλλικα και Maiden.
2: Σωστό.
0: Ωραία, παιδιά, λίγο να το χαιρόμαστε κιόλας, έτσι. Δεν είναι για γκρίνια όλα, ούτε είναι. Θα ακούσουμε τι έχει να πει ο καθένας, θα το σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα τσακωθούμε όταν χρειαστεί. Όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Αλλά.
2: Τι. Πώς το παιχνίδι, λέω.
0: Ναι, αλλά να μιλάμε και επί της ουσίας που έχει ουσία η ουσία και να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Το πρωί εκεί οι καλεσμένοι σου ήταν λίγο παρμένοι με την Τουρκία, έτσι.
2: Ήταν λίγο.
0: Τα είχαν πάρει με την Τουρκία.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καλά, λογικό είναι. Είναι και άνθρωποι μια ζωή στο στρατό. Ήταν. Δεν περιμένω από αυτούς να πούνε.
2: Κοίτα, πληθαίνουν και οι φωνές που λένε ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή να συλλάβει ένα ψαρά που μπαίνει και κυνηγά κάποιον ο οποίος μπαίνει και απειλεί τους Έλληνες ψαράδες στα ελληνικά χωρικά έδρα επειδή ψαρεύουν. Έστω και λόγω συμβολισμού, κάτω. Γι' αυτό το επίδομαι, δεν λένε πάρτε να πάρουμε τάρμα να πλουστούμε, παράσχες και τα λοιπά. Αλλά θεωρούν, ή για τη διεθνοποίηση των προβλημάτων με την Τουρκία, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Γεια σας, να προσέχετε.
2: Αύριο πάλι, γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 84 0 40.
0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα.

0: μπάριο, all day cafe bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium cafe house brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό.

0: οικονομικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
2: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου σήμερα, με τα γεννητούρια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνει ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει εφέτος διακοπές. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου φορέα και απίφθινε κάλεσμα σε προοδευτική παστρατιά. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, εξαπολύοντας παράλληλα βέλη κατά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
0: Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, σχολιάζουν πηγές του Μαξίμου. Κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
1: Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο. Μέσω του Real FM, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού οθωωθεί, όπως είπε, θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Ο Real FM ανοίγει το φάκελο υγεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εφέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών. Τι απαντά για την αναμονή στα χειρουργεία, τις εξετάσεις, τη διαφθορά, τα φακελάκια, αλλά και τον εξυγχρονισμό του συστήματος.
1: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία αναφέρονται άλλα 95 άτομα, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 18 εμπλεκομένων. Στο αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, οι κατηγορούμενοι ξεπερνούν τους 300.
0: Μετά από διακοπή 30 ημερών, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις στην αίθουσα, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενστάσεις υποβάλλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης για την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από πλευράς του δημοσίου.
1: Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ακόμη και όσοι ταξιδέψουν, δηλώνουν ότι θα περιορίσουν αισθητά τα έξοδά τους.
0: Σαρωτικούς ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής αρχίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Στο στόχαστρο μπαίνουν εστιατόρια, καφετέριες, καταλήμματα και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Συνολικά προγραμματίζονται 50.000 έλεγχοι.
1: Στους δρόμους βγήκαν και πάλι συνταξιούχοι με συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
0: Πρωτόφανες για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
1: Στα αθλητικά, νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους η Crystal Palace και η Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στον τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία.
1: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στα ίδια επίπεδα ο υδράργυρος και τις επόμενες ημέρες με μεσημεριανή αστάθεια.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ηλαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πειραιός. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου Κόρονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Έγιναν στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού κόμματος που θα ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Το όνομα αυτού, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην ομιλία του κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα, η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα θεωρείται βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ως θριαλίδα των εξελίξεων στο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς. Ήδη τα κομματικά επιτελεία αποτιμούν την παρουσία του. Από πού να αρχίσουμε, Γιάννη Τσακίρη, από το όνομα που έκανε θόρυβο ή από τις παρουσίες? Είδαμε Λινού, Σαρακιώτη, Οσγκιούρ και Τεμπονέρα.
5: Ναι, δεν είδαμε όμως καθόλου Βασίλη
0: νυν βουλευτές
5: ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Άλλωστε είχαμε πει ότι θα ήταν και άκομψο πολύ το να δώσουν το παρόν βουλευτές όντας βουλευτές άλλου κόμματος στην ίδρυση ενός άλλου. Είδαμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία πράγματι προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως όπως είπαμε εν ενεργεία βουλευτές. Δεν το ήθελε άλλωστε αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, που ήθελε περισσότερο να είναι από κάτω από την εξέδρα τα νέα στελέχη που θα αποτελέσουν τη βιτρίνα του νέου κόμματος. Είχαμε λοιπόν με έναν πρωτότυπο τρόπο που θα σου έλεγα παραπέμπει και στο rebranding του την παρουσίαση τα αποκαλυπτήρια του νέου ονόματος μέσω ενός βίντεο που έπαιξε στα βίντεο wall που είχαν στηθεί στην πλατεία Θησίου με ένα μικρό κορίτσι την Ήρα να βρίσκει ένα μπουκάλι με το χαρτί μέσα που περιείχε το όνομα και την ίδια στιγμή να ανεβαίνει στην εξέδρα πάνω στο Θησίο και να την παραδίδει να παραδίδει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα και έτσι να γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Είχαμε αρκετές εντός εισαγωγικών νέες εικόνες, ωστόσο...
0: Θεατρικό σκηνικό, αν μου επιτρέπεις Γιάννη.
5: Ακριβώς, αμερικανικού τύπου θα σου έλεγα, θύμισε πολύ αυτή η συγκέντρωση και αυτή η παρουσίαση με τη μικρή στρογγυλή εξέδρα, με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο ίδιος αναφέρθηκε στους λόγους που αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, λέγοντας ότι όλο αυτό το διάστημα χιλιάδες άνθρωποι όπου και αν πήγαινε σε όλη την Ελλάδα του ζητούσαν να βγει μπροστά, να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτό το σκηνικό όπως λέει τις ύψεις και διαφοράς που έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και έβαλε απευθείας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία είναι στην εξουσία εκείνη που βούλιαξαν τη χώρα και είναι αμετανόητη, και αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στη διαφθορά με τα Τέμπη, στην συγκάλυψη και φυσικά στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ. Να σου πω ότι από τα πειρά του δεν ξέφυγε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία ως το παλιό που έχει γίνει μέρος του προβλήματος, λέγοντας ότι εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα, και ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Όμως έκανε αντιθέτως άνοιγμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο σε μια, καλώντας τους σε μια δημοκρατική παστρατιά, λέγοντας ότι κουβαλάει την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του ΕΑΜ, της εθνικής αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Από εκεί και πέρα, στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του, παρουσίασε τις 7 βασικές του δεσμεύσεις για το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ψηφιακή δημοκρατία, τη λογοδοσία και την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα στην ηλεκτρονική σελίδα του νέου κόμματος, όπου οι πολίτες όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγράφονται μέλη, αλλά και να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα καταθέσουν αύριο στον Άριο Πάγο.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε, όπως μας είπε ο συνάδελφος, εναντίον της κυβέρνησης και του Πασόκ, ενώ δεσμεύτηκε πάνω σε 7 άξονες για ζωή με αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για ισχυρή οικονομία και για δίκαιη ανάπτυξη.
4: Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα.
1: Η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στο Θησίο αλλά και οι εχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πυροδότησαν πολιτικές αντιδράσεις. Το Μαξίμου σχολιάζει ότι ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω και τον χαρακτηρίζει αμετανόητο και απαράλλακτο. Σκληρή και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των πολιτικών κομμάτων. Από ό,τι φαίνεται, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Δεν θα έμενα να αναπάτητε τόσες κατηγορίες. Είναι φυσιολογικό τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος. Θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, ήταν το πρώτο σχόλιο κυβερνητικών πηγών για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματος του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές. Τώρα, σήμερα ρωτήθηκε για το θέμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας έτσι με κάπως σκοπτικό τόνο την απόγεια το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε μάλλον στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε, κάνοντας μια γενική πολιτική παρατήρηση ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης και πως ο κύριος Τσίπρας, με όσα είπε εχθές τουλάχιστον, του έδωσαν την εντύπωση μια θεαματική σκουπιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα, πολύ σκληρή προφανώς ήταν η αντίδραση και από την πλευρά του ΠΑΣΟ, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα καλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είπαν ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό κάποτε και με τις αυταπάτες του, αλλά σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Και αναρωτήθηκαν πώς μπορεί να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια κάποιος που έφερε τα φαντς, μόλον ότι υποσχόταν συσάχθεια, πώς μπορεί με ποια αξιοπιστία θα ερνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία όταν ήταν εκείνος που σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ζαν προτιμήσε να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις και πώς τελικά εκείνος που σπράγγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πολιτευτικά θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ή έστω την αλλαγή πολιτικής που είπε χθες από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσικό, Μαριτίνα, στρέφεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να δούμε αν θα υπάρξουν στελέχη που θα φύγουν από τα κόμματα αυτά. Μάλιστα, συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γαβρίλη Σακελαρίδη και Πέτη Πέρκα κάλεσαν νωρίτερα τα στελέχη τους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς το πρώτο σχόλιο που έκανε για την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, μας είπε Ιθάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να αντώνει το Ελλάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν ότι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί, σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, τον Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκηζα. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα, σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς, ή θα τους έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοαναρχικό Τσέγκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέ.
1: Το πολιτικό σκηνικό πάντως, Μαρτίνα, έχει πάρει φωτιά και όχι μόνο λόγω του κόμματος Τσίπρα. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με αναρτήσεις και δηλώσεις που είχε κάνει για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο, αλλά και τους λογαριασμούς που διαθέτει στο εξωτερικό. Τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.
6: Πολύ σωστά. Ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών βρέθηκαν λοιπόν οι δικηγόροι του Νίκου Ανδρουλάκη. Η μήνυση περιλαμβάνει τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύπρησης. Αφορά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, μέσα των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δικούς του δικηγόρους και όσα αναφέρονται στο κείμενο της μήνυσης. Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη προφανώς ήταν άμεση. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε με μια ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X. Εκεί έλεγε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί, πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτή τη δίκη, και κατόπιν προειδέαζε ότι θα καταθέσει εκείνος πια αγωγή και ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσέφεται ότι εφόσον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να κατηγορεί όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είναι ανοιχτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς το άτομο του, και πως εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα θα τα πούν στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
1: Και λίγο αργότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε εδώ από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το θέμα. Να ακούσουμε τι απάντησε.
7: Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Ρίλ του έχω πει. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων.
0: Όποιος πιάνεται επαυτοφόρο με φακελάκι φεύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκαθάρισε στην εφολιστήσιλη συνέντευξή του στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα προανήγγειλε επίσης ότι θα προχωρήσει εφέτος στην προκήρυξη 3.690 θέσεων εργασίας για νοσηλευτές. Αναφέρθηκε επίσης σε μιλία Σταθάκου στη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργείων.
6: Μια ενδιαφέρουσα πραγματικά συνέντευξη, Βασίλη, που έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης γιατρών για τα νησιά, σημειώνοντας ότι φέτος καταγράφονται τα μικρότερα κενά των τελευταίων δεκαετιών. Αναφερόμενος στο φακελάκι, ο Υπουργός υποστήριξε ότι περιορίζεται όταν μειώνονται μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, η αναμονή στο ΕΣΥ έχει μειωθεί ως και κατά 90%. Ενώ σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει αναμονή πάνω από 5 μήνες, όταν στο παρελθόν έφτανε ακόμα και τα 4 χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημαντική μείωση καταγράφεται και στους χρόνους αναμονή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος έχει πέσει από τις 9,5 ώρες σε κάτω από 4. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ ανέφερε ότι έχουν υπάρξει οικονομικές ελαμφρύσεις μέσω της μείωσης της φορολογίας, ενώ επανέλαβε ότι έχει δοθεί πλέον και δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στις άγονες και στις περιφερειακές περιοχές. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε στις ελλείψεις νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί πάνω από 3.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι νοσηλευτές εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και προανήγγειλε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής και μελλοντικά, όπως είπε, θα δοθούν και καλύτερες αμοιβές στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής για να γίνει πιο ελκυστική η εργασία του νοσηλευτή στο ΕΣΥ. Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του ΕΣΥ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του νέου συστήματος αυτοαξιολόγησης έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 85.000 απαντήσεις ασθενών. Τι έχουν δείξει? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα νοσοκομεία λαμβάνουν μέσω όρο αξιολόγησης 4,3 στα 5, που δεν είναι κακό ποσοστό, ενώ το 93% των πολιτών δήλωσε ότι βρήκε γιατρό, ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι βρήκε νοσηλευτή, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά τα σκορ στην καθαριότητα και στο φαγητό στα νοσοκομεία.
0: Να ακούσουμε απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού.
7: Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει, ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι, η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα, με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα, λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα, δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες. Γι' αυτό και χθες ανακοινώσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές.
1: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουμε τώρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές που φέρονται ότι στρατολογούσαν άλλα μέλη, ενώ στη δικογραφία ανακανδύλι περιλαμβάνονται και δεκάδες άλλα άτομα.
8: Ακριβώς. Στη δικογραφία συνολικά οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας ασκήθηκε η δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, για απάτη κατά των συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδή βεβαίωση. Οι 22 έχουν οδηγηθεί, οι 22 που συνελήφθησαν έχουν οδηγηθεί τώρα εδώ στην Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα όπου έγιναν οι συλλήψεις τους, στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν δύο λογιστές που είχαν το κεντρικό, φέροντες να είχαν το κεντρικό ρόλο, είναι επίσης και ένας αντιδήμαρχος, και η Ελισάβετ είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες δικογραφίες. Τι έκαναν? Έβρισκαν απείλωτες εκτάσεις, τις δήλωναν τελευταία στιγμή, έβαζαν και κάποιους δικούς τους με το αζημίωτο και παίρνανε τις επιδοτήσεις με τη ζημία να φτάνει μέχρι το 2024, γιατί δεν έχουν υπολογιστεί αυτά τα οποία πήραμε το 2025, να ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που θα ελεγχθούν μετά το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται, αν από ό,τι φαίνεται, να ανέβει. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχει δοθεί και διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 18 άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και από την Κρήτη να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά την υπόθεση. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια τα οποία δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα με πλαστά πιστοποιητικά. Αναλυτικές πληροφορίες ωστόσο για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής αυτής οργάνωσης έχει ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια δικογραφία μαμούς από το ελληνικό FBI. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση με συλλήψεις 17 μελών και κατηγορούνται ακόμη 317. Ξαναλέω, 317, εκ των οποίων οι 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και οι υπόλοιποι 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κύκλωμα, από μια καθαρίστρια διανομής μέχρι και ανειδίκευτους εργάτες, πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία. Η επιχείρηση, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο του Real FM, πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2019, εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων. Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν κυρίως ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατήχαν καθόλου σχετική περιουσία, είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές από αυτές που δηλώνονταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλούμενα αγροτεμάχια βρίσκονταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση τόσο από την κατοικία των ετούτων, όσο και από τόπο κατοικίας ή καταγωγής των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών. Παράλληλα, στο Ε9 εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών και αγροτεμάχια καταχωρίζονταν προσωρινά ως περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως εκπαραδρομής καταχώρηση, εκπαραδρομής εγγραφή ή λάθος καταχώρηση. Μετά τώρα την αποκάλυψη του σκανδάλου το 2025, η οργάνωση φέρεται να αλλάζει μεθοδολογία και όλες οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρούνταν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες από ένα και μόνο πρόσωπο, το οποίο ήταν συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης. 6 αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό ρόλο. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ τα λοιπά μέλη, ετούντες δηλαδή που έκαναν τις ψευδείς ενίες της ενίσχυσης, λάμβαναν μέρος ενισχύσεων και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμούς της οργάνωσης. Βρέθηκε τρύπα σε τραπεζικό ίδρυμα, διότι στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί, περίπου 60.000 τραπεζικές κινήσεις. Η τρύπα ελέγχου συγκεκριμένη τράπεζα αφορά την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού. Και κλείνουμε με αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι πολλά μέλη της οργάνωσης δεν έχουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή καθόλου επιτίδευμα με την αγροτική παραγωγή, καθαρίστρια, ανεδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομή, υπάλληλοι καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα.
0: Και να μείνουμε στον αριθμό των ατόμων που με βάση τη δικογραφία εμπλέκονται, που μας είπες Δημήτρη, ότι είναι περισσότερα από 300 ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μετά από ένα μήνα διακοπής, το Συνεδριακό Κέντρο της Λάρισας, έπειτα από τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην αίθουσα, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για να συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη των Τεμπών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν ενστάσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του Δημοσίου. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Όπως είπε Ελισάβετ, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη. Μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης, στην οποία προστέθηκαν επιπλέον 100 θέσεις. Η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στη διαδικασία, δήλωσε ότι έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη και ότι η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών της. Από τους 36 κατηγορούμενους, σήμερα παρόντες είναι μόνο οι 6. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη κατηγορίας. Οι συνήγοροι των 4 κατηγορουμένων σταθμαρχών υπέβαλαν τις ενστάσεις τους για το ελληνικό δημόσιο, καθώς σε αυτούς στράφηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το δημόσιο γνώριζε τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο και δεν έκανε καμία παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν ένσταση για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι περισσότεροι κάνουν ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας των φορέων, δηλαδή των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί όλο τον Ιούνιο, με το δικαστήριο να έχει ορίσει 2 δικάσιμους την εβδομάδα και μία μέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
13: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
12: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
13: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
12: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
13: Τζοέλ.
12: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
14: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
15: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
14: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
15: Ποιος Ανδρέας?
14: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
14: Τι εννοείς?
15: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
14: Ναι.
15: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
16: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
16: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
16: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
19: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
15: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
20: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
15: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
20: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
17: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
20: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
17: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
21: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείου στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.

έννοια πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Real FM. Άπιαστο όνειρο θα είναι φέτος οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες εξαιτίας της ακρίβειας. Ένας στους δύο δηλώνει πως δεν προγραμματίζει θερινή απόδραση λόγω αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Παράλληλα, το 34% που αναφέρει ότι θα ταξιδέψει δηλώνει ότι θα λείψει φέτος λιγότερες ημέρες. Η πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει εξοχικές κατοικίες ή σπίτια φίλων. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, όπως αποτυπώνεται στη σφιγμομέτρηση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Εύα Οικονομάκη.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ιδιαίτερα αφιδωλή, λοιπόν, θα είναι φέτος οι περισσότεροι Έλληνες στις καλοκαιρινές διακοπές τους, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που αποτυπώνει καθαρά την πίεση της ακρίβειας σε μετακινήσεις, διαμονή και φαγητό. Πάμε τώρα να δούμε σε ποσοστά τα εγκρήματα της έρευνας. Όπως είπες και εσύ, το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει καν να κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Από το υπόλοιπο 50% που θα ταξιδέψει, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές, μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο και ένα 2% λέει ότι θα αποδράσει για περισσότερες ημέρες. Όσοι λοιπόν τελικά ταξιδέψουν θα το κάνουν κυρίως για μικρό χρονικό διάστημα. Το 42% σχεδιάζει διακοπές 4 έως 7 ημερών. Το 29% διακοπές από 8 έως 14 ημέρες, με το μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 11 ημέρες. Στη διαμονή τώρα να πούμε ότι κυριαρχούν οι πιο οικονομικές επιλογές. Το 35% επιλέγει το δικό του εξοχικό. Το 18% σπίτι φίλων ή συγγενών και ένα 35% ακόμη στρέφεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Να πούμε ότι μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχείο και από αυτούς το 4% all inclusive, έτσι ώστε να υπάρχει εξ αρχής και μια σαφής εικόνα για τα έξοδα. Παράλληλα, να πούμε ότι ένα 8% των Ελλήνων θα κάνει διακοπές σε κάμπινγκ και μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα, να πούμε ότι η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Έλληνες αποφεύγουν φέτος τα νησιά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία έχουν ακριβήνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, λοιπόν, το 57% θα προτιμήσει υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ τα νησιά συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων των Ελλήνων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το φαγητό, η πλειονότητα, δηλαδή το 70%, δηλώνει ότι θα ψωνίζει συστηματικά από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, πιθανότητα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από την εστίαση. Και τέλος, να πούμε, Βασίλη, ότι σχεδόν ένα στους δύο, δηλαδή ένα ποσοστό 45%, δηλώνει στην έρευνα ότι θα μειώσει συνολικά τις δαπάνες του για τις φετινές διακοπές, γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι είναι αυτό του κόστου των μετακινήσεων.
0: Περικοπές παντού, λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πάντως, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται μοιάζει με πρόβα τζενεράλε για την τουριστική σεζόν και οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων ετοιμάζουν απόβαση σε δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, θα είναι εφοδιασμένοι με drones και tablets με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι συνήθεις ύποπτοι, να υποθέσουμε, εσείς Σταυροπιεράκου, δηλαδή εστιατόρια, καταλήμματα, καφετέριες.
3: Πράγματι, το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Ελισάβετ προβλέπει περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρούνται τα συχνότερα φαινόμενα φορολογικών παρεμβάσεων, όπως είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη ΦΠΑ. Η ΑΔΕ θα αξιοποιήσει στην πρώτη μεγάλη απόβαση σε τουριστικούς προορισμούς που θα γίνει, όπως είπε, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, drones, tablet και προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, ώστε να εντοπίσει επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, ενώ μέσα από ειδικούς αλγόριθμους θα αναλύσει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα τύρου, αλλά και τυχόν προηγούμενες παραβάσεις, με σκοπό η έλεγχη να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Οι ελεγκτές θα μπορούν να εμφανίζονται και ως πελάτες στους ευνηδιαστικούς ελέγχους ή ως τουρίστες της επιχειρήσης, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Και στόχος αυτών των ελέγχων είναι κατά κύριο λόγο να διαπιστώνονται αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής, αν λειτουργούν σωστά τα POS και αν είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που...
2: Για τι πρόστιμα μιλάμε?
3: Εφόσον λοιπόν και πιστωθεί μία έκδοση, ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, τότε το, ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά ξεπερνά τα 500 ευρώ, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο κλείσιμο του καταστήματος 48 ώρες.
2: Άρα υπάρχει λουκέτο, ναι.
3: Ακριβώς, και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τότε η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις 96 ώρες. Αν οι παραβάσεις συνεχιστούν μέσα σε διάστημα 2 φορολογικών ετών, το λουκέτο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις 10 ημέρες.
2: Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι. Διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις και επαναφορά των δώρων, μας ενημερώνει αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Νέο κύκλο κινητοποίησης, Βασίλη, ανοίγουν οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, καταγγέλλοντας ότι οι συντάξεις τους πλέον δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Κεντρικό σύνθημα λοιπόν της κινητοποίησης σήμερα στις 10 το πρωί ήταν ότι οι συντάξεις τελειώνουν σε 10 μέρες. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Οι συνταξιούχικες ενώσεις κάνουν λόγο για ασφυκτική οικονομική πίεση, τονίζοντας ότι το αυξημένο κόστος σε τρόφιμα, ρεύμα, ενίκεια και φάρμακα εξανεμίζει το εισόδημά τους. Όπως δήλωσαν οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζεται μόνο σε έκτακτα επιδόματα αντί για μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το μηνιαίο τους εισόδημα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων ήταν η επαναφορά των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης, οι πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις, όπως δήλωσαν, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τις οργανώσεις των συνταξιούχων να δηλώνουν αποφασισμένες να εντείνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνικός καύσωνα συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται εξαιτίας του κύματος ζέστης που έφτασε από την Αφρική. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο. Παρόμοιο το σκηνικό, Τζένι Κρυθαρά, και στη Γαλλία.
5: Έτσι είναι, Ελισάβετ, η Γαλλία και η Βρετανία καταγράφουν απώλειες και μεγάλα προβλήματα όσο η θερμοκρασία πλησιάζει του 40 βαθμούς Κελσίου. Οι νεκροί στις δύο χώρες είναι τουλάχιστον 11 και 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Προς το παρόν, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην κλείσει τα σχολεία, ούτε να αναστείλει την εξαστική περίοδο ή να επιβάλλει στις επιχειρήσεις μέτρα εναντίον του καύσωνα, όπως έχει ήδη πράξει η Ιταλία. Η Βρετανία κατέγραψε μάλιστα την πρώτη τροπική νύχτα του έτους, όπως λέγεται, καθώς στο νότιο Λονδίνο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Στο Εδιμβούργο, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Ιταλία, 15 πόλεις στα βόρεια και στα κεντρικά της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ στην Ισπανία θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή. Κύμα ζέστης αρχίζει να πλήττει και τη Γερμανία, την Ιταλία αλλά και την Ελβετία.
2: Τώρα και μπορεί 35, 36, 37 βαθμοί να μην ακούγεται ως κάτι φοβερό για μας εδώ στην Ελλάδα, Τζένι. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτές οι χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, δεν είναι συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και μόλις το 5% των σπιτιών στο Λονδίνο διαθέτουν κλιματιστικό. Είναι στοιχεία που έχουν δώσει οι ειδικοί. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, Τζένι, στην Ισπανία για σκάνδαλα διαφθοράς, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται στελέχη των σοσιαλιστών. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός Σταπατέρο βρίσκεται στο επικεντρό μεγάλης δικαστικής έρευνας για διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και πιθανές ροές χρήματος έχουν βρεθεί στην κατοχή του κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
5: Και όχι μόνο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο, κατονομάστηκε ως ύποπτο σε έρευνα διαφθοράς από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Η υπόθεση, όπως είπες, αφορά στην εξασφάλιση κρατικού δανείου 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra και πιθανές παράνομες πληρωμές έχουν βρεθεί στην κατοχή των υπολόγιστης αξίας κοσμήματα. Υπάρχει έρευνα για τις διασυνδέσεις του με τη Βενεζουέλα και αυτή η δικαστική έρευνα απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον νυν Πρωθυπουργό, τον Πέντρο Σάντσεφ, εν ώψη και των επόμενων εκλογών. Ήδη το Βασικό Εθνικιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός των Κανάριων Νήσων ζήτησαν πρόωρες εκλογές λόγω της πολιτικής αστάθειας. Ο Σαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε από το 2004 έως το 2011, είναι ο πρώτος πρώην Πρωθυπουργός στην Ισπανία που ερευνάται ποινικά.
2: Σήμερα είχαμε έρευνα και στην έδρα των σοσιαλιστών στη Μαδρίτη. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
0: Ιδιαίτερα αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του νησιού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περίπου 160 άνθρωποι. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, Μέρη, φέρνουν στο κρητικό πέλαγος περισσότερες βάρκες.
6: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το περιμένανε και οι λιμενικές αρχές αλλά και οι τοπικές αρχές, όσο ο καιρός καλυτερεύει, τόσο περισσότερες θα είναι οι βάρκες, οι λέμβοι που θα εντοπίζονται είτε ανοιχτά στη θάλασσα είτε πάνω στη ξηρά, έχοντας φτάσει στο νησί χωρίς κανένας να τους έχει σταματήσει. Σήμερα σε 4 διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, διασώθηκαν, όπως πολύ σωστά είπε, περίπου 160 άτομα. Αρχικά να πούμε ότι οι καλοί λιμένες στο Δήμο Φεστού, η Ανατολική Κρήτη δηλαδή, φαίνεται ότι έχει μπει στο κάδρο με τις περισσότερες λέμβους να φτάνουν εκεί. Σήμερα τις λέμβους εντόπισε drone της δύναμης της Frontex. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επέβαιναν 41 και 37 άτομα αντιστοίχως. Η μία λέμβος εντοπίστηκε περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων. Η δεύτερη στην θαλάσσια περιοχή περίπου 37 μίλια νότια των καλών λιμένων. Επίσης, με την επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μεταναστών στους καλούς λιμένες αρχικά και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το τρίτο περιστατικό επίσης εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των καλολιμένων, πάλι από το drone της δύναμης της Frontex. Περιπολικό του λιμενικού κατάφερε να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και εκεί περίπου 32 άτομα, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, που θα έρθουν και αυτοί στο Ηράκλειο. Και τελευταίο να πούμε ότι είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, τα ξημερώματα σήμερα. Εκεί εντοπίστηκε μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 49 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και τώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία της καταγραφής, της ταυτοποίησης και βεβαίως όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σε κλίμα Οδύνη στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Το ελληνικό η εξόδιος ακολουθία για την οικογόμαστρο Κώστα με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν. Ράγισε καρδιές ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας στον επικηδιολόγο του Νίκη Κότσου.
7: Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν την οικογόμαστρο Κώστα, ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτόρια, η μητέρα της Σπυριδούλα και η αδελφή της Φόφη. Ο προπονητής έφτασε στον προάβλιο χώρο περπατώντας χέρι-χέρι με τη 17χρονη κόρη τους, ενώ η μητέρα της εκλικούς ασπάραζε φωνάζοντας καλό στο λουλούδι του ουρανού, Άγγελέ μου. Στον επικίδιο, ο Τραϊανός Δέλλας ράγισε καρδιές, όπως είπες. Μεταξύ άλλων, είπε: Αγάπη μου, Άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας, σου έλεγα: Μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν ακόμη στενοί της φίλοι και συνάδελφοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδύ με τον Κώστα Καπετανίδη, Αντώνης Ρέμος, Ιβόνη Μπόσμια, Κέλλη Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Λάκης Γαβαλάς, Μάκης Τσέλιος, Βασίλειος Κοστέτσος, Τρίφωνα Σαμαράς, Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ηλία Ίβιτς, Νόνη Δούνια, Μαρία Καλάβρια, αρκετοί από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, Γιούρκα Σεϊταρίδης, Τάκης Φίσας, Γιώργος Τζαβέλ με Βίκυ Κάβουρα, Λεωνίδας Βόκολος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κόρης της γαγός μας Τροκώστα, Βικτόριας Δέλλα, η ταφή θα γίνει στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλοιπούσας, σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο και αντιστεφάνουν η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
8: Αθλητικά.
0: καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, άναψε κόκκινο φως σε αναδιάρθρωση τη Super League.
8: Στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστηρίχθηκε τον ΠΑΟΚ και την ΕΠΟ για να μη υποβιβασμό Πανσεραϊκού και Λάρισας και κατάργηση των play-off και play-out. Με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται και επίσημα το ελληνικό πρωτάθλημα τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στην ψηφοφορία που έγινε είχαμε ισοπαλία 7-7. Οι 7 ομάδες που ψήφισαν υπέρ ήταν οι 5 ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα, δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας, Τρίπολης, ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Οι 7 ομάδες στην συνεδρίαση της Super League που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων και επίσημα από χθες ο Δανός Γιάκουπ Νίστρουπ, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: 38 ετών.
8: Σταμάτησε να παίζει μπάλα επαγγελματικά 23 ετών όταν αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ με τον οποίο λύθηκε το συμβόλαιο του την περασμένη Παρασκευή. Υπέγραψε ο κύριος Νίστρουμ διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε κάνει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη. Δύο χρόνια είχε πάρει τον Double το 2023 και το 2025 και την οδήγησε το 2024 στους 16 του Champions League. Στο μπάσκετ τώρα, όχι στα μπουζούκια όπως το συνηθίζουν, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ, οι παίκτες, τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, η διοίκηση μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτό το στόχο στο μυαλό μας. Ήταν από την αρχή της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
9: Ποια στοιχεία του φετινού Ολυμπιακού ήταν αυτά που τον έφεραν στην κορυφή της Ευρώπης?
10: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία συγκρίσεως των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να αξίζανε να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτό το στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και η διαφορά ίσως με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί σε καταγενική ομολογία στα παιχνίδια μας και αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος σου, παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ίσως στις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σούτα από μεγάλους παίχτες άλλων ομάδων μας στέρισαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας.
8: Επόμενο στόχο, όπω είπε ο Κώστας Παπανικολάου, η κατάκτηση τη Basket League του ελληνικού πρωταθλήματο. Τόνισε παράλληλα τη συμβολή των προέδρων και διοκτήτων τη ΚΑΕ Ολυμπιακό, του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, στην όλη προσπάθεια που γίνεται στον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Τέλο, στι 10 απόψε στην Λειψία, η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία του τον τίτλο στο Conference League, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρό.
2: Με τριαντάρια αλλά και τοπική αστάθεια τη μεσημεριανό ώρα θα κυλήσει ο καιρό στι επόμενε ημέρε. Ο Τάσο Αρνιακό μα ενημερώνει.
11: Πράγματι, η ηλιακάδα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο με λίγε μπόρε το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι και αύριο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με λίγε νεφώσει, πυκνότερε το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικέ βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε κυρίω στα βουνά, οι οποίε θα συνεχιστούν και το βράδυ. Μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε τι άλλο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα στα γύρω ορεινά για κάποια μπόρα το μεσημέρι. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια καιρική κατάσταση θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
0: Για την κίνηση στους δρόμους δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αγάπη μου, αγγελέ μου, ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας. Το τελευταίο αντίο στίγο εγώ Μαστροκώστα.
2: Και στο ενικός.gr. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Όσες ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα στα γύρω ορεινά για κάποια μπόρα το μεσημέρι. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια καιρική κατάσταση θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
2: Για την κίνηση στους δρόμους δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφο Βαπολικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο Βανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αγάπη μου, αγγελέ μου, ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας. Το τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστρο Κώστα.
4: Και στο enikos.gr. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφου Βάνα τμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αγάπη μου, αγγελέ μου, ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας. Το τελευταίο αντίο στη γογό Μαστρο Κώστα.
2: Και στο enikos.gr. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με κατασχέσεις ακινήτων κινδυνεύουν οι οφειλέτες του δημοσίου που έχουν χρέη από κάθε αιτία πάνω από 500 ευρώ και για την καταβολή των οποίων ευθύνονται ως πρωτοφυλέτες συνυπόχρεοι ή εγγυητές. Στα 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ, ανήλθε την περσινή χρονιά η συνολική άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Υψηλά κέρδη ως το 2030 αναμένονται για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% φέτος. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι εντελώς άδειο. Παρά τις δεσμεύσεις ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το περιβόητο Board of Peace παραμένει χωρίς χρηματοδότηση, βυθισμένο σε πολιτικό και νομικό χάος. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.366 μονάδες. Συνεχίζονται και την επόμενη τετραετία 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπι πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανδαλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink, λέμε. Που το 2001, σαν σήμερα, έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987, πάλι σαν σήμερα, η U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
6: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
10: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
9: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: 93 FM.

0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Θα βρεθούμε σήμερα?
10: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
9: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
9: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
12: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με κατασχέσεις ακινήτων κινδυνεύουν οι οφειλέτες του δημοσίου που έχουν χρέη από κάθε αιτία πάνω από 500 ευρώ και για την καταβολή των οποίων ευθύνονται ως πρωτοφυλέτες συνυπόχρεοι ή εγγυητές. Στα 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ, ανήλθε την περσινή χρονιά η συνολική άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Υψηλά κέρδη ως το 2030 αναμένονται για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% φέτος. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι εντελώς άδειο. Παρά τις δεσμεύσεις ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το περιβόητο Board of Peace παραμένει χωρίς χρηματοδότηση, βυθισμένο σε πολιτικό και νομικό χάος. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.366 μονάδες. Συνεχίζονται και την επόμενη τετραετία 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: jumbo.gr.
1: Μπάριο, all day cafe bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium cafe house brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ, στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, ένταση με συγγενείς θυμάτων και την πρόεδρο. Την τελευταία του πνοή άφησε αγοράκι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι, κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Ασφυξία στα ΕΛΤΑ από τις οφειλές εκατομμυρίων του δημοσίου, στρέβλωση του ανταγωνισμού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
4: Jumbo.

λίγες σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
5: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. 12 λεπτά μετά τις 6, εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Εδώ στη συχνότητα 93, τη συχνότητα του Radio Preveza. Για μια ολόκληρη ώρα μέχρι τις 7 ακριβώς. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Και μαζί θα περάσουμε, είναι σίγουρο αυτό, και θα περάσουμε και πάρα πολύ καλά την επόμενη ώρα. Γι' αυτό, όπου και αν έχετε συντονιστεί, είτε είστε μόνοι είτε με παρέα, είτε στο χώρο της εργασίας σας είτε οπουδήποτε αλλού, πάμε να γεμίσουμε με όμορφες έτσι μουσικές και όμορφες σκέψεις το απόγευμά μας, που θα μας ακολουθήσουν για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ξεκινήσαμε με moderator και συνεχίζουμε με Mark Arbor, Belong Together. Για εσάς τους ερωτευμένους εκεί έξω.

ακόμα ετών διαχρονικά αγαπημένο Sting, Englishman in New York, εδώ στη συχνότητα 93 του Radio Preveza. Να καλησπέρα σε εσάς που μου έχετε ήδη στείλει τη δική σας καλησπέρα και όλους εσάς που δεν το έχετε κάνει και δεν πειράζει, αλλά θα σας πω εγώ τώρα πώς μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε αρχικά να μας βρείτε και να μου στείλετε μήνυμα μέσα από το Facebook, αν δεν είμαστε φίλοι να γίνουμε, παρακαλώ πολύ. Radio Preveza λοιπόν, λατινικοί χαρακτήρες στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής και συνήθως προσπαθώ και απαντάω. Έχω και επιλογή πολύ αγαπημένη που είναι αυτή του email για εσάς που σας είναι πιο εύκολο, studio@radiopreveza.gr. Και φυσικά αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, έχοντας μπει στην ιστοσελίδα μας και έχοντας βρει πως αλλιώς μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά, και εκεί να ξέρετε αν μου γράψετε μήνυμα και όλα πάνε καλά, θα έρθει και θα εμφανιστεί και θα το δω εδώ στα emails μου, οπότε να το κάνετε. Ακόμα και μια καλησπέρα και από πού μας ακούτε, ή ένα γλυκό λόγο τέλος πάντων, τα κακά δεν τα θέλω, όχι ότι μου στέλνετε δηλαδή, να το γράψετε, μην ανησυχείτε καθόλου.

Εν τω μεταξύ, επειδή μου γράφετε και συζητάμε γενικότερα μεταξύ μας σήμερα για το πώς είναι αυτός ο καιρός έτσι και γιατί μία συννεφιάζει, μία λίγο ψυχαλίζει, μετά έχει αφόρητη ζέστη, μετά και πάλι τα ίδια. Οι μισοί έχουν ξεστρώσει το σπίτι τους, οι άλλοι μισοί όχι. Να σας πω σε περίπτωση που δεν έτυχε έτσι να το διαβάσετε, να το ακούσετε, ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε ζει ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης που έχουν καταγραφεί ποτέ τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά. Ένας θόλος, γράφουν οι μετεωρολόγοι υψηλών πιέσεων, που εγκλωβίζει καυτό αέρα από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Και για την ακρίβεια, εδώ παράδειγμα, στη Βρετανία έχουν καταγραφεί αυτές τις ημέρες θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς στο Λονδίνο, κάτι που είναι πρωτοφανές έτσι για μήνα Μάιο. Στη Γαλλία πάνω από 350 μετεωρολογικοί σταθμοί έσπασαν ρεκόρ, ενώ σε περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το ίδιο και η Ισπανία. Η Ιρλανδία σχεδόν ξεπερνά τους 30. Η Ιταλία ήδη έχει επιβάλει περιορισμούς στην υπαίθρια εργασία για τις μεσημεριανές ώρες, κατά τις μεσημεριανές ώρες. Και ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτείτε το εξής. Πολλές φορές κρίνουμε, ας πούμε, τον άλλον με βάση τα δικά μας. Όμως οι άνθρωποι και που ζουν στις περιοχές που μόλις τώρα σας ανέφερα, Βόρεια Γαλλία, Ιρλανδία, Άγγλια, Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι συνηθισμένοι όπως εμείς σε αυτές τις θερμοκρασίες, που σημαίνει πολύ απλά και πρακτικά ότι στα σπίτια τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, διάβαζα πριν από λίγο ότι μόνο το περίπου 8% έχουν στο σπίτι τους κλιματιστικά, μονάδα κλιματισμού. Για φανταστείτε εμάς το σήμερα να έχουμε 35 βαθμούς και να μην έχουμε κλιματιζούμενο χώρο. Δεν το συζητώ για μετρό. Στο μετρό επίσης δεν υπάρχει κλιματισμός, καθότι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες δεν χρειάζονταν κάτι τέτοιο. Επομένως, τόσο ο οργανισμός των ανθρώπων αυτών που δεν είναι έτσι συνηθισμένος, αλλά όσο και η καθημερινότητά τους, το πώς είναι δομημένοι, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες θερμοκρασίες που για εμάς μπορεί να φαντάζουν πολύ συνηθισμένες και διαχειρίσιμες, που και πάλι όχι για όλους. Και κάποιοι από εσάς που ξέρω που το καλοκαίρι προσπαθούσατε να πηγαίνετε διακοπές στη Βόρεια Ευρώπη για να γλιτώνετε από την ζέστη εδώ στην Ελλάδα, για να σας δω τώρα που θα πάτε, τουλάχιστον εδώ έχουμε και τη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ανησυχητικό όλο αυτό το φαινόμενο και από την άλλη μάλλον δεν πρόκειται περί φαινομένου αλλά περί πραγματικότητας πλέον. Οι δύσκολες και τόσο μεγάλες αλλαγές του καιρού, καιρικές συνθήκες που θα επηρεάσουν και που θα απαιτήσουν αλλαγές και προσαρμογές και από εμάς και από τον τρόπο ζωής μας. Μας εύχομαι ολόψυχα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα, το ανθρώπινο είδος εννοώ, και ταυτόχρονα η φύση να μας βοηθήσει και να εξελιχθούμε παράλληλα με όλες τις αλλαγές που βιώνουμε γύρω μας για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες αξιοπρεπούς διαβίωσης και επιβίωσης.

Fire for you, ακούσαμε από τους Canons. Και πάμε τώρα σε αυτή την έτσι, πολύ έτσι, πιο καλοκαιρινή και δροσερή μουσική νότα. Harry Styles, αγαπημένος, Watermelon Sugar. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Και να φανταζόμαστε φέτες καρπούζιου και άλλα πόσα που μας θυμίζουν και μας μυρίζουν καλοκαίρι.

Θα διακόψουμε για σύντομα και αγαπημένα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνυματάκια. Εσείς αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα 93 του Radio Preveza. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη, θα επανέλθω αμέσως και θα φτάσουμε μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να πούμε για Preveza Jazz Festival. Έχουμε να πούμε για παρουσίαση παιδικού βιβλίου το Σάββατο στην πόλη μας. Και άλλα έχουμε να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
0: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.

Και κάπως έτσι επέστρεψα με ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, Dance Me, από Amnesia Pills και πειραγμένο τσίρι, μη ξερισμένο από τον Yosibu.

Radio Prayers 93 ακούτε η Ελίζα Μπαλαγιάννη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τη Δευτέρα είχα την χαρά εδώ εκτάκτως να φιλοξενώ στις 6 ώρα στο στούντιο του σταθμού τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 24ου Πρέβεζα Jazz Festival, τον κύριο Γιώργο Μίτσιο. Με τον οποίο είχα την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση και φυσικά να μας μιλήσει αναλυτικά για το αυτό το τόσο όμορφο και μουσικά ενδιαφέρον τριήμερο που έρχεται στην πόλη μας.

29 Μαΐου, την Παρασκευή. Ξεκινάμε 29, 30 και 31, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στην Πρέβεζα για άλλη μια χρονιά θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και να σας προσκαλούμε, αγαπημένοι εσείς που είστε και από γειτονικές πόλεις από όπου μας ακούτε. Για 24η χρονιά στο Πρέβεζα Jazz Festival που πλέον έχει γίνει θεσμός και φιλοξενεί πολύ αγαπημένους και πολύ γνωστούς και αξιόλογους καλλιτέχνες της ευρύτερης έτσι jazz σκηνής από όλο τον κόσμο. Να σας θυμίσω κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τους καλλιτέχνες επάνω στη σκηνή όταν εκεί που εκεί, η σκηνή βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, στην παραλία, στο πλακόστρο το μπροστά από το κτίριο των δικαστηρίων. Γύρω στις 9 ξεκινάνε την Παρασκευή πρώτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω, ξεκινάνε λίγο νωρίτερα, 8:30. Με το μουσικό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας, μουσικό σύνολο jazz. Και φυσικά μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική ζωντανά και εντελώς δωρεάν. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίτιμο, δεν υπάρχει εισιτήριο. Ο χώρος είναι ανοιχτός, υπάρχουν καρέκλες φυσικά για όλους που θα χρειαστεί να καθίσουν ή να εναλλάσσονται μεταξύ τους. Και πάρα πολλοί κόσμος φυσικά που κάθεται γύρω γύρω και απολαμβάνει τη μουσική αυτή που είναι τόσο διαφορετική. Ζωντανά που δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο το ζωντανό. Παρασκευή λοιπόν 29, Σάββατο 30 και 31 Μαΐου Κυριακή, όπου αυτό το τριήμερο jazz festival θα κλείσει για φέτος, έχοντας ως καλεσμένη του την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Με ένα μεγάλο σχήμα μουσικό, από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Μίτσιος, όπου μάλλον έχει σκοπό να τα δώσει όλα σε μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.

Αυτή είναι η φωνή της Φρανσουάζ Αρντί, Le temps de l'amour. Ο καιρός, η εποχή για τον έρωτα. Πολύ όμορφο διασκευασμένο από τους Bonatondeur. Είναι ο καιρός λοιπόν για έρωτα, για περιπέτεια, για αγάπες. Να είμαστε ανέμελοι και απλά να απολαμβάνουμε τη ζωή. Γιατί όχι. Συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω.

0: Silver Hoyen, madrugada, What's on Your Mind.
1: Everything gets real, sooner or later.
0: 10 λεπτά πριν από τις 7 περίπου, 13 για την ακρίβεια.
1: Slam that door shut on a night of glass and steel. I cannot blame you for believing what you believe. Well, I just...
0: Καλησπέρα στην όμορφη και βροχερή από ό,τι μου λέτε πάργα. Και εμείς τα συννεφάκια μας εδώ από πάνω τα έχουμε. Κι όλο μας γυροφέρνουν και όλο τους ξεφεύγουμε. Μην ανησυχείτε, μπόρα είναι, θα περάσει κυριολεκτικά και μεταφορικά όπως πάντα άλλωστε.

Lily Allen, Little Things, αυτά τα πολύ μικρά μικρούλικα πραγματάκια που μας κάνουν να γυρνάμε πίσω στον χρόνο και να θυμόμαστε, να αναπολούμε, να μελαγχολούμε, καθότι μας θυμίζουν καταστάσεις, εποχές, ανθρώπους που αγαπήσαμε και που σίγουρα δεν είναι στη ζωή μας για διαφορούς λόγους. Μάλλον μια γλυκύτητα έχει εδώ.

Μου το ζητήσατε και γι' αυτό σας το παίζω. Kate Bush, Running Up That Hill. Όχι ότι βέβαια σας κάνω χαρή, γιατί στην πραγματικότητα μου αρέσει πολύ και εμένα.

0: moi.
1: Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μου Γαλλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, στιχουργός, μουσικός. Ερμηνεύτρια Ιζάζ. Λαφέ είναι η Ράιδα, είναι η Ραϊδούλα που ζει στην κουζίνα του σπιτιού της και μοιράζονται τόσο πολλά μαζί. Και επειδή μου ακούγεται παραμυθένιο, κάπως έτσι θα κάνω και μια ωραία αναφορά σε μια παρουσίαση παιδικού βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα στο καφέ βιβλιοπωλείο Σιμούν. Εκεί θα βρίσκεται η παιδαγωγός και συγγραφέας Ελισάβετα Γόρου μαζί με τις εκδόσεις Μελτέμι και μας προσκαλεί σε μια διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της «Μια πολύχρωμη ευχή» με στο ράφτη του κουτί, το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά καθότι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τη συγγραφέα, την Ελισάβετα Αγόρου, τις πρώτες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που είχε, δεν κάνω, τις πρώτες εβδομάδες που είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο της πριν από μερικούς μήνες. Ελάτε λοιπόν, μας προσκαλεί η Ελισάβετα Γόρου, η συγγραφέας, να γνωρίσουμε τη δύναμη των λέξεων ως εργαλείο ψυχολογικής ανάπτυξης. Η παρουσίαση περιλαμβάνει δημιουργικό εργαστήριο συναισθημάτων, 6:30 Σάββατο, βιβλιοπωλείο Καφέ Σιμούν. Για να ταξιδέψουμε μαζί με την πολύχρωμη ευχή της Ελισάβετ.

0: c'est moi.
1: Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μου Γαλλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, στιχουργός, μουσικός, ερμηνεύτρια Ιζάζ. La Fée είναι η Ράιδα, είναι η Ραϊδούλα που ζει στην κουζίνα του σπιτιού της και μοιράζονται τόσο πολλά μαζί. Και επειδή μου ακούγεται παραμυθένιο, κάπως έτσι θα κάνω και μια ωραία αναφορά σε μια παρουσίαση παιδικού βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα στο καφέ βιβλιοπωλείο Σιμούν. Εκεί θα βρίσκεται η παιδαγωγός και συγγραφέας Ελισάβετ Αγόρου μαζί με τις εκδόσεις Μελτέμι και μας προσκαλεί σε μια διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της «Μια πολύχρωμη ευχή» με στο ράφτη του κουτί, το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά καθότι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τη συγγραφέα, την Ελισάβετ την Αγόρου, τις πρώτες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που είχε, δεν κάνω, τις πρώτες εβδομάδες που είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο της πριν από μερικούς μήνες. Ελάτε λοιπόν, μας προσκαλεί η Ελισάβετ Αγόρου, η συγγραφέας, να γνωρίσουμε τη δύναμη των λέξεων ως εργαλείο ψυχολογικής ανάπτυξης. Η παρουσίαση περιλαμβάνει δημιουργικό εργαστήριο συναισθημάτων, 6:30

Το Σάββατο, 30 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, στο καφέ βιβλιοπωλείο Σιμούν. Εκεί θα βρίσκεται η παιδαγωγός και συγγραφέας Ελισάβετα Γόρου, μαζί με τις εκδόσεις Μελτέμι, και μας προσκαλεί σε μια διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της «Μια πολύχρωμη ευχή» με στο ράφτη του κουτί, το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά, καθότι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τη συγγραφέα, την Ελισάβετα Αγόρου. Τις πρώτες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που είχε, δεν κάνω, τις πρώτες εβδομάδες που είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο της πριν από μερικούς μήνες. Ελάτε λοιπόν, μας προσκαλεί η Ελισάβετα Γόρου, η συγγραφέας, να γνωρίσουμε τη δύναμη των λέξεων ως εργαλείο ψυχολογικής ανάπτυξης. Η παρουσίαση περιλαμβάνει δημιουργικό εργαστήριο συναισθημάτων, 6:30 Σάββατο, βιβλιοπωλείο Καφέ Σιμούν. Για να ταξιδέψουμε μαζί με την πολύχρωμη ευχή της Ελισάβετ.

0: Εμείς αγαπημένοι φίλοι και φίλες, θα τα ξαναπούμε και πάλι την Παρασκευή το απόγευμα, 6 και κάτι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μέχρι τις 7. Θα μιλήσουμε λοιπόν και θα υπενθυμίσω και το Preveza Jazz Festival και την παρουσίαση της Elisabet Agorou. Όλα μαζί. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, καλή σημερινή έτσι, καλό απόγευμα, καλή βραδιά και μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που αγαπάτε τόσα χρόνια, Radio Preveza 93. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη, σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.

0: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης.

0: Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα snacks. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: 93FM Radio.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab. Η viral επιλογή.
0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
13: Radio 3.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία.

0: γνωστών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ασπαρτίζει.

στροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπιν πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανταλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink, λέμε, που το 2001, σαν σήμερα, έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987 πάλι, σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
5: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
1: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
0: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
0: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση έδωσε η Αθήνα στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και προστασίας της γαλάζιας πατρίδας. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές.
2: Διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό. Με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: 2013, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση έδωσε η Αθήνα στις αναφορές του Τούρκου.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση έδωσε η Αθήνα στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και προστασίας της γαλάζιας πατρίδας. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η αστυνομία μετά από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εκ των τεσσάρων εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Ασερών. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και μια 43χρονης, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε καλώδιο που περνούσε μέσα από το κανάλι για ρευματοκλοπή. Αναμένεται η νεκροψία προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν το συγκεκριμένο καλώδιο συνδέεται με το θάνατο του αγοριού. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν απίφθηνε ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα άρει τις κυρώσεις προς την Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, επιτόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών της επιχείρησης η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
0: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Μανώλη, και μόνο που συμφώνησε να λένε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, φτάνει, έχει τελειώσει για μένα. Και ακόμα και τώρα το υπερηφανεύεται, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Αναστάσιος λέει το αφήγημα. Ο κύριος Μιχάλης λέει: μόνο που έδωσε το όνομα, φτάνει, πες της κυρίας. 2.500 χρόνια ιστορίας και μιλάει ακόμα. Όταν ανέβηκε, μου γράφει κυρία Ρένα, το Πασόκ το 81, αύξησε τις αγροτικές τάξεις. Γιαγιά μου έλεγε: Αντρέας μου, και έλειωνε. Έτσι θα γίνει και τώρα. Οι ηλικιωμένοι θα τον ψηφίσουν γιατί έχει κολλήσει κασέτα. Οι ηλικιωμένοι πάντως δεν τον ψήφισαν στις εκλογές που κέρδισε ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω. Επιπλέον, λέει, όπου δεν καταλαβαίνουν, έχουν δημιουργήσει το δικό τους αφήγημα και όλοι οι άλλοι είναι δεξί. Ναι. Και εγώ, ως γνωστόν, είμαι. Κρατάω και τη σημαία μπροστά. Κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ελληνικά θα μιλάνε.
0: Ωραία.
1: Μετά από καμιά δεκαριά φορές έγινα καλή μαθήτρια.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και εγώ χθες άκουσα τη συμβουλή σας.
0: Και πήρατε στην Deutsche Welle.
1: Τρεις ώρες άκουγα το Deutsche Welle, στα Beatle Welle, στα Μεσαία.
0: Πολύ καλά. Έχετε ραδιόφωνο που πιάνει Μεσαία?
1: Εννοείται. Κλείσαμε τη τηλεόραση 6 χρόνια για να μην βλέπω φάτσες ψεύτικες, κακές.
0: Περίμενε, Λάσκα, τα Μεσαία ποια είναι? Δεν είναι τα Βραχαία? Όχι.
1: Γεια σου, Λάσκαρη.
0: Γεια σου, Λάσκαρη. Ναι, δεν είναι FM τα Μεσαία. Όχι.
1: Γεια σου, κυρία. Στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Δέσποινα. Ναι, βραχνιασμένο. Έχουμε και ένα κόκκινο φεγγάρι εδώ.
0: Έχει πανσέλινο που μεθαύριο θα ζω.
1: Κόκκινο, λέω, είναι, όχι μπλε.
0: Κόκκινο.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη.
0: Μάλιστα.
1: Τι κουσούρι είναι αυτό που αποκτήσατε στην πορεία της εκπομπής?
0: Ποιο πράγμα?
1: Διακόπτετε τους ακροατές και δεν τους αφήνετε να εκφραστούν.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Καλά, εγώ είμαι εμπειρή 20 ετία και...
0: Αν λέει κάποιος κάτι για τη Νέα Δημοκρατία, τον κόβω κατευθείαν.
1: Αφού φαίνεστε από μακριά και ακούγεστε ότι είστε μπλε. Κατά μπλε.
0: Ποιο μπλε δεν γίνεται?
1: Όχι.
0: Έχουν βγάλει όλους τους άλλους κόκκους και έχουν γίνει μόνο οι μπλε.
1: Ναι. Και εγώ που είμαι πράσινη, οικολόγα.
0: Ε, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Και φυτό χορτοφάγος, κατά πράσινη είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι και Πασόκ.
0: Όχι, δεν
1: και
0: είπα.
1: Και γιατί να είμαι Πασόκ? Καλησπέρα, δεν έστειλε ακόμα. Αφού ο Ανδρουλάκη, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, είπε το μεσημέρι δεν χαμογελάει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Έτσι είπε. Εγώ δεν ξέρω, δύο φορές τον είδα. Αφού δεν ήθελα να βλέπω όψεις, να το πω κομψά και όχι φάτσες. Ναι. Και μόλις τον ψήφισαν, τι είχα πει εγώ στον αέρα? Απαπα, ψήφισαν το χλιδάτο. Από την Ευρωβουλή. Είπαμε, όποιος θέλει να κάνει έναν καλό λογαριασμό θα μπει στην Ελληνική Βουλή, αφού δεν είχε άλλο επάγγελμα, όπως είπε προχθές κάποιος, γιατί δεν το συγκράτησα, είπαμε, δεν κάθομαι και κολλημένη, κάνουμε και δουλειές.
0: Κοιτάξτε λέει, στον Ανδρουλάκη,
1: ορίστε,
0: και εσάς,
1: ναι, και είπε ότι...
0: Όχι στον Ανδρουλάκη, θέλω να αναγνωρίσω κάτι.
1: Τι?
0: Ήρθα από την Ευρωβουλή. Πήρε την ηγεσία του κόμματος, τον αμφισβητήσανε, ξαναέκανε εκλογές και ξανακέρδισε.
1: Δεν είπα εγώ όχι.
0: Το τι θα κάνει στις εκλογές δεν ξέρω. Αλλά το να τον αμφισβητεί τώρα κάποιος, ενώ έχει ήδη αμφισβητηθεί μέσα στο κόμμα, χωρίς να έχει πάει σε εκλογές, και να ξανακερδίσει τις εκλογές, δεν ξέρω αν έχει τόσο δυνατό μηχανισμό, με χαρά του.
1: Εγώ είπα πριν μήνα περίπου ότι ναι. Να δοκιμάσουμε και τον πράσινο, μπορεί κάτι να κάνει. Και με μερικά είχα πει πριν μερικούς μήνες, όχι πολλούς, συμφωνώ είπα. Δεν ανερώ αυτά που λέω, είτε σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά. Γεια σου, Μπούμεραγκ.
0: Έχει στείλει εδώ και ώρα, γεια σου, Μίσης Βάιτ.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι.
1: Τον άκουσα χθες την αναμονή, δεύτερη φορά.
0: Συγγνώμη.
1: Όπου κοίτσες. Να πω και την καλησπέρα μου στις συμπάθειές μου, στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Γεωργία, στην κυρία Ντόρα, να τα λέω γρήγορα. Στον κύριο Αυγολέμωνο, γεια σας κύριε Μερμηδόνα. Και πραγματικά τώρα χωρίς αστεία, χάρηκα στην αναμονή που άκουσα τον κύριο Γιώργο από τα Πατήσια.
0: Ναι.
1: Τον συμπαθώ τον κύριο Γιώργο.
0: Χθες.
1: Και έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Χθες τον ακούσατε.
1: Χθες τον άκουσα, ναι. Είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και ξαφνικά, γιατί τόσο πολύ θόρυβος μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα δεν έχει θόρυβο Τσίπρα, έχει πάλι Ιράν, πάλι τον Τραμ. Που λέει και ένας παλιός συνάδελφός σου, δεν τον λέει Τραμ, τον κύριο Τρομ.
0: Τραμπ είναι, Τραμπ είναι το αυτό που κυκλοφορεί κάτω στα, στις ράγες.
1: Τραμπ τον λέει Τραμπ.
0: Α, Τραμπ.
1: Έτσι. Παλιός συνάδελφος λέμε, δεν λέμε ονόματα.
0: Όχι.
1: Έτσι. Και επειδή λέμε συνάδελφος τώρα, δεν το άκουσα τώρα, δεν κάνω χιούμορ τώρα. Τι είπε ο συνάδελφός ο Παναγιωτόπουλος και δεν το άκουσα εγώ.
0: Τι είπε?
1: Πώς τον απέλησαν από το κόντρα.
0: Δεν ξέρω αν τον απέλησαν, δεν ξέρω πώς είχε γίνει.
1: Έτσι είπε, τον απέλησαν είπε. Αλλά δεν με απέλησαν γι' αυτό και δεν άκουσα τον λόγο.
0: Α, δεν το
1: έχω ακούσει,
0: δεν το έχω ακούσει. Όχι, δεν το ξέρω. Έχει κάνει ανάρτηση για ποιο λόγο έφυγε.
1: Ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτά, λένε.
0: Ούτε εγώ
1: ασχολούμαι
0: ξέρω,
1: μόνο με το ραδιόφωνο, είπα.
0: Ξέρω ότι σταμάτησε, ξέρω ότι έβγαλε μία δήλωση.
1: Τον απέλησαν, είπαν.
0: Ναι, ξέρω ότι έκανε μία δήλωση ο Κοντζιάς και μετά έκανε μία δήλωση ο Κουρής. Τώρα, αν έχει κάνει κάτι καινούριο ο Παναγιωτόπουλος, δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Εγώ το συμπαθώ τον Παναγιωτόπουλο.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτω.
1: Ναι, τον συμπαθώ, το λέω.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Δύο φορές τον έχω δει. Καλεσμένο.
0: Καλά,
1: το μόνο το ελάττωμα είναι μιλάει γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συμπαθής. Και τον θεωρώ και κάπως σοβαρό. Για μένα.
0: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι είναι ή σοβαροί ή δεν είναι σοβαροί. Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό. Σοβαρό είναι ο άνθρωπο.
1: Όχι. Εντάξει τώρα. Η άποψή μου. Για να τον αναφέρω.
0: Δεν είναι κάποιο σοβαρό, είναι σοβαρό. Αυτό λέω.
1: Και να τον αναφέρω. Τι τον αναφέρω, τον κάνω παρέα. Και ξαφνικά να δώσω του ιδιαίτερου χαιρετισμού μου, πάει ο χρόνο μου, στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί για όλου έχει απαντήσει. Για τον εαυτό του δεν έχει ποτέ να δώσει μια απάντηση, κύριε Γεωργιάδη.
0: Γιατί ρώτησε κανείς κάτι.
1: Είπαμε. Είχα πει παλιά επί προσωπικού, θα συμπαθώ για τους δικούς μου λόγους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνώ και με ό,τι λέει. Τι λέει. Δηλαδή όλη η Νέα Δημοκρατία, έχω πει εγώ, είναι 10 άτομα, 50. Και ξαφνικά ο ΕΦΚΑ Ιωαννίνων δεν έχει ρευματολόγο. Δεν έχει οφθαλμίατρο Παρασκευές για να πάρω με παραπεμπτικό. Και πώς το έχει, τώρα τα μαθαίνω κι εγώ. Πώς το έχει όλες τις μέρες πρωί και την Πέμπτη το απόγευμα είναι απογευματινός. Εγώ τώρα τα μαθαίνω στο εκεί και στο με τους οδηγούς εδώ που είμαι μόλις 19 χιλιόμετρα ότι κάθε Παρασκευή έχουν, λέει, τα χωριά, λέει, συγκοινωνία όποιος δεν οδηγεί και ο ένας δεν παίρνει τον άλλον. Και στην ανάγκη θα πάρουμε ταξί. Όπως έπαιρνα όλα μου τα χρόνια ταξί. Και πώς θα ερχόμουν, αφού δεν ήθελα να ξυπνήσω πρωί για να πάρω το πρωινό λεωφορείο, αφού μετά από 25 χρόνια σταμάτησα το αεροπλάνο. Εγώ η πλέμπα, η απλήρωτη, ήθελα και αεροπλάνο. Δεν τρεπόμαι. Εννοείται με το αεροπλάνο. Και μετά από την Κέρκυρα στην Αθήνα πάλι με το αεροπλάνο.
0: Αλήθεια.
1: Εννοείται. Τι θα πήγαινα εγώ
0: που δεν μ' αρέσει
1: ούτε στη σκέψη να οδηγώ.
0: Ναι.
1: Όχι στην πράξη, στη σκέψη. Και εδώ πέρα, χάς και αδιανό, έχω πει πριν κάτι μήνες στον καράζ εδώ, πεταμένα χρήματα, άδειο. Εδώ είναι. Και αυτό είπα θα το κάνω ενοικιαζόμενο, γιατί είναι μεγαλούτσικο. Και τώρα χωρίς χιούμορ και να ακούω ότι δεν έχει... Και θέλω να πάω στο διευθυντή, να του πω τι θα γίνει. Και εγώ τώρα μαθαίνω αυτά, κάθε Παρασκευή. Και μας λένε οι οδηγοί, είστε και τυχεροί που έχετε κάθε 8, λέει, γιατί είχαμε κάθε μέρα. Τι κάθε μέρα τώρα, κάθε μέρα με όλα τα ξεβράκωτα, με τα μαύρα, 50 δις μαύρα, αυτοκίνητα 2 και 3. Και μόλις άκουσα ότι μόλις άρχισε το θόρυβος για τα καύσιμα, έλεγε εδώ, ένας είχε 3 αυτοκίνητα και τα πήγε και τα 3. Και δεν τον έπιασε στις φαλιάρες. Μιλάμε για τέτοιο κατάντημα. Αυτό που λέω εγώ, εγώ και η παρέα μου. Για να πάω να πνιγήσεις, βρες λύση μόνο σου. Μπες και εσύ σε κλίκες. Δεν λέω τώρα, είδες τι καλό παιδί είμαι. Πολύ καλό, Δεν λέω καμόρα τώρα και μπάντε και πώς το, μαφία και Κόζα Νόστρα. Ξέρετε κύριε Παρδάλη τι σημαίνει Κόζα Νόστρα, που έψαχνα στο λεξικό. Τώρα παίρνω καινούργια λεξικά, μια έκδοση που δεν την είχα. Από τα 16 μου μαζεύω ξένο.
0: Δεν ήξερα, μου είπε τώρα Λάσκαρη στα δικά μας πράγματα λέει.
1: Μπράβο Λάσκαρη. Λοιπόν, άκου. Το Κόζα είναι...
0: Τα πράγματα λέει.
1: Ναι. Δική μας Νόστρα είναι υπόθεση.
0: Ναι.
1: Τώρα την Παρασκευή που θα πάρω αυτή την καινούργια έκθεση. Έκθεση στα... Θα πάρω 5 τώρα λεξικά. Ναι. Γερμανικά, ισπανικά... και τα ιταλικά τα ανανεώνω και θα πάρω και τελευταίο το γαλλικό. Δεν μ' αρέσουν οι Γάλλοι, τους χαίρομαι, με λες και τους έκανα παρέα. Έχουν γκέτο και δεν μ' αρέσουν. Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα. Εγώ είμαι ωραία και εσύ είσαι ο κατώτερος. Και εδώ τώρα στο θέμα και να κλείσω, γιατί τον έφαγα το χρόνο μου και με το παραπάνω. Ήθελα να το πω αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ακούμε κάθε τρεις και λίγο ότι έχουμε ακριβό ρεύμα, έτσι, έχουμε ακριβό ρεύμα, εγώ το βλέπω εδώ, σύμφωνα με κάτω, σιδέρωνα κάθε μέρα, κυρίως όταν εργαζόμουν, 34 σετ το μήνα ήθελα, λινά και βαμβακερά, που ήθελαν πολύ σιδέρο αυτά, το λινό και το βαμβακερό, λινά το καλοκαίρι εννοείται, και... Δεν είπε ούτε ένας, ούτε και εσείς κύριε Παρδάλη, γιατί εξαγάγουμε λέει εμείς ρεύμα. Δηλαδή πού, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, πού το εξαγάγουμε το ρεύμα. Δεν λέει κανένας μια σωστή, μια ολοκληρωμένη κουβέντα. Γιατί αφού έχουμε, μας περισσεύει, γιατί το εξαγάγουμε το ρεύμα, γιατί το εξαγάγουμε ακριβό και παίρνουμε χρήματα και αφήνουμε το δικό μας ακριβό. Για πες και εσύ και οι συνακροατές, αυτό δεν το ακούω να το συζητάει κανένας. Και ήθελα να το πω εδώ και 2 μήνες αυτό.
0: Ναι.
1: Και ποιος είναι ο λόγος δηλαδή, να έχουμε εμείς ακριβό αλλά να το δίνουμε έξω, άρα τι παίρνουμε, περισσότερα χρήματα, μας συμφέρει να το πουλάμε απλά ελληνικά. Για ποιο λόγο. Και το δεύτερο αυτό που δεν το μπλα μπλα μπλα λίγο, παρά μόνο κάνω τύπος και ανέβαψε τα μαλλιά ο Τσίπρας, τέτοιο κατάντημα σε καλεσμένες εκπομπές, όχι κουσκούς εκπομπές, πολιτικά θέματα, και ο Τσίπρας έβαψε τα μαλλιά. Και ο Άδωνης τα έκανε τέτοιο χρώμα, ο Άδωνης τα έκανε αλλιώτικο χρώμα.
0: Και ολοκληρώστε με αυτό.
1: Ναι, κατάντημα της δημοσιογραφίας το λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Το σοβαρό θέμα είναι τα χρήματα, από πού προήλθαν τα χρήματα και 2 φορές εξοφλούμε το δάνειο νωρίτερα, από την ακρίβεια, δεν ρωτάει κανένας δημοσιογράφος, από πού πληρώνουν εφορίες. Το μεσημέρι έλεγε η συνάδελφός σου εδώ πόσο έχει μαζευτεί πάλι το χρέος, για εκείνο, για τ' άλλο, για όλα. Για 5 διαφορετικά το χρέος έχει ανέβει, δεν πληρώνει κανείς. Πέστε μου κύριε Παρδάλη και συνακροατές, από πού βρήκανε τα χρήματα 2 φορές και εξόφλησαν το δάνειο νωρίτερα. Από την εσχροκέρδεια, δηλαδή, τέτοια, όχι απλώς λιελασία, διαγούμισμα είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
0: Ευχαριστώ κύριε Λευκή.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης από Ζωγράφου, πρώτη φορά που επικοινωνεί, δηλαδή κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη. Κάντε μία προσπάθεια, κυρία Δέσποινα, για τον κύριο Παναγιώτη. Λοιπόν... κύριε Αριστίδη, γιατί να... Δεν βάζω ονόματα πολιτικών στο στόμα ακροατών ποτέ. Νίκο μου, βοήθειά σου. Τι έγινε, Νίκο, με τις εξετάσεις? Τώρα το θυμήθηκα. Στείλε μου μήνυμα, δεν ξέρω αν θες. Δεν τον έχουμε. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλατάμα, Ελλάδα, κύριε Βασίλη.
2: Φίλε Μανώλη, καλημέρα.
0: Να ξέρετε ότι μιλάτε σε νεοδημοκράτη, έτσι.
2: ξέρω, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
2: Καλημέρα μου και στην καταπληκτική κυρία Δέσποινα του τηλεφωνικού κέντρου. Δέσποινα, δεν είναι το όνομα.
0: Ναι.
2: Καταπληκτική κοιτάτη, κυρία. Εξαιρετικό λάδι. Φίλε Μανώλη, η αναμονή στην εκπομπή σου είναι τελικά, ρε φίλε, απίστευτο εγκεφαλικό εφόδιο.
0: Ναι.
2: Με τέτοια σκεπτικά, ρε φίλε Μανώλη, είναι πιο πιθανό να δούμε τους κορκόδηλους του Αμαζονίου στην κορυφή του Ολύμπου παρά, ρε φίλε, τη χώρα μας να προκόλλει.
0: Α, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι στο διάολο είσαι, μου γράφει εδώ ο Γιώργος, αλλά τόσο μίσος που έβγαλες απόψε με την κυρία για τον Τσίπρα, είσαι τουλάχιστον Καραγκιόζης ηλίθιος γελίος, για να μην πω κάτι χειρότερο. Και μετά λέει κάτι χειρότερο. Σε συχάθηκα, βλαμμένε. Μετά λέει και κάτι χειρότερο, τι να μου κάνει κάποιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Απλά το διαβάζω γιατί έρχεται προς επίρρωση. Για να ξέρουμε τους ρόλους μας. Ελάτε, συγγνώμη, κύριε Βασίλη.
2: Είστε γυρίσκοντας ακροάτες.
0: Ναι, ναι.
2: Έλεγα ότι με τα σχετικά που λαμβάνουν μέρος στην εκπομπή σου, φίλε Μανώλη, το πιθανότερο είναι να δούμε τους κορκόδηλους του Αμαζονίου
0: στον Όλυμπο
2: πιο γρήγορα στην κορυφή του Ολύμπου, άρα η χώρα μας να προκόβει. Ρε φίλε, πρέπει να βγει ένας νόμος άμεσα, σαν και αυτό που ισχύει για τα διπλώματα. Όλοι οι γέροι που περνάνε τα 75, πριν πάνε να ψηφίσουν, θα πρέπει να ελέγχονται από γιατρούς, ρε. Και μετά, αν παίρνουν τη βεβαίωση, ικανότητος, τότε να έχουν δικαίωμα και για την κάλπη, για την ψήφο στην κάλπη. Δηλαδή αυτό δεν είναι ότι λένε αυτά που λένε και τα κάνουν στο τέλος. Παίρνουν και τα αγκούνια τους, ρε φίλε, στο λαιμό τους. Ρε φίλε Μανώλη, ξέρεις τι γίνεται. Κάθε πρώτη του μηνός, δηλαδή κάθε φορά που πληρώνονται οι συντάξεις, έχω δει εδώ στον Πλατάμονα, τρελαίνομαι. Έχει ένα ATM εδώ. Δεν έχει άλλο. Σε αυτό το ATM υπάρχει μια ουρά των παππούδων των συνταξιούχων που παίρνουν τις συντάξεις και ακριβώς δίπλα από το ATM είναι άλλη μια σειρά, ακριβώς ίδια, των εγγονών που περιμένει να πάρει κάποια κεραμίδα από τον παππού Χατζηλίκη να πάει να πει κανένα καφέ στον αφρό.
0: Μάλιστα.
2: Αφού, ρε φίλε Μανώλη, ο Τσίπρας πριν από χρόνια απολύθηκε από τον ελληνικό λαό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Σήμερα ξαναζητάει από τον ελληνικό λαό να τον ξαναπροσλάβει.
0: Σωστό.
2: Με ποιες προδιαγραφές, ρε φίλε, το ζητάει αυτό? Τι άλλαξε δηλαδή? Και ποιες δυνατότητες επιπλέον απέκτησε όλο αυτό τον καιρό που λείπει?
0: Τώρα ξέρει.
2: Από το προσκήνιο. Από τον καιρό που μας κατέχει.
0: Λέει ότι τώρα ξέρει, τότε δεν ήξερε, τώρα ξέρει.
2: Δηλαδή, πού τα άμαθε τώρα και τα ξέρει, ας πούμε?
0: Στο κεφάλι μου.
2: Είχε σε κάποια σχολή οδηγών και το τα δείξανε?
0: Όχι, στο κεφάλι μου τα άμαθε, στο δικό σας.
2: Πώς?
0: Στο κεφάλι μου, στο δικό σας. Στο Κασίδι το κεφάλι, δεν λέμε.
2: Το Κασίδι το κεφάλι έμαθε να κουρεύει. Μανώλη, επειδή πολλοί έχουν θράσος, αλλά και σκόπιμα καθόλου μνήμη, θέλω να τους ρωτήσω το εξής.
0: Μπορεί να το πάρει όμως να επαναπροσληφθεί, έτσι?
2: Κάτω θα το δούμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να επαναπροσληφθεί, δεν είναι...
2: Δεν είναι στο χέρι μας.
0: Δεν είναι θέμα χεριού του καθενός στις δημοκρατικές χώρες και όπου υπάρχουν εκλογές.
2: Δεν είναι στο χέρι το δικό μου και το δικό σου.
0: Όχι, ο λαός αποφασίζει ποιον θα προσλάβει, εννοείται.
2: Εντάξει, ο λαός τώρα αυτό είναι σχετικό.
0: Η πλειοψηφία εκεί, εκείνων που θα πάνε να ψηφίσουν.
2: Ο λαός, φίλε Μανώλη, στα δημοκρατικά καθεστώτα και αποφασίζει όταν ψηφίζει σαν πολίτη. Στην πατρίδα μας ο λαός ψηφίζει σαν πελάτη. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και επαναλαμβάνω, επειδή πολλοί έχουν θράσος αλλά και σκόπιμα καθόλου μνήμη, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Ο Τσίπρας μπορεί να διαψεύσει αυτή την εποχή των γιών και ρωτήλα? Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση.
0: Δεν ξέρω.
2: Αφού αποδείχθηκε, ρε φίλε. Ο Γιούγκερ είπε κατά λέξη στον πολιτικό αυτό να είναι. Το θεατρίνο πολιτικό για μένα. Εγώ είμαι δεξιός, του είπε. Εσύ είσαι αριστερός. Άφησε, ρε, τι λέει, οι συντάξεις του κόσμου ήσυχες και πάρ' τα λεφτά από τους εφοπλιστές που τα έχουν χοντρά, φορολόγησέ τους. Και ο Τσίπρας, αυτός ο τεράστιος επαναστάτης, ο απόγονος του μεγάλου Τσε Γκεβάρα, κατά τον Γιούνκερ, είπε, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ όμως, του είπε πανεύκολα, να κόψω τις συντάξεις των ταλέπορων και δεν με ενδιαφέρει αν δεν μπορούν να αγοράζουν στο εξίσου τα φάρμακά του. Εγώ ξέρεις γιατί πιστεύω φυλακρά, αλλά να το Γιούνκερ. Ότι λέει την απόλυτη αλήθεια.
0: Γιατί?
2: Γιατί όντως, όλα αυτά που είπε ο Γιούνκερ επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Ο Τσίπρας δεν ακούμπησε καν τους εκπομπιστές. Ενώ διέλυσε τους συντάξιους.
0: Γιατί να κάνω μια ερώτηση όμως, κύριε
2: Βασίλη. Στο πρωτοπαλίκαρο, τον Κατρούγκαλο.
0: Ναι, να κάνω όμως μια ερώτηση, κύριε Βασίλη. Τους εφοπλιστές ποιος τους έχει αγγίξει?
2: Κανένας.
0: Εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι τόσο ευκολόπιστος ούτε απέναντι στο Γιούνκερ, θα ήθελα στην πρώτη συνέντευξη που θα δώσει ο Τσίπρας ή σε μία από τις συνέντευξεις που θα δώσει, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσει να δίνει πολλές, να ερωτηθεί γι' αυτό και να τοποθετηθεί, αλλά με επιχειρήματα στο ότι δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση.
2: Μανώλη, όταν θα δώσει αυτή τη συνέντευξη που λες, να μας πει ποιανού ήταν το κότερο, ποιανού εφοπλιστή ήταν το κότερο που παραθέρισε εκείνο
0: το καλοκαίρι
2: που είχε κόψει τις συντάξεις με τον Κουβανέζικο, τον Πούρο και με τον Πανιαρό, απολαμβάνοντας τον ίδιο και τη θάλασσα.
0: Αυτό είναι γνωστό.
2: Και οι συνταξιούχοι είχαν με εντολή του Φάι Μπαλντά να πούμε στη συντάξη.
0: Ναι, βλέπετε όμως
2: αυτό να μας πει.
0: Βλέπετε όμως τώρα ότι οι συνταξιούχοι είναι πάλι κάποιοι εκ των συνταξιούχων που τον στηρίζουν.
2: Και γι' αυτό λέμε, ρε φίλε, ότι το είναι πιο πιθανό να
0: δείξει. Ναι, ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί? Διότι είδαν ότι ο Κατρούγκαλος που διέλυσε τις συντάξεις τους έλαβε την ανταμοιβή του από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε κάτι για να αποκαταστήσει τις συντάξεις που κόπηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ακύρωσε, που ήταν ο πρώτος νόμος που θα ακύρωνε, το νόμο του Κατρούγκαλου.
2: Ναι, και έφτασε. Δηλαδή τώρα πιστεύουν
0: το τι πιστεύουν δεν το ξέρω, εγώ το σέβομαι.
2: Ναι, πιστεύουν ότι ψηφίζοντας τον Τσίπρα θα επαναφέρει τις συντάξεις και στις αρχικές τις μορφές.
0: Τι να σας πω, ξέρω εγώ τι πιστεύει ο καθένας.
2: Με τα δώρα, με τις άδειες και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν ξέρω τι πιστεύει ο καθένας, ό,τι πιστεύει εγώ το σέβομαι. Αλλά βλέπω, το βλέπω και από τα μηνύματα δηλαδή, ότι όλο αυτό, την αλληλουχία που σας μετέφερα τώρα, τη βλέπω στα μηνύματα των πολιτών.
2: Τι λένε τα μηνύματα, ρε, που λες, για να ενημερώσω και εγώ.
0: Αυτό που σας λέω, ότι ο Τσίπρας έκοψε τις συντάξεις, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν έκανε κάτι για να τις επαναφέρει. Και ότι δεν...
2: Γιατί να κάνει ο Μητσοτάκης κάτι να τις επαναφέρει?
0: Γιατί να
2: μην. Αφού δεν τις έκοβε ο Τσίπρας, δεν τις έκοβε ο Μητσοτάκης.
0: Α, εντάξει.
2: Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο οδηγάνε τη χώρα. Γιατί στην Ελλάδα, Μανώλη, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν κόμματα, ρε. Υπάρχουν κάτι πολιτικές παρέες που κάθε 4 χρόνια αλλάζουν βάρδια. Φεύγει ο ένας, σχολούνται δηλαδή ο ένας, αναλαμβάνει ο άλλος. Ακριβώς με την ίδια πρακτική. Και έρχεται τώρα αυτός ο τύπος, για τον Τσίπρα μιλάω με χώρα, να τον ξανασυντηρήσει πάλι ο ελληνικός λαός με χοντρή βουλευτική μισθοδοσία, γιατί για να κυβερνήσει δεν το βλέπουμε τίποτα. Όχι μόνο γιατί δεν είναι τυχαίο το κεφάλαιο στηρίζει αυτό το δίθεν αριστερό πολιτικό, αλλά κυρίως γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, φίλε, για μια ακόμη πολιτική υποτροπή ανάλογη σε αυτή του 2015. Και τώρα μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα, απούρα που κάμπτιζε τότε στο κότερο, λέει, με τον Πανιαρό. Ήταν Κουβανέζοι, καλέ, κατευθείαν από το Φιντέλ Κάστρο.
0: Έλα, μπορεί και να ήταν.
2: Λέει, Μανώλη, η πατρίδα μας είναι ευλογημένη και πάμπλουκη. Και μπορεί να μας συντηρήσει όλους πολύ όμορφα. Αρκεί, φίλε, η δημοκρατία να λειτουργήσει σωστά στη διανομή του. Γιατί τον πλούτο τον διαχειρίζονται οι πλούσιοι και μας ρίχνουν στη μοιρασιά. Είναι ακριβώς, φίλε, αυτοί οι ίδιοι που δεν τόλμησε κατά το Γιούνκερ να φορολογήσει ο Τσίπρας. Και γι' αυτό τον αβαντάρουν σαν να είναι τόση δύναμη. Πανόλη, στη ζωή δεν χάνεις ποτέ. Ή κερδίζεις, φίλε Μανώλη, ή μαθαίνεις. Και από ό,τι φαίνεται, ο ελληνικός λαός δεν μαθαίνει, φίλε, με τίποτα. Ξεχνώντας με τη μία το πρόσφατο κατεστραμμένο παρελθόν του από έναν πολιτικό ηθοποιό, φίλε, της καταστροφής που ξαναυπόσχεται ανερυθρίαστα ένα ψεύτικο χρυσαφένιο μέλλον. Ρε παιδιά, προσέξε, ρε Ελληνάκο, κάνει αυτό ρε που πρέπει να κάνει. Τι παίρνει τα παιδάκια σου και τα εγγόνια σου στο λαιμό, στο λαιμό σου. Δεν φταίνε σε τίποτα. Πανόλο, σ' αγαπώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Πολύ μικρή διακοπή και πάμε στον κύριο Παναγιώτη που δεν τον είχαμε πριν.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Σε πλειοψηφία, ας πούμε. Έστειλα και ένα email χθες, το πρώτο που στείλα.
5: Ναι. Το διάβασα.
4: Δεν ξέρω γιατί πάλι με πήρε ο ύπνος μετά. Και
5: αν μου πείτε το mail θα το θυμηθώ.
4: Ήταν, από Παναγιώτη από Ζωγράφου, ήταν ότι σχετικά με το κύριο Τσίπρα, ότι αν και δεν έχω ψηφίσει τίποτα πιο δεξιό από την Νέα Δημοκρατία.
5: Το διάβασα, ναι.
4: Πιο αριστερό, συγγνώμη. Ναι, το διάβασα στον αέρα.
5: Το διάβασα, ναι. Γιατί θυμάμαι τη χαρακτηριστική φράση «Δεν έχω ψηφίσει τίποτα πιο αριστερό από Νέα Δημοκρατία».
4: Ναι, ναι.
5: Και λέω
4: ναι.
5: Ότι πιο αριστερό από Νέα Δημοκρατία, ναι.
4: Ναι, εντάξει, είναι ο τρόπος του λέγει.
5: Ναι.
4: Ωστόσο, δεν έχω εγώ αυτό τον πρόεδρος που έχει ο κόσμος για τον κύριο Τσίπρα.
5: Ναι.
4: Γιατί σας είπα ότι αυτό για μένα ήταν για μένα πιο σημαντικό από το Μακεδονικό και όλα αυτά που έκανε. Ίσα πιστεύω ότι με το Μακεδονικό ήταν κάποια στιγμή να βρεθεί λύση. Δεν θα έκαναν και κάτι παραπάνω και κάποιος άλλος.
5: Να πω κάτι, κύριε Παναγιώτη, με επιτρέπετε. Είναι η άποψή μου αυτή και δεν είναι.
4: Όχι, σεβαστή είναι και η άποψή μου.
5: Όχι, μπορεί να κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση ότι με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η συμφωνία των Πρεσπών δεν περνούσε με τίποτα.
4: Δεν περνούσε.
5: Με τίποτα.
4: Ναι, αλλά θα εκκρεμούσε.
5: Θα εκκρεμούσε, ναι, αλλά δεν θα περνούσε με Νέα Δημοκρατία. Με Τσίπρα πέρασε.
4: Ναι, είναι. Κάτι κάνεις, κάτι κερδίζεις. Θα εκκρεμούσε ακόμα όμως και αυτό.
5: Ναι, σας λέω, με Τσίπρα πέρασε. Από εκεί και νομίζω ότι αυτό βόλεψε πολύ και τη Νέα Δημοκρατία.
4: Α, μπράβο.
5: Το
4: ναι.
5: Ότι πέρασε. Το να κάνει μετά κριτική η Νέα Δημοκρατία εύκολο είναι πολύ.
4: Ναι,
5: εύκολο είναι πολύ, διότι δεν είναι δική της επιλογή.
4: Ναι.
5: Και την κριτική της έκανε. Και κανείς δεν ασχολείται πλέον στη Νέα Δημοκρατία με το θέμα. Διότι,
4: όχι,
5: διότι σε επίπεδο πολιτών και ψηφοφόρων, εγώ το σέβομαι ότι. Οι Βορειοελλαδίτες ασχολούνται και ασχολούνται και πολύ. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι ασχολούνται και καλά κάνουν, είναι δικαίωμά τους.
4: Ναι, και έχασε και ποσοστό μεγάλο από Βορειοελλαδίτες, τέλος πάντων.
5: Ναι, ναι, ισχύει. Από εκεί και πέρα, έχω πει κάτι για τον Τσίπρα. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εγώ είμαι νεοδημοκράτης ή ότι είμαι πασόκος ή ότι είμαι κομμουνιστής ή δεν ξέρω εγώ τι είμαι. Στο τέλος θα αρχίσω να αμφιβάλλω και εγώ που ξέρω τι είμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξέρω εγώ και το ξέρω την ημέρα των εκλογών, δεν αφορά κανέναν. Έχω πει κάτι για τον Τσίπρα όμως, που και αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Εγώ προσωπικά πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι το «δεν ήξερα» που έχει πει, διότι μάλλον δεν το δέχομαι. Κανείς δεν ξέρει, αλλά οφείλεις όταν αναλαμβάνεις τα ενία μιας χώρας να τα μαθαίνεις όλα και πάντως όχι να πειραματίζεσαι. Αυτό το οποίο εγώ θα περίμενα όμως, γιατί ο κόσμος κάτι είδε στο Τσίπρα και κάτι πίστεψε ότι θα αλλάξει, εγώ δεν είδα να αλλάζει κάτι, αλλά εντάξει, ήταν να γυρίσει και να πει, παιδιά, εγώ ήθελα αυτό να κάνω, δεν μπορώ να το κάνω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, παρετούμε. Εγώ.
4: Την περίοδο που κυβερνούσε.
5: Ναι, ναι, εγώ, ξαναλέω, ως ψηφοφόρος. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό. Εγώ αυτό θα περίμενα.
4: Να πάρει την ευθύνη εκείνη τη στιγμή.
5: Ναι. Ξαναλέω, είναι η άποψή μου όμως.
4: Όχι, είναι σωστό, γιατί είναι λογικό. Αν κάποιος το βλέπει ότι αυτός που συνεργάζεται δεν...
5: Δεν θεωρώ δηλαδή αποτυχία το να παραδεχτείς ότι αυτό που ήθελες να κάνεις και έχεις εξαγγείλει και σε ψήφισε ο κόσμος γι' αυτό, δεν μπορείς τελικά να το κάνεις.
4: Δεν μπορείς. Μπορώ.
5: Πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ξανά προσωπικά. Τώρα, αν ο κόσμος του δώσει πάλι την ευκαιρία...
4: Εντάξει, μια ευκαιρία θα του δώσει. Τώρα σε τι βαθμό...
5: Ναι, αυτό λέω, αν του δώσει πάλι την ευκαιρία, θα πρέπει να αποδείξει ότι όντως δεν ήξερε, και άρα αφού δεν ήξερε και έκανε πράγματα χωρίς να ξέρει, τώρα θα πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα.
4: Ναι, γι' αυτό και δεν ξέρω τώρα, στο νέο κόμμα δεν έχει βάλει κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ και αυτούς που έχουν φύγει.
5: Νομίζω θα βάλει.
4: Λέτε, για να δυναμώσει...
5: Όχι για να δυναμώσει, δεν θα έχουν που να πάνε. Αν στηρίξουν τον Τσίπρα, τι τους κάνει. Εννοείται στον κομματικό μηχανισμό. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, δεν το ξέρω. πάντως, εγνωσμένης αξίας, το βάζω σε εισαγωγικά στελέχη, που τον άφησαν αστήρικτο, ακάλυπτο... Και εν πωλής του έσκαψαν και το λάκκο. Όχι, δεν μπορεί να τα έχει μαζί του. Αυτό εκεί λέω, πραγματικά θα πρέπει να έχει μάθει.
4: Εντάξει, εννοείται. Αυτό εννοείται. Πάντως είναι δικαίωμά του να κατέβει και...
5: Εννοείται.
4: Και το βιβλίο που έγραψε, βέβαια δεν το έχω διαβάσει. Αποσπασματικά ό,τι έχω ακούσει και αυτά. Αυτό τώρα όσον αφορά τη γενική κατάσταση, βλέπω ότι ένα κόμμα μετά το άλλο, ας πούμε, παίρνει μορφή και μορφή νομική.
5: Να.
4: Δηλαδή παρουσιάζεται, βάζει τις θέσεις του και αυτά, και από ό,τι φαίνεται όλοι είναι σε επίπεδο να πούν στη Βουλή. Τώρα για τον Σαμαρά δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα και...
5: Από ό,τι φαίνεται θα κάνει.
4: Αυτό που θεωρούσα απίθανο και πρόσφατα το άκουσα και είναι πολύ πιθανό να κάνει χωρίς να έχει προφυλακιστεί κόμμα ο κύριος Χαστιδιάς.
5: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Δεν το ξέρω.
4: Νομικά.
5: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να...
4: Να προλάβει.
5: Όχι, δεν μπορεί υπόδικος, κατάδικος και... Αποφυλακίζεται. Ναι, αλλά το ποινικό του Μητρό είναι... Δεν ξέρω αν...
4: Όχι, λέω αν θα προλάβει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δικλείδες που... Το επιτρέπουμε.
5: Εντάξει, θα το δούμε και αυτό, να τραβάμε τα μαλλιά μας, ξέρω εγώ.
4: Ναι, γιατί μετά... Ναι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ότι παρόλο που φαίνεται με τόσα πολλά κόμματα ότι δύσκολα θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι. Δεν αμφιβάλλω κανείς για αυτό, πιστεύω. Επειδή παρατηρώ τώρα τελευταία ότι... Έχουν αρχίσει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, βγήκαν τώρα, λέει, 3-4 χιλιάδες προσλήψεις από φοιτητών γυμνασίου, μόνοι. Όχι, όχι, δεν έχει ανάγκη το δημόσιο. Έχει. Γιατί είμαι στο δημόσιο τομέα και βλέπω την κατάσταση που κρατεί. Και γενικά κάποια που ανακοινώνει παρέα και που με κορύφους τη ΔΕΘ πιστεύω που θα δώσει κι άλλα, ας τα πούμε, τυράκια ώστε και πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα το πετύχει αυτό.
5: Εντάξει, πάντα μια κυβέρνηση η οποία έχει αρχίσει και φθήρεται και η Νέα Δημοκρατία άργησε και όλος αρχίσει να φθήρεται γιατί δεν έχει αντιπολίτευση. Προσπαθεί μέσα από τις παροχές να κερδίσει ό,τι μπορεί.
4: Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι το... πώς θα το πω... Είναι ξύπνιος άνθρωπος. Δηλαδή, κοινωνιακός, μπορεί να ξέρει τι γίνεται πιο πολύ από άλλους, τους υπουργούς του και αυτά. Εκεί το βλέπω.
5: Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα.
4: Για καλό, για κακό δεν ξέρω. Ναι, αυτό. Όσον αφορά τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, αυτό χθες αφού διαβάστηκε, εντάξει. Που για μένα ήταν κάτι σαν προδοσία, ξέρω εγώ.
5: Μάλιστα.
4: Το να φτάσει ανεξάρτητα από την Εκκλησία και ξαφνικά να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Ήθελα να πω και το ότι όταν κάποιο κόμμα, οποιοδήποτε είναι αυτό, έτσι, από την αρχή λέει δεν συνεργάζομαι με τον τάδε, δεν συνεργάζομαι με τον τάδε. Εσύ το ψηφίζεις και μετά συνεργάζεται, θεωρώ ότι προδίδει λίγο τον ψηφοφόρο του.
5: Μάλιστα.
4: Δεν είναι σωστό αυτό.
5: Δεν ξέρω, εξαρτάται πώς θα το πάρει ο κάθε ψηφοφόρος.
4: Ναι, πώς θα το πάρει, ναι, ναι, ναι. Αλλά γιατί πριν πας την κάρτα να ψηφίσεις, έχεις ακούσει ότι δεν θα συνεργαζόμουν με αυτό και με αυτό και με αυτόν. Μετά, εντάξει, μπορείς να το δικαιολογήσεις ότι ναι, αυτό...
5: Πάντα υπάρχει κάποιο επιχείρημα που θα υποστηρίξει τους λόγους μιας συνεργασίας.
4: Ναι, ναι, ότι ήταν ανάγκη.
5: Τώρα το αν θα το δεχτείτε εσείς ή αν θα το δεχτώ εγώ ή ο Λάσκαρης ή οποιοδήποτε ψηφοφόρος, αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Ναι, καλά, έχουμε και εμείς επιχείρηματα, προφανώς. Όλοι μας.
4: Και θέλω να ολοκληρώσω, επειδή δεν άκουσα, αλλά σας λέω με πήρε επίσης και με ξαναπέρα τηλέφωνο, με το... αυτά που γενικά ακούγεται, δηλαδή, όχι μόνο από την κυρία που είχε πάρει από την Άρτα, για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ότι τον παρουσίαζε ως... τι να πω... για μένα είναι ο μόνος που δουλεύει. Ξεπαλωτούμπα δεν ξέρω, αλλά είναι εργατικός άνθρωπος και αυτό που λένε ότι για το σύστημα της υγείας είχε πολλά πράγματα. Αυτό δεν το λέω εγώ, δηλαδή φέρεται κιόλας. Και είναι και ο μόνος κοινικός, ας πούμε, που... Θα πει κάποια πράγματα όπως είναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
5: Έχω ξαναπεί την άποψή μου για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω κάνει κριτική στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι, δεν ξέρω.
5: Έχω ζήσει το σύστημα υγείας πολύ πρόσφατα.
4: Ναι, με την περιπέτεια που είχατε.
5: Προσωπικά έχω να πω το εξής.
4: Ναι,
5: ως άνθρωπος ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι άνθρωπος τεμπέλης. Είναι άνθρωπος που δουλεύει. Από εκεί και πέρα εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι έχει άποψη για όλα και ότι έχει δίκιο σε όλα.
4: Ναι, ναι, αυτό που προβάλλεται έτσι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
5: Εντάξει, είναι υπουργός υγείας και εγώ θέλω οι υπουργοί να κοιτάνε τον τομέα τους και να μην ασχολούνται με το τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν λέω να μην έχουν άποψη.
4: Ναι, εντάξει, αυτό και λίγο ως αντιπρόεδρος του δικαιολογεί.
5: Δεν είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι,
5: Η κυβέρνηση έχει αντιπρόεδρο. Είναι ο Χατζηδάκης.
4: Ναι, σωστά. Είναι τελείως θεσμικά άσπρο.
5: Για μένα, ναι. Θεσμικά είναι.
4: Όχι, εγώ για μένα γενικά.
5: Τελείως εκτός.
4: Ναι.
5: Αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα και μηντιακά να περνάει τις απόψεις του. Είναι δικαίωμά του. Και από τη στιγμή που δεν ενοχλεί το Μητσοτάκη, ποιος είμαι εγώ που θα πω τι θα κάνει ο Άδωνης.
4: Μα δεν πιστεύω ότι τον ενοχλεί, πιστεύω
5: ήλα έστρα. Αυτό λέω, ότι μάλλον τον βολεύει και αφού τον βολεύει δεν υπάρχει λόγος για να το συζητάμε.
4: Ναι, ακριβώς. Αυτά
5: τώρα. Αλλά προφανώς τεμπέλη δεν τον θεωρώ, ούτε, δηλαδή ξέρω υπουργούς, ξέρω υπουργούς εδώ και 35 χρόνια που δεν έχουν κάνει, δεν έχουν κουνήσει το δαχτυλάκι τους. Ο Άδωνης δεν είναι ένας από αυτούς.
4: Και δεν ήξερα κάτι.
5: Αλλά που υπάρχουν και πολλά άλλα για μένα.
4: Βέβαια, πάντα.
5: Μάλιστα. Πάντα. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
4: Αυτά ελπίζω να καταφέρω πιο συχνά να πηγαίνω.
5: Τι θες εσείς, ό,τι νομίζετε.
4: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι η δουλειά σου όλα αυτά, καταλαβαίνετε.
5: Εντάξει.
4: Το μόνο και μόνο που σας ακούω όμως είναι βάλσαμο για μένα.
5: Ευχαριστώ.
4: Γιατί βρίσκομαι σε περιβάλλον που συνήθως πέρα από συνάδελφο δεν μιλάω με άνθρωπο λόγω έτσι πως είναι η κατάσταση.
5: Εσείς,
4: η οικογένειά μου είναι μακριά. Να είστε καλά.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εσείς.
4: Καλό ξημέρωμα.
5: Επίσης, να είστε καλά. Τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
6: Για μένα θα ήταν βάλσαμο αν ήμουν στον καναπέ του σπιτιού μου,
5: ναι,
6: ή εκεί στο σαλόνι.
5: Τώρα στο στούντιο για
6: και
5: να μας
6: έβλεπα, περίμενε, και έβλεπα το παιχνίδι και όχι εδώ στο γραφείο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία της.
5: Μάλιστα.
6: Στη Λειψία 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο, την Ισπανική. Είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτά Conference League μετά την Chelsea και τη West Ham. Είναι το πρώτο, πανηγυρίζει το τρίτο τίτλο της στα 120 χρόνια ιστορίας της και το πρώτο ευρωπαϊκό. Δηλαδή είχε δύο εγχώριους τίτλους η ομάδα της Crystal Palace του Λονδίνου.
5: Ιστορική ομάδα.
6: Σου λέω 120 χρόνια ζωής.
5: Καλά, την ιστορία δεν τη γράφουν τα πολλά χρόνια.
6: Ναι.
5: Είναι ιστορική ομάδα.
6: 17 Μαΐου του 25 στο περσινό τελικό του κυπέλου Αγγλίας το είχε κατακτήσει. Είχε κερδίσει τη City, τη Manchester City 1-0. Και στις 10 Αυγούστου του 25 είχε πάρει το Community Shield 3-2 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια του τελικού με την Liverpool. Καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, δεν είναι υπερτική πολύ που σπουδαίο ποδόσφαιρο. Με γκολ του Ματετά του Γάλλου Φορ στο 51ο λεπτό τον γκολ.
5: Νεύρα πολλά είχε.
6: Είχε νεύρα πολλά. Άκου τώρα τι γίνεται. Την προηγούμενη Τετάρτη Άστον Βίλα. Απόψε η Crystal Palace. Δηλαδή
5: Σάββατο,
6: οι Άγγλοι έχουν 2-2. Και το Σάββατο μας έρχεται, είναι η τρίτη συμμετοχή των Άγγλων σε ευρωπαϊκό
5: και θα κάνουν το 3-3.
6: Τρελικό, όπου παίζουν με την κάτοχο τίτλο την Paris Saint-Germain στην Βουδαπέστη.
5: Την οποία υποστηρίζεις εσύ.
6: Την Paris Saint-Germain, σε τέτοια υποστηρίζω στην Γαλλία. Αλλά ναι, είμαι λίγο φίλο Paris Saint-Germain. Να σου πω την αλήθεια, την έχω δει από κοντά 2-3 φορές.
5: Άρα με ποιον θα είσαι το Σάββατο? Ευθέως σε ρωτώ.
6: Ευθέως.
5: Γιατί εγώ θα είμαι την Arsenal.
6: Ναι. Θα είμαι την Arsenal στις παιδικές μου μνήμες, αν θυμάσαι.
5: Την έχω πετάξει δύο φορές από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
6: Ποια ομάδα?
5: Ολυμπιακός.
6: Α, παλιά εκεί τη δεκαετία του 70, αν θυμάσαι.
5: Δεκαετία του 70, γιατί τώρα μιλάω.
6: Ναι, περίμενε, της Arsenal. Οι φορεί είχαν έτσι κάτι. Είχαν κόκκινα άσπρα, θυμάσαι. Η εμφάνισή τη και φαβορήτα μέχρι εδώ ήταν η
5: παίκτες. Και θέλω να τη δω να σηκώνει το Champions League.
6: Θέλει να τη δει. Εντάξει, έχει μια. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, μην ξεχνιόμαστε.
5: Προφανώς.
6: Πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει μια. Μπορεί να το κάνει.
5: Γιατί μπορεί να το κάνει.
6: Μπορεί, φυσικά μπορεί να το κάνει. Μην ξεχνάμε τώρα ότι η Crystal Palace, κύριε Παρδάλη, στην Αγγλία τερμάτισε πολύ χαμηλά.
5: Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα μπορούσα να υποστηρίξω την Paris Saint-Germain,
6: ναι,
5: είναι ο προπονητής της.
6: Μέσα το προσυπογράφω. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Εντάξει.
5: Ο μόνος.
6: Ναι.
5: Υποκλίνομαι στο μεγαλείο του. Τίποτα άλλο.
6: Είμαι μαζί σου. Λοιπόν, για να σου πω ότι ήταν η Crystal Palace φέτος 18η, φίλε μου. Εντάξει, 18η με 45 βαθμούς και βγαίνει στο Europa League Crystal Palace.
5: Δημήτρη μου, οι βαθμοί στη Βρετανία.
6: Ναι.
5: Δεν παίζουν ρόλο όταν,
6: ναι, ναι,
5: όταν παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
6: Ναι, όχι, σου λέω ότι ήταν 18η.
5: Και ο τελευταίος παίζει μπαλάρα.
6: Ναι. Και στην Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ, όπως θυμάσαι, και θυμούνται και οι φίλοι μας, ήταν στην 8η θέση. 18η ήταν η Crystal Palace και 8η η Ράγιο Βαγεκάνο. Mm. Εντάξει, παίζουν μπάλα. Αυτό που λες, ειδικά στην Αγγλία, δεν είναι.
5: Μα για την Αγγλία μιλάω.
6: Τα άλλα όλα.
5: Δεν σου είπα ούτε για τη Γερμανία ούτε για τη Γαλλία. Για την Αγγλία όμως μπορεί ο τελευταίος να πιάσει τη Μάντσεστερ
6: και την Άρσεναλ. Η West Ham έκανε κάτι
5: και να τη πετάξει τα μάτια.
6: Και η Γούλφς έκανε κάτι κηδείες.
5: Ναι, προφανώς.
6: Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχει έτσι δυνατό. Παίζουμε, έχουμε τώρα τα ημιτελικά των playoff στο Basket League.
5: Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
6: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 ναι. Και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
5: Με 5 ευρώ εισιτήριο.
6: Στις 6 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center.
5: 5 ευρώ εισιτήριο.
6: Ναι, και πανηγυρικό κλίμα θα υπάρχει στο ΣΕΦ για την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας. Είναι τα πρώτα παιχνίδια. Στις 2 νίκες, διευκρινίζω, είναι η πρόκριση στον τελικό.
5: Θέλω να δω το κλίμα
6: ναι.
5: Στο Telecom Center.
6: 6 ώρα.
5: Θέλω να δω το κλίμα.
6: Ναι, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Και θέλω να δω τι θα γίνει αν κάτι στραβώσει.
6: Δεν, να σου πω.
5: Δεν υπάρχει δεν.
6: Εντάξει, μην είσαι απόλυτος όμως. Σου λέω ότι πιο.
5: Εσύ είσαι απόλυτος.
6: Δεν είμαι. Τώρα δεν θα τσακωθούμε στον αέρα.
5: Όχι, ρε παιδί.
6: Να νομίζει ο κόσμος ότι κάτι έχουμε. Πιστεύει ότι μπορεί να στραβώνει. Ότι υπάρχει μια δυνατότητα σε τέτοια παιχνίδια να στραβώνει κάτι.
5: Ναι, γιατί.
6: Και με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο ισχύει όμως και με τον Ολυμπιακό. Παρότι γνωρίζω ότι δεν έχουν ένα βασικό του παίκτη σε έξιδες.
5: Εννοείται με τη μόνη διαφορά ότι.
6: Ότι ο άλλος έρχεται από την επιτυχία.
5: Ναι.
6: Εντάξει. Ο άλλος έρχεται από την επιτυχία.
5: Δηλαδή τώρα αν στραβώσει δεν... στον Ολυμπιακό.
6: Ναι.
5: Ο άλλος... Ποιος θα μιλήσει, τι να πει.
6: Ο άλλος φίλε μου έρχεται από την επιτυχία, εντάξει.
5: Ναι.
6: Από εκεί ξεκινάμε. Ενώ οι άλλοι έρχονται από το γεγονός.
5: Επίσης να σου πω κάτι. Έστω λοιπόν ότι περνάνε στον τελικό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
6: Ναι.
5: Εάν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το πρωτάθλημα. Πού είναι μια πιθανότητα.
6: Ναι, έχει πάρει το κύπελλο μόνο, αν θυμάμαι
5: καλά. Πού είναι μια πιθανότητα.
6: Ναι.
5: Έτσι. Και με τις δηλώσεις Γιαννακόπουλου ότι δεν πειράζει, θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω. Προφανώς θα είναι αποτυχημένη χρονιά. Αλλά πάλι κάτι θα έχει στραβώσει.
6: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, να στο πάω λίγο πιο.
5: Θα υπάρχει ένα κλίμα.
6: Ωραία, να στο πάω λίγο απλά όμως. Οι τίτλοι είναι τρεις. Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, κύπελο.
5: Mm.
6: Το Super Cup το αφήνω. Εντάξει, είναι ένα ηθικό.
5: Έλα μωρέ, τώρα πείτε, δεν ασχολείται κανείς με το Super Cup.
6: Οι τίτλοι είναι τρεις.
5: Mm.
6: Ωραία. Οι ομάδες είναι οι δύο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ότι κάποιος θα κάνει το δύο, θα κάνει τους δύο ένα στους τίτλους. Δεν γίνεται να πάρουν από δύο τίτλους. Το Super Cup δεν το υπολογίζω γιατί είναι έτσι ένα
5: δεν
6: τυπικό.
5: Δεν διαφωνώ. Απλά ο Ολυμπιακός η χρονιά του είναι πετυχημένη, πήρε την Ευρωλίγκα.
6: Τελείως. Ξεκινάει από αυτό.
5: Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το κύπελο. Δεν ξέρω αν θεωρείται επιτυχία.
6: Είναι το τρίτο.
5: Ναι, δεν ξέρω αν θεωρείται επιτυχία αν μείνει σε αυτό.
6: Εντάξει, δεν θα είναι επιτυχία.
5: Γι' αυτό το λέω.
6: Με την περιραίουσα ατμόσφαιρα και με όλα αυτά που υπάρχουν.
5: Επίσης, να κάνω μια ερώτηση.
6: Παρακαλώ.
5: Για ποιο ερώτηση... λόγο δεν έχει οριστεί
6: ναι.
5: Πότε θα γίνει το AI Coffee.
6: Το Super Cup.
5: Ναι, ναι.
6: 2 Ιουνίου θα οριστεί.
5: Α.
6: 2 Ιουνίου. Πάει για Παγκρίτιο ή Ηράκλειο.
5: Να γίνει εκεί, βεβαίως.
6: Σου δίνω απαντήσεις. Βλέπεις αμέσως. Δεν σε αφήνω με
5: να
6: τίποτα.
5: Να γίνει εκεί, βεβαίως να γίνει.
6: Ναι.
5: Έχει δίκαιο. Γιατί ο Όφη πήρε μια κούπα παλικαρίσια.
6: Ο Όφη όμως που θα κάνει μια. Πώς να σου πω, κάνει μια. Διώχνει κάποιους παίχτες, θα κάνει κάποιες αλλαγές.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι,
6: λογικό είναι αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα παίξει.
5: Συγγνώμη, την πήρε ότι ο Κόντις την πήρε την ομάδα.
6: Θες να σου πω όμως κάτι.
5: Έτσι, που ήταν να πέσει
6: ναι.
5: Και πήρε το κύπελο.
6: Ωραία.
5: Mm.
6: Είχε okay. Όμως βάσεις. Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι. Συμφωνώ,
5: είχε,
6: συμφωνώ για τον Κόντι, το προσυπογράφω.
5: Mm.
6: Είχε όμως, φίλε μου, είχε βάλει πολύ καλές βάσεις όταν ήταν ο Τραϊανός Δέλλας που περνάει και ένα δυστυχώς όλα αυτά με
5: προφανώς,
6: τη σύζυγό του.
5: Τώρα που είπες για τον Δέλλα.
6: Ο οποίος Δέλλας αναγκάστηκε τότε να φύγει από το Ηράκλειο
5: λόγω της ασθένειας
6: της σύζυγού του. Αυτός είχε βάλει τις βάσεις ο Τραϊανός. Μετά ήρθε, αν θυμάμαι καλά, ο Ράσταβας και μετά ήρθε ο Κόντι.
5: Σωστό.
6: Ο Τραϊανός όμως που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της ασθένειας για να είναι κοντά στην ύμνη Στικογό. Είχε βάλει τις βάσεις.
5: Θέλω να πω κάτι επίση για τον Δέλλα με όλο το σεβασμό. Ένιωσα δεν ξέρω, συγκινήθηκα πάρα πολύ που είδα
6: ναι.
5: Ότι η πλειονότητα των συμπαικτών του
6: ναι.
5: Βρέθηκε στο πλευρό του.
6: Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, έχουν περάσει μαζί.
5: Ναι, ναι. Έχουν περάσει μια ζωή μαζί.
6: Μια ζωή μαζί.
5: Και γι' αυτό σου λέω ότι συγκινήθηκα που τους είδα, διότι θεωρώ ότι είναι μια γενιά που αναγνωρίζει ο ένας την αξία του άλλου.
6: Συμφωνώ.
5: Δεν το βλέπεις σε πολλές γενιές.
6: Όχι, εντάξει. Και στο μπάσκετ το βλέπεις με κάποιους παίκτες γενιάς. Διαμαντίδης, Πανούλη, Παπαπέτρου, ναι. Έλα του Γιώργου του Πρίντεζη, Παπαλουκά.
5: Συμφωνώ απολύτως. Απλά το λέω γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή. Σωστά. Γιατί στα καλά είμαστε όλοι.
6: Ναι, τώρα εντάξει, εδώ είναι μια δύσκολη στιγμή.
5: Γι' αυτό το λέω.
6: Εντάξει.
5: Και το, είδα με πολύ μεγάλη συμπάθεια.
6: Σωστά το επισημαίνεις.
5: Έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι ανθρώπινα.
6: Λοιπόν, 7 η ώρα να πούμε ο τελικός.
5: Μάλιστα.
6: 7 θα είμαστε από τις 7 του Σάββατο εδώ μαζί.
5: Πολύ ωραία.
6: Θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για αυτό το πολύ μεγάλο
5: είναι
6: παιχνίδι.
5: Πέμπτη σήμερα.
6: Γιατί είναι 7 το μάτς.
5: Γιατί.
6: Γιατί συνήθως τα μάτια θα κάνει 10 η ώρα, εντάξει, η UEFA.
5: Να...
6: Τώρα θα καλέξει για να πιάσει την αγορά όλη η Ασία.
5: Ναι, και να πει η διαπονομή να έχει γίνει μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Τι ναι. Να έχει τελειώσει η ιστορία, ναι. Επειδή το είναι ένα γεγονός παγκόσμιο και λοιπά.
5: Σωστό.
6: Ναι, φυσικά αντιδρούμε τώρα. Εμείς οι Ευρωπαίοι αντιδρούμε, γιατί 7 η ώρα το απόγευμα καταλαβαίνεις ότι θέλεις να δεις το ματσάκι στο σπίτι σου ή στη βεράντα σου.
5: Και σε 15 μέρες Μεξικό, Νότια Αφρική. Πέμπτη με Πέμπτη.
6: Ναι, 11 Ιουνίου.
5: Ναι.
6: Εκεί κλείνοντας, γιατί μας βάζει εδώ χέρι ο ρέφερι, κλείνει με ποια ομάδα είσαι, πες μου ενλεκτικά.
5: Τι εννοείς, εσύ γενικά στο Μουντιάλ.
6: Ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα το σηκώσει.
5: Γενικά στο. Θα το σηκώσει, Αργεντινή.
6: Καλή συνέχεια. Ούτε σε αυτό συμφωνώ με αυτόν τον άνθρωπο.
5: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Φύγαμε.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
8: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Γνήσια ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα, κύριος Κλειωμένης από τα Γλυκά Νερά, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Η Μημάφια, κύριε Παρδάλη, είναι χειρίστη της αμάφιας.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, κατανοώ να έχει μέσα του κάποιος να βγάλει χολή, αλλά να έχει και ένα μέτρο, γιατί τον ακούνε και άνθρωποι που ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε. Yeah.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Το 97,8.

0: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα, ο κύριος Κλειωμένης από τα Αγγλικά Νερά, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Η Μημάθεια, κύριε Παρδάλη, είναι χειρίστη της αμάθειας.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, κατανοώ να έχει μέσα του κάποιος να βγάλει χολή, αλλά να έχει και ένα μέτρο, γιατί τον ακούνε και άνθρωποι που ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε ούτε χαχόλοι. Λοιπόν, όταν μιλάνε για τον Τσίπρα, καλό είναι να είναι λίγο διαβασμένοι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι,
1: λοιπόν,
0: να επιτρέπετε. Μισό λεπτό. Θα τοποθετηθείτε, αλλά να κάνω μια ερώτηση.
1: Να μου κάνει.
0: Ο κύριος Τσακαλώτος, θυμίστε μου λίγο, ήταν μέχρι την τελευταία ημέρα διακυβέρνηση υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν πριν από μια εβδομάδα ρωτήθηκε για τον Τσίπρα, γιατί απάντησε ανάλογα με το ποια μέρα πόσο αριστερός είναι. Ποιος τον είχε επιλέξει,
1: γιατί,
0: εγώ.
1: Ο κύριος Τσακαλώτος σημαίνει ότι είχε αριστερό μέτρο. Δηλαδή.
0: Ποιος τον είχε επιλέξει να είναι υπουργός οικονομικών.
1: Όχι, στην πολιτική ζωή.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να σας πω τέτοια παραδείγματα, γιατί εγώ στην πολιτική ζωή.
0: Όχι, εγώ μιλώ και συγκεκριμένο
1: χωρίς
0: παράδειγμα.
1: Χωρίς να κάνω τον πολύ ξέρω, είμαι από τους λίγους Έλληνες διαβασμένους για την πολιτική
0: όχι,
1: ιστορία.
0: Όχι, άλλο σας ρωτάω. Ποιος επέλεγε τους συνεργάτες του Τσίπρα.
1: Τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Τσακαλώτος τότε την έκανε.
0: Α, την έκανε.
1: Και συνέβαλε να βγάλει τη χώρα, ναι κύριε Παρδάλη. Γιατί δεν βγήκανε από τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, αφού το λέτε έτσι. Εγώ δεν είμαι. Έχω.
0: Γιατί ήταν ανίκανοι. Γι' αυτό λοιπόν, ψήφισαν τον Τσίπρα.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ξεκινήσω εγώ να πω αυτά που πρέπει να πω. Γιατί βγαίνουν στην εκπομπή και να μάθουν όταν βγαίνουν, ναι, να ξέρουν ότι τους ακούνε και άλλοι. Δεν λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του.
0: Ο καθένας θα λέει
1: λοιπόν,
0: την άποψή του.
1: Όχι, βεβαίως θα πει, αλλά ο καθένας να έχει ένα μέτρο. Κύριε Παρδάλη, μπορείτε να μου πείτε σήμερα τα νοσοκομεία πόσα χρέη έχουν.
0: Όχι, δεν
1: και
0: είμαι έτοιμος να σας πω.
1: Και πόσα άφησε ο τρισκατάρατος Τσίπρας.
0: Δεν είμαι έτοιμος να σας πω.
1: Όχι, άμα δεν είστε κύριε Παρδάλη μου, όταν έρθει ο κύριος Χατζησαλάτας και άλλοι ειδικοί που ασχολούνται με αυτά,
0: όχι,
1: θα
0: το
1: ρωτήσετε
0: όταν...
1: όχι δεν είστε. Όχι όπου θέλουμε,
0: δεν
1: είμαστε
0: κατάλαβα,
1: όπου
0: δεν
1: θέλουμε. Δεν
0: κατάλαβα, μεγαλείτε για κάτι.
1: Όχι, για καθόλου. Αλλά όταν όμως έρχονται εδώ και λένε ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία, κύριε Βασίλη από τον Πλαταμόνα, που τα σπάζεις και τα μαχαιρώνεις όλα, αδερφέ μου, γιατί εγώ σε ακούω, με προσοχή. Αλλά έλεος, λίγο μέτρο. Χρωστάνε 1,5 δις. Και ο Τσίπρας τα παρέδωσε με 0 χρέος. Ένα αυτό. Δεύτερον, πόσα είναι τα ληξιπρόθεσμα στα δάνεια στην, χρέη στην αγορά του κράτους, κύριε Παρδάλη.
0: Τι είναι το ιδιωτικό χρέος.
1: Όχι, τα χρέη που χρωστάει το δημόσιο στην αγορά, τους ιδιώτες.
0: Α, τι χρωστάει το δημόσιο.
1: Ναι,
0: μα όχι, ακούστε. Έχετε πάρει έχοντας νούμερο μπροστά σας, βάλτε μου τα νούμερα σήμερα και καλέστε να συζητήσουμε αύριο.
1: Όχι, θα σας τα δώσω τώρα και θα πω.
0: Όχι. Θα μου τα δώσετε σήμερα τις ερωτήσεις και θα μιλήσουμε αύριο. Διότι αυτά που μου λέτε εγώ τώρα δεν μπορώ να τα ελέγξω.
1: 3,5 δις. Σημειώστε το.
0: Όχι, δεν θέλω να το σημειώσω.
1: Α, τότε τι θα κάνουμε τώρα.
0: Διότι όπως μου βάζετε εσείς σήμερα.
1: Να ακούσετε και μετά σας πάρω την ερχόμενη εβδομάδα. Να μην σας πάρω την ίδια εβδομάδα και που καταχρωστώ το.
0: Και θα σας κάνω και μία ερώτηση όταν πριν ολοκληρώσω.
1: Όσες θέλετε, όσες θέλετε.
0: Όταν, εάν βγει ο Τσίπρας,
1: κύριε Παρδαλή,
0: θα τα κλείσει τα φαντ.
1: Εσείς, επειδή σας ξέρω και ξέρω και το γνωστικό σας πεδίο, δεν δικαιολογείστε να δέχεστε να λέει κάποιος αυθαίρετα ότι ο Τσίπρας έκοψε συντάξεις.
0: Δεν έκοψε.
1: Ούτε ένα ευρώ από
0: την συντάξη.
1: Κύριε Παρδαλή,
0: αλήθεια.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Θα πάρετε ένα συνταξιόχο γνωστό σας.

0: και θα τους ζητήσετε το εκαθαριστικό από το 10 μέχρι το 20. Και τότε θα δούμε.
1: Κύριε Κλεομενή, ακούστε, επειδή με, επειδή με προκαλείτε.
0: Σας προκαλώ.
1: Επειδή με προκαλείτε.
0: Όποτε θέλετε, κύριε Παρδάλη, ακούστε.
1: Επειδή με προκαλείτε και είναι πέμπτη ξημερώματα.
0: Θα χρεώνετε στον Τσίπρα αυτά που έκανε.
1: Λοιπόν,
0: αυτά που δεν έκανε.
1: Επειδή με προκαλείτε.
0: Κύριε συντάξει, όχι κύριε Παρδάλη. Οι κύριες συντάξεις κόπηκαν με τον νόμο 40-93 του 13. Οι κύριες συντάξεις λοιπόν επί Τσίπρα δεν κόπηκε ούτε ένα ευρώ. Σας προκαλώ λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα θα έχετε μπροστά σας μία όποιον συνταξιούχο γνωρίζετε που θα έχει καθαριστικό από το 10 μέχρι το 20. Ο Τσίπρας έκοψε πράγματι επικουρικές συντάξεις. Να ξέρουμε τι λέμε.
1: Α, συγγνώμη, η διαφορά μας είναι το ανέκοψε.
0: Όχι, βεβαίως, είναι άλλο πράγμα, κύριε Παρδαλή.
1: Δηλαδή οι επικουρικές δεν είναι συντάξεις.
0: Οι επικουρικές συντάξεις
1: ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα και άλλο οι κύριες.
1: Και τι δεν είναι σύνταξη επικουρική.
0: Συγγνώμη,
1: για το συντάξει. Μισό λεπτό, κύριε Κλεομένη, μισό λεπτό. Δεν είναι σύνταξη επικουρική.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι σύνταξη.
0: Είναι ένα μέρος της σύνταξης.
1: Α, και άμα κόβετε, κάτι από ένα μέρος σύνταξης, τι είναι, δεν είναι περικοπή.
0: Αλλά όχι, δεν θα λέτε κόπε, έκοψε συντάξεις.
1: Α, παίζουμε με τις λέξεις.
0: Οι συντάξεις, κύριε Παρδάλη, κατακρεουργήθηκαν το 11, το 12 και το 13. Όποιος θέλει, μπορεί
1: μειώθηκαν,
0: να
1: πει. Μειώθηκαν τον Αύγουστο του 2015 τα ποσά των πρόωρων συντάξεων κατά 10%.
0: Αφήστε τα αυτά.
1: Τι να αφήσω, εγώ θα σας πω τώρα λοιπόν μισό λεπτό με στοιχεία. Το καλοκαίρι του 2016 με το νόμο Κατρούκαλου μειώθηκαν μέχρι και 40%
0: οι
1: επικουρικές. Μισό λεπτό, ακούστε τι σας λέω.
0: Οι κύριες συντάξεις, κύριε Παρδάλη, όχι.
1: Ναι, το ΕΚΑΣ.
0: Καταφέρετε αυτά. Το ΕΚΑΣ, κύριε Παρδάλη, πράγματι.
1: Ναι,
0: ναι βεβαίως.
1: Ποιος το έκανε, εγώ το έκανα.
0: Ήταν μεγάλο λάθος,
1: ναι.
0: Αλλά όμως να λέτε ολόκληρη την αλήθεια.
1: Ποια είναι η αλήθεια?
0: Ο ΕΚΑΣ ήταν στο προηγούμενο μνημόνιο να κοπεί.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Παρακάτω.
1: Το στόχι, όχι. Κάνετε λάθος. Στο τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε το 2015.
0: Ναι, ακούστε. Ο Τσίπρας, κύριε Παρδάλη, πήρε τη χώρα χρεοκοπημένη. Το ξεχνάτε αυτό? Ο Τσίπρας τη χρεοκόπησε, κύριε Βασίλη, από τον Πλαταμόνα.
1: Και να ρωτήσω, συγγνώμη, να ρωτήσω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κλεομένη.
0: Ότι η Ελλάδα ξεκίνησε.
1: Κύριε Κλεομένη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι πήραν μικρότερες κατά 30% συντάξεις.
0: Άμα θέλετε να μιλήσουμε. Και για τον νόμο Κατρούγκαλου θα μιλήσουμε. Εάν δεν ήταν ο Κατρούγκαλος, κύριε Παρδάλη, γιατί σε αυτόν τον τόπο, σας είπα, η μημάθεια είναι χειρότερη από τη δαμάθεια.
1: Τα εφάπαξ περικόπηκαν με το μαθηματικό τύπο.
0: Ο Κατρούγκαλος με τον νόμο αυτό κράτησε τις συντάξεις, το συνταξιοδοτικό σύστημα και το ασφαλιστικό όρθιο. Αυτό που δεν τόλμησε ούτε η Χούντα να κάνει, το έκανε ο Κατρούγκαλος.
1: Ωραία.
0: Ένωσε τα ταμεία.
1: Ακούστε λοιπόν.
0: Ένωσε τα ταμεία.
1: Ναι. Αφήστε, να κάνω μια ερώτηση.
0: Γνώμη και εσείς μετά.
1: Όχι,
0: θα πείτε
1: ερώτηση. Εγώ σας δίνω με ποσοστά, με νούμερα.
0: Ναι.
1: Με την αύξηση της εισφοράς υγείας που επιβλήθηκε με το τρίτο μνημόνιο από 4-6% υπήρξε με σημείωση στις καθαρές αποδοχές των συντάξεων.
0: Σας εξηγώ κάτι.
1: Στις κύριες
0: είναι
1: συντάξεις.
0: Άλλο οι νέες συντάξεις τι έγινε. Μιλάμε για τις συντάξεις γιατί λέτε έκοψε τις συντάξεις. Δεν έκοψε καμία σύνταξη. Κύρια σύνταξη ούτε ένα ευρώ. Και είμαι κυριολεκτικός. Και σας
1: ξαναρωτήσω.
0: Να πάρετε 1, 2, 3 εκαθαριστικά όσων συνταξιούχων ξέρετε από το 10 μέχρι το 20. Και τότε θα δούμε πού κόπηκαν οι συντάξεις. Για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Να πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πήγε η κυβέρνηση λοιπόν αντί να ρίξει λεφτά στην αγορά που πεθαίνει.
1: Το Δήμο τον Κουμπούρη τον αναγνωρίζετε για να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα και να
0: νοηθεί. Όποτε θέλει τον αναγνωρίζω.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά και τον Κάντα μαζί, όχι μόνο τον Κουμπούρη.
1: Όχι, γιατί.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν κατάλαβα, εσύ θα βάλετε του όρου.
0: Θα βάλει και τον Κάντα και θα κάνουμε συζήτηση οι τρεις μας. Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Όχι τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν,
1: για το ΕΚΑΣ, θυμίστε μου λίγο τι είπατε.
0: Η κυβέρνηση και πληρώνει. Τα χρήματα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μπορούσε να τα πληρώσει διότι τα χρήματα αυτά είναι ρυθμισμένα και αντί να πληρώσει την αγορά και να πάρει ανάσα η αγορά λοιπόν αφήνει εκκρεμότητες στην αγορά. Πάμε τώρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κύριε Παρδάλη μου, την άλλη εβδομάδα να είστε ενημερωμένος πόσο ποσοστό.
1: Ναι, θα είμαι, βεβαίως.
0: Είναι όχι.
1: Τα χρέη.
0: Γιατί θα σας πιάσω. Ο ιδιωτικός τομέας. Τι ποσοστό καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας μετά από 7 χρόνια εξόδου της χώρας από τα. Και λέτε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι εργατικός και έκανε αυτό και εκείνο. Δεν πάμε αύριο μαζί σε μία. Σε μία εφημερία ενός νοσοκομείου, κύριε Παρδάλη.
1: Κύριε Κλεωμένη.
0: Όχι, δεν θα λέμε, δεν θα ωρεοποιούμε τα πράγματα.
1: Επειδή...
0: Γιατί όταν βρήκαμε τώρα τον Τσίπρα, όλα τα κακά σε αυτόν τον τόπο τα έκανε ο Τσίπρα.
1: Ναι. Επειδή,
0: λοιπόν, πάμε παρακάτω
1: επειδή,
0: τώρα.
1: Λοιπόν,
0: το
1: επειδή
0: 19,
1: λοιπόν έχετε
0: κύριε
1: τέτοια
0: Παρδάλη,
1: διάθεση.
0: Προφέστα, ακούστε.
1: Επειδή
0: ένας
1: λοιπόν έχετε τέτοια διάθεση.
0: Την άλλη... σε εκπομπή δική σας, του ραδιοφόρου του δικού σας,
1: ναι.
0: Ένας και θεωρώ λάθος του κυρίου Χατζηνικολάου, που είχε χθες τον κύριο, το λαλίστα τον κύριο, πώς το λένε, Γεωργιάδη, να του ρωτήσει πόσα είναι τα χρέη του νοσοκομείου. Γιατί δεν του ρωτάτε.
1: Να στείλετε μήνυμα στον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Θα το στείλω, βεβαίως. Γιατί να το φοβηθώ.
1: Όχι, αλλά μην το λέτε σε μένα.
0: Θα το λέω ως παράπονο. Δεν το λέω ως
1: ναι, να του στείλετε μήνυμα στον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Το λέω ως παράπονο. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι.
1: Εγώ γι' αυτό δεν βγάζω πολιτικά. Εγώ, κύριε Κλεωμένη. Εγώ, κύριε Κλεωμένη, γι' αυτό δεν βγάζω πολιτικούς.
0: Το μόνο πράγμα που έκανε ο Γεωργιάδης, πήρε λεφτά από το πρόγραμμα ανάκαμψης να χτίσουν κτίρια σε αναθέσεις φίλων του.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει.
0: Οι αναθέσεις αυτές είναι μέσα στα 120%. 27.000 δεν υπάρχει χώρα, ούτε στην Ουγκάντα. Με 127.000 αναθέσεις. Στις 150 που έγιναν 127.000 χιλιάδες συμβάσεις με αναθέσεις, κύριε Παρδάλη.
1: Mm.
0: Τώρα λοιπόν να πάμε στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα. Γιατί τόσο στόρυβος και τόσο ανησυχία, αφού τίποτα δεν είναι ο Τσίπρας, κύριε Παρδάλη. Τι φοβάται το σύστημα. Τι φοβάται. Την πλημμυρίδα
1: φάνηκε,
0: που έγινε χθες.
1: Φάνηκε σήμερα.
0: Την πλημμυρίδα που έγινε χθες.
1: Φάνηκε σήμερα από την πρώτη δημοσκόπηση που δεν έχει ακόμα μετρήσει το όνομα.
0: Ναι.
1: Τι φοβούνται, τι φοβάται ο κόσμος. Ο κόσμος εννοώ, οι πολιτικοί αντίπαλοι. Όταν πριν ανακοινώσει το κόμμα έρχεται δεύτερος σε ποσοστό, που εγώ τις δημοσκοπήσεις έχω πει ότι δεν τις λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου, αλλά όπως και να είναι ένα εργαλείο. Προφανώς και όταν το Πασόκ έρχεται τέταρτο και με μονοψήφιο ποσοστό, προφανώς και είναι απειλή για το πολιτικό σύστημα η επιστροφή του.
0: Εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Παρδάλη,
1: δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό που θα σας πω, γιατί ξέρετε πως σε εκτιμώ, μπορεί να έχουμε και ένταση, δεν πειράζει, καλό κάνει.
1: Όχι, εγώ λοιπόν, θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ θα έχω στοιχεία την άλλη εβδομάδα.
0: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παρδάλη, ότι να έχετε υπόψη σας ότι δεν θα περάσει εύκολα ο κύριος Μητσοτάκης. Ούτε με το 22%. Θα δείτε. Όταν υπάρχει, κύριε Παρδάλη, 72% ανθρώπων του κόσμου που θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, που δεν τόλμησε να συγκρουστεί με την εσκροκέρδεια της ακρίβειας, κύριε Παρδάλη, δηλαδή δεν είναι έξυπνος ο Τάκης Θεοδωρικάκος ή ο Άδωνης Πλανητακή και δεν ξέρουν ότι... όταν το λεμόνι, λέω ένα παράδειγμα, το λεμόνι το αγοράζουν 30 λεπτά από τους λεμονοπαραγωγούς της πατρίδας μου και που λέτε 1,90 ότι αυτό περνάει από 4 χέρια εταιριών που δικαιολογούν η καθεμία το δικέρδος και φτάνει, διότι όλες αυτές οι εταιρείες είναι από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, δεν είναι άλλες εταιρείες. Δεν το ξέρουν αυτό οι καλοί άνθρωποι, είναι ξυπνότατοι άνθρωποι. Απλώς έχουν βρει τον τρόπο να παίρνουν αυτά τα λεφτά, να αυξάνουν τα ταμεία, να γεμίζουν τα ταμεία από το ΦΠΑ. Και ακούω ανθρώπους, κύριε Παρδάλη, πραγματικά λυπάμαι, πολύ λυπάμαι. Γι' αυτό θέλω και τον κύριο Κουμπούρη να του πω πόσο ποσοστό ψήφισαν οι συνταξιούχοι το 19. Άκουσα συνάδελφό σας, σε κοποπή. Δηλαδή, προκαλείται η νοημοσύνη μου να λέει, δεν ξέρω αν ψήφισε ο Μητσοτάκης το νόμο του Τσίπρα το 19. Ο Τσίπρας 6 μήνες βγήκε από το μνημόνιο η χώρα και ψήφισε ένα νόμο κουτσουρεμένο. Κουτσουρεμένη η 13η σύνταξη. Δεν ήταν 250, η κατώτατη τη σύνταξη που ψήφισε ο Τσίπρας, το ποσό ήταν 350.
1: Και
0: το
1: ανώτατο 500. Δεν έπεισε τους ψηφοφόρους
0: και ο κύριος Μητσοτάκης, ο αξιόπιστος, γιατί όλοι θυμούνται τι είπε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές και που δεν τα έκανε. Που ο Τσίπρας δεν υλοποίησε. Ας ήταν έξω από το μνημόνιο ο Τσίπρας και θα βλέπαμε την πολιτική θα σκούσε.
1: Πάντως,
0: και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Εκεί είναι τα πρακτικά της Βουλής, άμα και γι' αυτό έχετε κάποια αμφιβολία, να είστε διαβασμένος και σε αυτό.
1: Λέει
0: ο κύριος Μητσοτάκης, ψηφίζω τη διάταξη. Τη ψήφισε. Και ότι δεν θα καταργήσω τη 13η συντάξη. Την επόμενη μέρα τη 13η.
1: Οι
0: συνταξιούχοι πήγαν και το ψήφισαν. Καλά να πάθουν.
1: Ωραία. Θα σας βάλω το ερώτημα από αυτή την εβδομάδα. Για να ενημερωθείτε.
0: Όποτε θες. Όποτε
1: και όχι
0: θες.
1: Την άλλη εβδομάδα, εγώ θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο κέντρο και θα πείτε θα βγω εκείνη τη μέρα για να έχω εγώ και τον Κάντα που θέλετε και τον.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Αλλά
0: δεν
1: θα μου απαντήσετε.
0: Αλλά δεν μπορεί.
1: Θα μου απαντήσετε όμω και στο εξή.
0: Θα λέμε την αλήθεια. Είδατε τι σα είπα για το ΕΚΑΣ.
1: Ναι. Θα μου απαντήσετε.
0: Ο Τσίπρας εντωμεταξύ, κύριε Παρδάλη. Πήγε, είπα, γιατί σας άκουσα. Είπα,
1: το ΕΚΑΣ
0: πήγε εκεί, ήρθε εδώ ο Τσίπρας.
1: Δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να το καταργήσει.
0: Πήγε εκεί ο Τσίπρας, ήρθε και έθεσε το μνημόνιο στην κρίση του ελληνικού λαού.
1: Και πιστεύετε εσείς ότι ο ελληνικός λαός ήξερε.
0: Τι ήξερα, για το
1: τώρα,
0: μνημόνιο.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε και ο ελληνικός λαός. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση εδώ να πει ότι εδώ αυτό το μνημόνιο κάνει αυτό εκείνο. Και να πω και στο
1: μεταξύ μα όλοι πάνω του τα
0: φίλο μου τον κύριο Βασίλη. Να του πω, να μου πει όταν βγει σε άλλη εκπομπή ποιο ήταν το χρέος που παρέλαβε ο Τσίπρας το 2015, τι χρέος άφησε, τι χρέος έχουμε σήμερα.
1: Αλλά δεν μειώθηκε και... το χρέος.
0: Ναι, πρέπει να μου τα πει. Όχι
1: το
0: να λένε
1: το χρέος δεν μειώθηκε επί Τσίπρα.
0: Και να μου πούνε επίσης, κύριε
1: Παρδάλη, επί κανενός δεν μειώθηκε το χρέος.
0: Πόσο τι αποθεματικό άφησε. Το 15 ο Σαμαράς στο Τσίπρα που δεν είχαμε να πληρώσουμε τις συντάξεις του Φεβρουαρίου και τι άφησε ο Τσίπρας. Και θα έμπαινε η Ελλάδα στις αγορές αν δεν άφηνε ο Τσίπρας τα 37 δισεκατομμύρια που τα πλήρωσε με πολιτικό κόστος
1: περάσεις και θα στις
0: εκλογές.
1: Δύο ερωτήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχω να σας κάνω. Πρώτον θέλω να μου πείτε όταν θα ξαναβγείτε τι θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Τώρα.
1: Στο πρόγραμμά του, τι
0: με
1: θα
0: το
1: κάνει.
0: Πρόγραμμά του.
1: Μισό λεπτό. Δεν θα μου πείτε τώρα, την επόμενη φορά. Τι θα κάνει με τα φαντς και τι θα κάνει με τους πληστηριασμούς. Και θέλω να μου πείτε την επόμενη φορά ποιος διάλεξε στην προηγούμενη διακυβέρνηση τον Τζακαλώτο, τον Κατρούγκαλο, τον Καρανίκα και όλους αυτούς που δεν βγήκανε ποτέ. Αφήστε με να τελειώσω.
0: Ναι, θες.
1: Και όλους αυτούς που δεν βγήκανε ποτέ μπροστά. Για να υπερασπιστούν τον Τσίπρα και μετά τον θάβανε. Να μου πείτε την επόμενη φορά ποιος τους επέλεξε.
0: Όσοι παρακολουθούν την ιστορία και την πολιτική ιστορία ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι ηγέτες πολλές φορές στις επιλογές τους έχουν κάνει και λάθη. Δεν έγινε μόνο στην περίοδο του Τσίπρα και στην περίοδο του Ανδρέα έγινε και στην περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή του. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το...
1: Μη μου λέτε, δεν θέλω να μάθω για τον Καραμαλή, για τον Τσίπρα.
0: Όχι, εγώ δεν κατηγορώ. Όλοι
1: δεν είπατε
0: ηγέτες,
1: να κατηγορήσετε, ρωτάς, λέω κάτι συγκεκριμένο.
0: Σε πολλές περιπτώσεις με τους συνεργάτες τους έχει αποδειχθεί ότι έχουν κάνει λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, όλο το Υπουργικό του Συμβούλιο έγινε αναποστάτης. Με πρώτο τώρα να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Όχι τίποτα. Γιατί λέμε
1: εγώ
0: για τους,
1: ξέρω ότι ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και κάποια από τα μεγαλοστελέχη
0: του. Και πήρε μια χώρα χρεοκοπημένη.
1: Και κάποια από τα μεγαλοστελέχη
0: του. Να πληρώσει τις συντάξεις και τους μισθούς το Φεβρουάριο του 2015. Να τα κρούν αυτά οι καλοί φίλοι μας. Και την παρέδωσε με ρυθμισμένο το χρέος. Με έξοδο προηγήθηκαν δύο κυβερνήσεις και δύο μνημόνια. Με έξοδο από τα μνημόνια και με ρύθμιση 12 χρόνων. Σήμερα αν η χώρα δεν έχει χρεοκοπήσει πάλι είναι εξαιτίας του Τσίπρα. Μην κοιτάτε η μαύρη προπαγάντα του Sky και όλων αυτών των καλών ανθρώπων.
1: Κύριε Κλειωμένη, ο κόσμος βλέπετε πως περνάει.
0: Ορίστε.
1: Ο κόσμος λέω βλέπετε πως περνάει έξω.
0: Εγώ δεν βλέπω πως περνάει. Βλέπω πολύ καλά. Αλλά ο κόσμος τώρα. Ελπίζω να κατάλαβε.
1: Δηλαδή,
0: έχει μπροστά του τον πιο έντιμο πολιτικό των τελευταίων 30 χρόνων.
1: Μισό λεπτό. την εντυμότητα του Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να την αμφισβητήσει. Εγώ άλλο ρωτάω.
0: Γιατί βρέθηκε κάποιοι ότι βρέθηκε πάνω σε ένα σκάφος. Εντάξει, για μένα λάθος.
1: Είναι γνωστή η ιστορία αυτή.
0: Για μένα λάθος.
1: Και για μένα, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο. Δεν είναι αυτό το κριτήριο.
0: Πώς ζουν.
1: Κύριε Κλεωμένη, δεν είναι αυτό το κριτήριο.
0: Ορισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα και ορισμένες οικογένειες που δεν δούλεψαν ποτέ, κύριε Παρδάλη, και είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Δεν είναι αυτό το κριτήριο για να ψηφίσει κάποιος. Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Το κριτήριο και είναι και αυτό.
1: Η ερώτηση
0: γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρεωθεί λάθη, αλλά ούτε ο τσακαλώτος κανένας δεν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.
1: Και.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Λέω ότι ήταν μια έντιμη κυβέρνηση αυτό.
1: Το θέμα της εντιμότητας της κυβέρνησης, εγώ προσωπικά δεν το έχω θίξει ποτέ, διότι δεν έχω κάτι να πω.
0: Ξέρω. Όμως πρέπει να το πω, γιατί δεν είναι άδικο να του χρεώσουν ό,τι θέλουν.
1: Μισό λεπτό.
0: Ό,τι θέλουν.
1: Εγώ λέω
0: ο Τσίπρας μπορεί να είχε αυταπάτες. Αλλά κύριε Παρδάλη μου, ο Σαμαράς δεν μίλησε για Ζάπιο 1 και 2. Ο Τσίπρας μόνο είχε αυταπάτης. Ο Γιώργος δεν
1: κύριε
0: μίλησε για χρήματα υπάρχουν.
1: Θα κρυθεί και ο κύριος Τσίπρας, όπως θα κρυθεί και ο κύριος Σαμαράς, εάν κάνει ακόμα.
0: Τη χώρα δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας.
1: Όχι,
0: ο Τσίπρας την πήρε
1: χώρα,
0: μια υπερχρεωμένη,
1: χώρα,
0: υπερχρεοκοπημένη χώρα.
1: Προφανώς και δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας, αλλά επειδή δεν ήξερε.
0: Και την έβγαλε από τα μνημόνια.
1: Αλλά επειδή δεν ήξερε.
0: Αυτό, η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Αλλά επειδή δεν ήξερε.
0: Την έβγαλε από τα μνημόνια, έκανε ρύθμιση του χρέους για 12 χρόνια και άφησε και 37 δισεκατομμύρια.
1: Καλά, για 100 χρόνια.
0: Τι άφησε ο Σαμαράς,
1: για 100 χρόνια
0: ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής,
1: ναι,
0: και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Επειδή δεν ήξερε όμως, που εγώ δεν το δέχομαι, αλλά δεν ήξερε, τώρα που ξέρει.
0: Όχι,
1: περιμένω...
0: ήξερε. Ήξερε, αλλά να σας πω κάτι.
1: Εκείνος είπε ότι δεν ήξερε.
0: Πιστεύαμε,
1: μην τον αμφισβητείτε.
0: Να σας πω ότι πίστευε ότι η Ευρώπη θα επιδείξει μια διαφορετική λογική.
1: Κακώς το πίστευε.
0: Ναι, κακώς. Αλλά πιστεύαμε ότι ήταν μια Ευρώπη πολιτισμένη. Αυτή εδώ μιλάμε για μια συμπεριφορά.
1: Δηλαδή
0: κάθρο.
1: Μου λέτε ότι τώρα που θα έρθει θα τα διορθώσει τα λάθη του Τσίπρα.
0: Αν σας πω κύριε
1: Θα
0: Παρδάλη,
1: τα διορθώσει κύριε Κλεωμένη τα λάθη.
0: Ο κύριος Κοστέλο, ο διαπραγματιστής της Ευρώπης, πώς μιλούσε στους Έλληνες αντιπροσώπους, ούτε να είμαστε σε εποχή αποικιοκρατίας.
1: Θα τα διορθώσει τα λάθη ο Τσίπρας.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάτε με μεγάλη σιγουριά.
0: Απόλυτη σιγουριά.
1: Εντάξει.
0: Δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Αυτό θα το κρίνει ο λαός.
0: Να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του.
1: Ναι,
0: από εκεί και πέρα, ναι, ο ελληνικός λαός, και να πω και κάτι που θέλω να το πω γιατί
1: αυτό θα το κρίνει ο λαός.
0: Ακούω μια κακή συμπεριφορά να μιλάνε για την κυρία Καριστίνου. Ναι. Δεν θα την ψηφίσω, δεν θα τη στηρίξω, δεν συμφωνώ μαζί της. Αλλά όχι ρε παιδιά, αυτή η συμπεριφορά. Εάν δεν υπήρχε Καριστίνου, τα τέμπη θα είχαν παντωθεί εντελώς.
1: Κύριε Κλεωμένη.
0: Να είμαστε τίμοι.
1: Έκανε μια ανάρτηση.
0: Και οι άλλοι γονείς, από τους οποίους έχω γνωρίσει κάποιους.
1: Θα περίμενα από εσάς.
0: Όπως είναι ο Πλακιάς.
1: Θα περίμενα από εσάς να γνωρίζετε πολύ καλύτερα τι σημαίνει η ελληνική κοινωνία. Έκανε μια ανάρτηση η κυρία Παπαδοπούλου. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου.
0: Ποια είναι η κυρία Παπαδοπούλου?
1: Η κυρία Παπαδοπούλου, ηθοποιός, η Δήμητρα Παπαδοπούλου που έχει γράψει χιλιάδες έργα,
0: ναι,
1: που ήταν στο, πώς το λέγα, έπαιζε με τον Αθερίδη το, αυτό το σύριαλ, έχει, ναι, γράψει θεατρικά.
0: Και τι έγραψε?
1: Έκανε μια ανάρτηση, πήρε το, μετά από 40 χρόνια πήρε το πτυχίο της στη Βρετανική Φιλολογία.
0: Ωραία.
1: Έκανε μια ανάρτηση,
0: μπράβο,
1: μπαμπά το πήρα.
0: Συγχαίρω.
1: Ξέρετε τι γράφαν από κάτω?
0: Τι?
1: Που προσέξτε, που προσέξτε.
0: Καλά τώρα, εντάξει, δεν θέλω να
1: όχι,
0: μου πείτε
1: μισό,
0: κύριε
1: Παρδάλη. Μισό λεπτό κύριε Κλεωμένη.
0: Αυτό το επίπεδο. Εγώ
1: στην
0: πολιτική
1: Κλεωμένη
0: μου διαδρομή έχω μάθει να ακούω τους ανθρώπους και να ακούω και να αναγνωρίζω και το
1: κύριε
0: έργο του καθενός. Η κυρία Καριστίνου έχει απόλυτο δικαίωμα και εγώ πιστεύω, δεν πιστεύω ότι θα έχει τα ποσοστά αυτά που... Δεν το πιστεύω. Μπορεί να
1: έχει απόλυτο δικαίωμα προφανώς και...
0: Αλλά θα συμβάλλει η παρουσία της, θα συμβάλλει. Από εκεί και πέρα, τώρα πόσο πατριώτης είναι ο ένας και ο άλλος.
1: Γιατί υπάρχει
0: τώρα
1: η μετρητής πατριωτισμού.
0: Κύριε Παρδάλη, ο Τσίπρας λέτε να μην είχε μυαλό και ο Κοντζιάς να πούνε ρε παιδιά, είμαστε στο τέλος της τετραετίας, δεν τα αφήνουμε το ζήτημα να το πάμε μετά.
1: Δεν ακούσατε τι είπα πριν για το...
0: Το τι έδειξε αυτή...
1: Δεν ακούσατε τι είπα για, το... για τις πέσπες. Μάλλον. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν. Καλά, ξέρω ότι ακούτε κύριε Κλειωμένη, θα το πω. Είπα λοιπόν ότι αυτό που πέρασε για, τις πρέσπ, για τη συμφωνία των Πρεσπών, με τη συμφωνία των Πρεσπών ο Τσίπρας, δεν θα το παίρναγε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Τη βόλεψε πολύ τη Νέα Δημοκρατία που το πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς βλέπουν τον Τσίπρα στη Βόρεια Ελλάδα είναι ένα άλλο ζήτημα. Το παραγόμενο όμως έχει βολέψει πάρα πολύ. Όταν 120 τόσες χώρες είχαν αναγνωρίσει τα Σκόπια όπως τα είχαν αναγνωρίσει. Εγώ δεν θέλω τυφλό, αλλά περιμένω, αφού τώρα ξέρει ο κύριος Τσίπρας, να τον δω να διορθώνει και αυτά που έκανε. Γιατί μην μου πείτε πάλι για πρώτες κατοικίες ότι δεν έχουν πάρει, γιατί έχουν πάρει. Και το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται, εντάξει, δεδομένο είναι αυτό. Εκατομμύρια, είπα χιλιάδες. Είπα χιλιάδες και δεν... Ναι, εντάξει, εκατοντάδες. Θεατρικά και βιβλία και σειρές και σύριαλ και σενάρια. Εντάξει, αυτό μας ενόχλησε. Δημιούργησε, λέει ο νόμος Κατρούγκαλο, δυστυχηματικά συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, αφού καταστρατήγησε την ισότητα και αναλογικότητα για ίδια χρόνια εργασίας και εισφορών στους πριν και μετά τον 6ο του 16. Είναι ο εξάδελφος του Τσακαλώτη, του ιδιοκτήτη της εταιρείας διαχείρισης δανείων Qualco, των Funds. Αυτές είναι ερωτήσεις. Δεν τον είχα εγώ τον Τσακαλώτη, το υπουργό οικονομικών. Ούτε είχε τη δική του ατζέντα ο Τσακαλώτος. Θα τα διορθώσει αυτά ο Τσίπρας αν έρθει, δεν ξέρω. Θα πρέπει να πει στον κόσμο. Ελάτε κύριε Παναγιώτη από τους Αμπελοκηπούς.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα να σας καλέσουμε την Κυριακή. Εκεί σου κάνουμε για τα προσφυγικά κάποια συγκέντρωση και θα ήθελα να παραμεθείτε.
1: Πίσω από τον Άγιο Σάββα. Πίσω από τον Άγιο Σάββα, λέτε.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να παραμεθείτε σαν δημοσιογράφος έτοιμος να πείτε και στις τιμούς σας. Αν θέλετε, ελάτε το Σάββατο. Να πείτε τη γνώμη σας.
1: Εγώ ως τι να έρθω. Ως τι να έρθω, τι εννοείτε.
2: Πού είσαι σαν δημοσιογράφος. Σαν πολίτης να δείτε την κατάσταση που βρισκόμαστε.
1: Τι ώρα είναι η εκδήλωση.
2: 7 ώρα το απόγευμα.
1: Πόσο.
2: 7 ώρα το απόγευμα.
1: Το Σάββατο αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ. Αν καταφέρω μακάρι να έρθω.
2: Σας παρακαλούμε πολύ να
1: ναι, δεν είναι να με παρακαλείτε, είναι να δω αν μπορώ, δεν είναι...
2: Θα κρατήσουμε μέχρι τις 11 η ώρα. Όποτε μπορείτε, ελάτε.
1: Μάλιστα. Και ποιος την οργανώνει την εκδήλωση?
2: Πώς είστε?
1: Ποιος οργανώνει την εκδήλωση?
2: Εμείς οι πρόσφυγες. Μην ξεχνάτε, έχουμε και δύο δικούς μας ανθρώπους που κάνουν απεργία πείνας μέχρι το τέλος. Γι' αυτό σας παρακαλούμε πολύ και αν θέλετε να έρθετε είστε προσπισμένοι και να είμαι και καφέ τα πάντα. Να δείτε πώς περνάμε εμείς οι πρόσφυγες. Γιατί κάποτε πρέπει να καταλάβουν ότι οι πρόσφυγες είναι Έλληνες. Δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
2: Το τι λέει ο κύριος εγώ με τον Τσίπρα, αυτά δεν μείνει άλλο.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του θέματα να συζητήσει, προφανώς.
2: Σας παρακαλούμε πολύ, αν θέλετε να έρθετε, γιατί ξέρω ότι είστε έτοιμος δημοσιογράφος και άνθρωπος, ελάτε να σας πούμε τη γνώμη, να μας πείτε τη γνώμη, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε άλλο. Να σας πούμε και κάτι, θα πάρουμε τα όπλα.
1: Θα το δω κύριε Παναγιώτη, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ.
2: Θα πάρουμε τα όπλα στα χέρια μας.
1: Τα όπλα στα χέρια σας δεν θα τα πάρετε, διότι έτσι θα χάσετε το δίκιο σας.
2: Ναι, αλλά μας έχουν φέρει μέχρι το κόκαλο, όλοι τους. Όλοι. Όλοι. Δεν θα πω μερικούς δημοσιογράφους που είναι υπέρ του Χαρβαλιά ή υπέρ του Μητσοτάκη, έτσι, αυτό de facto, έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά θα πάρουμε τα όπλα στα χέρια μας, γιατί δύο παιδιά, έτσι, καλοπαλεύουν γιατί κάνουν απεργία πείνας. Καλοπαλεύουν. Γιατί φέρνουν...
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, δεν σας υπόσχομαι, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Yes.
1: Λοιπόν... δεν μπόρεσαν όλοι να υπάρχουν, κύριε Θεόφιλε, στο νόμο Χατσέλη, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν αποφάσεις ερήμην των δικαστηρίων. Και τρίτον, έχω στοιχεία γι' αυτό, κύριε Θεόφιλε, μην επιμένετε. Μην επιμένετε. Το θέμα των πληστηριασμών το έχει χειριστεί πάρα πολύ λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ λάθος. Μακάρι να έχει και βεβαίως το λάθος το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Και ο εξοδικαστικός είναι μια φούσκα. Λειτουργεί ελάχιστα. Ελάχιστα. Καθόλου αποδοτικός. Το δε επιτόκιο για τον εξοδικαστικό είναι ληστρικό. Όπου στον εξαδικαστικό μπορούν να ενταχθούν και τα χρέη προς το δημόσιο και τα χρέη προς τους ιδιώτες. Και η δυνατότητα που δίνει στις τράπεζες να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν την προτινόμενη ρύθμιση, επί της ουσίας στραγγαλίζει τον εξαδικαστικό. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Εντάξει. Βάλε ρε Γεωργιάνη Τραγουδάκη.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Πρώτη φορά που επικοινωνεί. Ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Στους ακροατές μας, για την ακρίβεια. Δεν είμαι τόσο μεγάλος για να με προσφωνείτε κύριο. Εντάξει.
0: Δεν okay. Είναι θέμα ηλικίας, όλοι κύριοι είμαστε.
1: Το δέχομαι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ευχαριστώ. Νίκος ονομάζομαι, όπως και να είπα, παίρνω από το Βερολίνο. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Παρδάλη, σας ακούω τον τελευταίο καιρό διότι έχω αλλάξει ωράριο εργασίας, οπότε είστε η συντροφιά μου κάθε βράδυ.
0: Χαίρομαι.
1: Δηλαδή έχω φύγει από τον Ιωσήφ και τους υπόλοιπους και έχω έρθει στην βραδινή, στην βραδινή βάρδια. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο, να πω λίγο, μια κυρία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Απορώ δηλαδή πραγματικά, ο καθένας έχει φυσικά τη γνώμη του, έτσι. Απορώ πώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν σε πρόσωπα που έχουν απογοητεύσει τον κόσμο. Χθες έστειλα ένα μήνυμα και σας είπα ότι θα αλλάξουμε σαν χώρα όταν σταματήσουμε να ψηφίζουμε κάποιον απλά και μόνο για να φύγει ο προηγούμενος. Γιατί το πρόβλημά μας είναι να φύγει ο προηγούμενος, όχι να έρθει κάποιος καλύτερος.
0: Θα αλλάξουμε, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ως προς το ότι πολλές φορές η ψήφος μας είναι αρνητική, τιμωρητική δηλαδή. Αλλά ναι. Απ' την άλλη, εγώ αυτό που λέει ο Τσίπρας ή αυτό που λένε άνθρωποι που τον υποστηρίζουν τη δεύτερη ευκαιρία, εγώ τη δέχομαι. Γιατί αν όλοι οι άνθρωποι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, προφανώς έχει ο Τσίπρας. Και όλοι οι πολιτικοί μπορούν να επικαλεστούν το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας. Το ζήτημα για να ψηφίσεις κάποιον θετικά, ακόμα και αν σε έχει απογοητεύσει, είναι να σε πείσει
1: ότι έχει αλλάξει.
0: Όχι, το να σε πείσει ότι έχει αλλάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να αυτό νομίζω. Να σε πείσει ότι αυτά που λέει θα τα κάνει.
1: Εγώ θα σας πω δύο πράγματα.
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω.
1: Αν έχει το ολοκληρώσει.
0: Τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Τσίπρας. Μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ποτέ. Και ο Σαμαράς τα ίδια λέγε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και ο Σαμαράς τα ίδια λέγε. Μητσοτάκης. Νόμος Χατρούγκαλο. Ο πρώτος που θα καταργηθεί. Ποτέ. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ όμως ακούω τον Τσίπρα και θα τα ακυρώσει όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο και ψηφίζω τον Τσίπρα. Και μετά βγαίνει ο νόμος Κατρούγκαλου και ακούω το Μητσοτάκη που λέει ο πρώτος νόμος που θα ακυρώσουμε είναι ο νόμος του Κατρούγκαλου. Και ψηφίζω το Μητσοτάκη γιατί λέω θα ακυρώσει τον νόμο. Ποτέ δεν τον ακυρώνει. Πώς θα πιστώ ότι αυτός που θα ψηφίσω όταν έρθουν οι εκλογές αυτό το ρημάδι που λέει θα το κάνει.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Καταλάβατε γιατί ψηφίζουμε τιμωρητικά.
1: Ναι.
0: Ψηφίζουμε λοιπόν να φύγει αυτός που μας είχε πει αυτό που θα κάνει και δεν το έκανε.
1: Ένα παράδειγμα θα σας δώσω εγώ. Εγώ είμαι δεξιός. Δεξιός από τότε που γεννήθηκα. Αλλά οι απόψεις μου είναι τόσο αριστερές, πιο αριστερές
0: από όλους. Εγώ πάλι συγγνώμη, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Με ποια άποψη? Δεν μπορεί να παντρευόμαστε ένα κόμμα ή μια ιδεολογία.
1: Ναι, δεν είναι. Ναι. Όπως είπε και ένας κύριος πιο μπροστά, ότι το πιο αριστερό που έχω ψηφίσει είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι σε αυτό το μοτίβο. Αλλά εγώ τώρα, όπως λέω και ξαναλέω, δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή. Είναι αυτό που λέτε, ότι την πρώτη Κυριακή θα είναι πιο τιμωρητική η ψήφος. Αλλά στη δεύτερη, αν δω ότι ζορίζει το θέμα, φυσικά και θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
0: Συγγνώμη, πειράζει που δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Θα σας πω. Ναι. Τους τυφλούς υπερισχύει ο μονόφθαλμος. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Και ο Μητσοτάκης είναι ο μονόφθαλμος.
1: Είναι τουλάχιστον μονόφθαλμος. Γιατί τουλάχιστον υπάρχει μια σταθερότητα. Ναι. Κάτι που δεν υπήρχε επί Αλέξη Τσίπρα.
0: Μου επιτρέπετε δηλαδή, να σας πω κάτι. Υπάρχει σταθερότητα γιατί έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Πρωθυπουργός, ο οποίος για τρία μείζωνα θέματα έχει απαντήσει ότι δεν ήξερα, να με συγχωρείτε, αλλά εμένα δεν μου κάνει.
1: Ωραία. Μαζί σας. Συμφωνώ. Ποιος μπορεί να μας κάνει?
0: Όχι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Εγώ δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσω.
1: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Εγώ
0: αλλά δεν μπορώ να ακούω, όπως δεν μπορώ να ακούω από έναν πρώην πρωθυπουργό, δεν ήξερα. Δεν μπορώ να ακούω και από έναν νυν πρωθυπουργό, δεν γνώριζα.
1: Ναι, ισχύει. Όσον αφορά το άλλο που είπατε για
0: την. Δηλαδή,
1: για
0: γιατί πρέπει να γνωρίζω εγώ και εσείς και να μην γνωρίζουν οι πρωθυπουργοί.
1: Αν δεν γνωρίζουν οι πρωθυπουργοί, γιατί πρέπει. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς ξέρουμε το 1% από αυτά
0: λοιπόν...
1: που συμβαίνουν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ σας είπα ότι είμαι δεξιός, έτσι.
0: Ναι.
1: Την Καβάλα, γιατί από την Καβάλα κατάγομαι. Όταν βγήκε ο Αλέξης ο Τσίπρας πρωθυπουργός, βγήκαν 3-4 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά. Ο πρώτος σταυρούς ήταν ο Ηλίας ο Ιωαννίδης. Λοιπόν. Ναι. Ο Ηλίας ο Ιωαννίδης είναι αριστερός, σοβαρός και μετρημένος και λέει την αλήθεια. Όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν διέγραψε τα μνημόνια που έλεγε θα καταργήσω και θα κάνω, την επόμενη μέρα παραιτήθηκε, μπορείτε να το ψάξετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άφησε τη βουλευτική έδρα που κυνηγούσε μια ζωή, γιατί πάντα ήταν υποψήφιος σε διάφορα πόστα, την άφησε, έφυγε, δεν τον ένοιαζε η βουλευτική έδρα. Γιατί αυτά που έλεγε στον κόσμο ότι θα κάνουμε δεν έγιναν. Αυτή την εντυμότητα του κύριου Ιωαννίδη δεν την έχει κανένας. Και σας το λέω εγώ που δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο, έτσι. Σας το λέω ξεκάθαρα. Άμα θέλετε ψάξτε αυτό που σας λέω, είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω εγώ που παραιτήθηκε γιατί δεν τον αντιπροσώπευε το κόμμα σε αυτά που έλεγε. Και σε αυτά που έλεγε πριν βγει. Δηλαδή δεν ήθελε να εξαπατήσει τους ψηφοφόρους τους. Αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι για να καταλάβω.
1: Ναι, ορίστε. Ναι.
0: Λέτε την πρώτη Κυριακή δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αν δω όμως ότι ζορίζει, τη δεύτερη θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Άρα, επί της ουσίας, Νέα Δημοκρατία θέλετε να βγει. Αλλά αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι. Ναι, φυσικά. Θέλω να βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά να πάρει τα μηνύματα. Να πάρει τα μηνύματα ότι πρέπει να υπάρχει.
0: Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι αν η Νέα Δημοκρατία βγει αυτοδύναμη τη δεύτερη Κυριακή, θα πάρει μήνυμα?
1: Αν την πρώτη Κυριακή έχει χαμηλά, ποσοστά.
0: Και τη δεύτερη έχει ψηλά ποσοστά, θα βγει και θα πανηγυρίσει ότι κερδίσαμε. Τρίτη τετραετία, άντε γεια. Τι θα έχει αλλάξει?
1: Είναι η δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε και για τον Αλέξη πιο πριν.
0: Ποια δεύτερη, είναι τρίτη τετραετία.
1: Τρίτη τετραετία, ναι,
0: δεν είναι δεύτερη ευκαιρία.
1: Τη δεύτερη δεν είχε αντίπαλο, βγήκε χωρίς αέρα. Ούτε τώρα θα έχει αντίπαλο, για να λέμε και τους στραβού τα δίκτυα.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ, υποκλοπές, ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη, με τον Τσίπρα δεν είδα.
1: Συμφωνώ, δεν πρόλαβε.
0: Α, δεν πρόλαβε. Το προδιαγράφουμε εμείς ότι θα ανέμενε παραπάνω, θα τα έκανε.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Πείτε μου λίγο για ποιο λόγο και τι συμφέροντα εξυπηρετούσε το να αφήσει τα φαντ να πάρουν τα σπίτια του κόσμου.
0: Ποιος νοήμονα άνθρωπος. Οφείλει να απαντήσει και οφείλει και να το διορθώσει.
1: Ποιος νοήμον άνθρωπος.
0: Ναι. Πείτε μου εσείς για ποιο λόγο το διατήρησε η Νέα Δημοκρατία.
1: Νομίζω ότι τώρα βγαίνει ένας νόμος που καταργεί αυτό το
0: θέμα.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Έχετε την εντύπωση?
1: Όχι. Έχω την εντύπωση. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Κάνετε λάθος.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, αλλά τον δρόμο άλλος τον άνοιξε.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Τον δρόμο άλλος. Τίποτα. Επίσης.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου γιατί δεν καταργήθηκε?
1: Ναι, λάθος. Εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, θέλω να πω ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκανε 500 λάθη. Πόσα διόρθωσε η Νέα Δημοκρατία?
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Κανένα. Ίσως και κανένα. Τώρα δεν μπορώ να τα απαριθμίσω ούτε.
0: Άρα για ποιο λόγο ζητάει πάλι την ευκαιρία?
1: Ωραία.
0: Όχι, λέω στη λογική.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Θα πάρει μήνυμα. Σιγά μην πάρει μήνυμα.
1: Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μία ακόμα ερώτηση, γιατί είχαμε για τον Αλέξη που μιλούσαμε. Όπως είπαμε για τα σπίτια του κόσμου, θα σας πω και το άλλο.
0: 16 μέρες πήρε στον Άριο Πάγο να αποφασίσει και να καθαρογράψει για τα φαντς και εδώ και μήνες περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση για τους δανειολήπτες και τα κόκκινα δάνεια και δεν έχετε ακόμα καθαρογραφεί.
1: Ναι. Γιατί, αφού η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
0: Είναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Τίποτα άλλο. Ότι, ναι, γιατί και τέλος πάντων.
0: Δεν έχω αποδείξει όμως ότι
1: είχαμε...
0: Δεν έχω αποδείξει όμως ότι δεν είναι.
1: Ούτε εγώ έχω αποδείξει. Mm. Ούτε εγώ έχω αποδείξει. Mm. Αλλά θα σου πω λίγο κάτι. Βλέπουμε μία κόντρα τώρα τελευταία δύο οικογενειών. Που παλιά υπήρχε. Το είδαμε και στον αγώνα του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Η δικαιοσύνη, αν είναι αμερόληπτη, θα επέμβει, φαντάζομαι.
0: Και θα τους βάλει και τους δύο φυλακή, έτσι, φαντάζομαι.
1: Κανονικά, ναι. Έτσι, mm. έτσι δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει.
0: Πρέπει.
1: Πρέπει ή δεν πρέπει. Για μένα, εγώ θα ήμουν στη φυλακή. Εγώ θα ήμουν.
0: Εσείς και εγώ σίγουρα.
1: Εγώ θα ήμουν.
0: Mm.
1: Ναι. Εγώ, γιατί. Αυτή γιατί όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ας απαντήσει η δικαιοσύνη.
1: Και κάτι. Όταν βγαίνει ο κύριος Γρηγόρης και λέει ότι δεν θα κάνουμε την Ελλάδα Κολομβία, τι εννοεί. Κολομβία από ποια άποψη.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Α, αυτό ρωτάω εγώ. Κολομβία γιατί, υπάρχει κάτι.
0: Έχω για αυτή την ιστορία. Έχω...
1: Την Κολομβία,
0: για αυτή την
1: πουλάμε καφέ, πουλάμε κάτι.
0: Για αυτή την ιστορία έχω πάρα πολλές απορίες.
1: Ναι, όχι. Η τελευταία φράση, γιατί ξέρετε κάτι. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι λένε και προσέχουν τα λόγια τους. Όταν λες δεν θα κάνουμε τη χώρα Κολομβία συγκεκριμένα, mm. κάτι θες να πεις.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Φαντάζομαι ο κάθε νοήμων
0: άνθρωπος. Όποιος το λέει, το λέει να ερωτηθεί αρμοδίως και να απαντήσει επίσης για ποιο λόγο φυλάσσεται από ναι. ασφάλεια που Σωστά. πληρώνει η πολιτεία.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν όλη η ασφάλεια πληρώνεται από την πολιτεία, δηλαδή αυτός που παραιτήθηκε από τα ΕΚΑΜ, πώς πληρώνεται από την πολιτεία, αφού δεν είναι πλέον ΕΚΑΜ.
0: Και ένας να είναι από όλους.
1: Λέω, όχι, ρωτάω, εγώ κάνω μια.
0: Δεν
1: μια
0: ξέρω,
1: τέτοια.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Επίσης, mm. ο συγκεκριμένος κύριος ξέρει πολλά γιατί άκουσε.
0: Α, ναι.
1: Ε, ναι, έτσι φαίνεται.
0: Mm.
1: Έκανε και κάτι νοήματα.
0: Όταν πέσει φως στο θέμα των υποκλοπών, θα μπορώ να σας πω.
1: Επειδή δεν θα πέσει φως σε κανένα θέμα υποκλοπών.
0: Άμα δεν πέσει φως, τότε να μην το συζητάμε.
1: Ναι, απλά θα σας πω και το άλλο. Επειδή ο αγαπητός Αλέξης κατεβαίνει με το λάβαρο του καθαρού και του δώστε μου μια δεύτερη ευκαιρία και εγώ θα τα κάνω και θα τα ράνω, έχοντας από πίσω όμως τον ένα από τους δύο κυρίους που προανέφερα.
0: Έχει δικαίωμα.
1: Χωρίς να λέω ονόματα. Δεν δικαίωμα. Αυτό, ναι, οκ. Okay. Δεν υπάρχει,
0: υπάρχει
1: δηλαδή,
0: κάποιος που δεν έχει κάποιον από πίσω.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάποιον από πίσω, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Άρα το θέμα μας ποιο είναι, το ποιον έχει ο καθένας από πίσω.
1: Όχι, ότι όταν σου λέει ο Γιούγκερ να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εσύ λες και εσύ δεν το κάνεις και έχεις από πίσω σου εφοπλιστές κτλ. Εγώ
0: το
1: φαντάζομαι
0: και,
1: πολλά, όπως επίσης φαντάζομαι.
0: Το είπα και προχθές και δέχτηκα επίθεση. Ο Γιούνκερ, όταν τον λέγαμε επί διαπραγματεύσεων, όλοι οι Έλληνες και τα περισσότερα μέσα, μπεκροκανάτα, ήταν μέθυσος και τώρα έγινε πολιτικός αιχμής.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Α.
1: Σε καμία περίπτωση. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Απλά, ξέρετε κάτι, δημιουργούνται εύλογες απορίες για το τι τελικά συμβαίνει. Και για το
0: όχι, θέλω να πω ότι ο Γιούνκερ αποφάσισε το 2026 να μιλήσει για το τι συζητούσε με τον Τσίπρα. Από πότε ο Γιούνκερ έγινε αξιόπιστος συνομιλητής και αυτά που λέει είναι έτσι. Γιατί θυμάμαι μια εποχή τα ελληνικά μέσα να τον παρουσιάζουν ως τον άνθρωπο που βάραγε και 2-3 ποτηράκια πριν από κάθε σύνοδο κορυφής και είχε γίνει ο περίγελος των συναδέλφων του. Τώρα έγινε αξιόπιστος. Δεν ξέρω. Μ' ακούει ο κύριος Νίκος.
1: Αλλά αυτό που λέει έχει μια βαρύτητα, έτσι δεν το είπα εγώ.
0: Ποιο? Είναι... Κάντε διακοπές, συγγνώμη.
1: Ναι, αφού...
0: Όχι, δεν...
1: Ναι, ακούτε τώρα.
0: Ναι, έλατε.
1: Ναι, λέω ότι... Οκ, okay, να δεχτούμε ότι δεν έχει κάποια βαρύτητα αυτό που λέει ο κ. Γιούγκερ. Αλλά σίγουρα κάποιο σκοπό εξυπηρετεί και που το λέει τη συγκεκριμένη περίοδο ξανά.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ δεδομένη και πώς το λένε, και δεν αξιολογώ καμία δήλωση που έρχεται σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο.
1: Ναι.
0: Και από έναν αξιωματούχο που έχει δεχτεί, πρώην αξιωματούχο που έχει δεχτεί διαφόρων ειδών κριτικές.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Θα πω και κάτι τελευταίο για να. Γιατί σας θέλετε να
0: τότε που ήταν εκεί, τότε που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, γιατί δεν βγήκε ο Γιούνκερ να τα πει αυτά.
1: Νομίζω το ξαναείπε.
0: Δεν είχε πει τέτοιο πράγμα.
1: Πριν καιρό, νομίζω το ξαναείπε. Λέει, δεν ήταν η πρώτη φορά που το ανέφερε. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί ήταν υπόθηκε. Okay. Αυτά είναι παιχνίδια που γίνονται συνέχεια εκατέρωθεν. Δεν είναι κάτι που δεν
0: ξέρω. Ναι, αλλά αν τα χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα.
1: Ναι, χρησιμοποιούμε γιατί ίσως να μην ακούστηκε πάρα πολύ όταν έπρεπε.
0: Κύριε Νίκο, πόσα χρόνια είστε στο Βερολίνο? Πόσα χρόνια?
1: 8 χρόνια.
0: Οικονομικός μετανάστης?
1: Να σας πω την αλήθεια, όχι. Αλλά είχαμε μια καλή πρόταση και εγώ και η γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου είναι δικηγόρος και ήρθαμε. Ναι. Είχαμε πολλούς φίλους και τελικά ήρθαμε και έχουμε κάνει οικογένεια, έχουμε παιδάκι. Ναι, είμαστε 8 χρόνια εδώ. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα σας πω το εξής. Θα πω δύο πράγματα για το Βερολίνο. Θα σας πω. Έχει πάρει κάποια μέτρα η Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης, που δεν υπήρχαν και μπροστά, που δηλαδή μας διευκολύνει εμάς, άμα θέλουμε να γυρίσουμε, με πολλές φοροελαφρύνσεις κτλ. Δηλαδή, αν θέλω να γυρίσω και να κάνω μια επιχείρηση δική μου, θα με συνέφερε πάρα πολύ να αυτό να το κάνω. Δυστυχώς, η γυναίκα μου δεν έχει τις ίδιες βλέψεις με μένα, οπότε μάλλον το βλέπω πολύ δύσκολο το να ξαναγυρίσουμε. Αυτό. Είναι δύσκολο, δεν θα το σκεφτόταν καν, γιατί λέει δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ, παρόλο που είναι δικηγόρος όπως σας είπα, και νομικός και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι θα μπω σε μια διαδικασία να είμαι σε κάποιον π.χ. μεγάλο δικηγόρο να δουλεύω για αυτόν με την ελληνική νοοτροπία. Αυτό.
0: Και προφανώς και με τις αποδοχές που αποκλείεται να έχει. Δεν μπορεί, για να σας πω. Να σας πω, όλοι για να πληρωνόμαστε εργαζόμαστε. Δεν πληρωνόμαστε για. Δεν εργαζόμαστε για φιλανθρωπία.
1: Ναι, δεν συζητάω καθόλου. Απλά δεν υπάρχει ούτε καν στα σκέψη στο μυαλό τη συζύγου κάτι τέτοιο, ούτε στα πιο. Ναι.
0: Εντάξει, όχι, ρώτησα.
1: Ναι, όχι. Καλά κάνατε. Κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι ανοιχτός να πω τίποτε. Θα σας πω και αυτό για να κλείσω.
0: Έλατε.
1: Δύο πράγματα. Πολύ γρήγορα. Το ένα είναι ότι άλλη μια ερώτηση και αυτή που σας έκανα πριν, γιατί ο Τσίπρας πήρε την καυτή πατάτα με τα Σκόπια και την αποτέλειωσε. Κάτι εξυπηρετούσε, από κάποιον το έκανε, κάτι κέρδισε. Τελεία, παύλα παράγραφος. Και μετά, ναι.
0: Ελάτε, πείτε και το άλλο.
1: Ναι, και το τελευταίο που ήθελα να σας πω, ό,τι ακούτε για τη Γερμανία και τα λοιπά, ούτε τα μισά δεν ισχύουν.
0: Δηλαδή.
1: Σας το λέω έτσι, αυτά είναι. Δηλαδή, κακά τα οικονομικά, ότι απολύουν κόσμο, ότι.
0: Άρα δεν είναι κακά τα οικονομικά της Γερμανίας.
1: Να σας πω την αλήθεια. Εδώ πέρα οι άνθρωποι δεν νιώθουν τίποτα, ούτε ακούς κανέναν ποτέ.
0: Ξέρετε ποιοι τα λένε αυτά. Αυτά τα λένε υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Για να συγκρίνουν την κατάσταση με την Ελλάδα.
1: Ναι, μπορεί, δεν διαφωνώ.
0: Όχι, σας το λέω.
1: Ναι, ό,τι ακούτε, κρατήστε το 1%.
0: Ναι, γιατί λένε ότι να κοίτα η κρίση στη Γερμανία. Εσείς τώρα μου λέτε δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν είναι, κοιτάξτε, υπάρχει λίγο ακρίβεια γιατί όταν ήρθαμε.
0: Καλά, αν είναι λίγο ακρίβεια σε εσάς, τι να πούμε εμείς.
1: Ναι, εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν μεγάλοι μισθοί. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς το κόστος ζωής
1: είναι. Είναι, αλλά να σας πω λίγο κάτι, δεν είναι. Στην τελική, γιατί τα ενίκια εκεί που έχουν πάει στην Ελλάδα έχουν μια μικρή διαφορά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ δηλαδή να σας πω, συγκεκριμένα δίνω 1000 ευρώ με ρεύμα και τα λοιπά που δίνουμε εδώ πέρα, τα δίνουμε όλα μαζί, αλλά τα δίνω από 8 χρόνια πριν. Τώρα είναι πάμφθηνα για μένα. Εκεί πέρα τα σπίτια κάνουν 1800 και 2000, αλλά δεν μπορούν να μου το κάνουν γιατί το έχω 8 χρόνια. Έχω παλιό συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τόσο πάνε. Δεν είναι, δεν έχει κάποια διαφορά. Αυτό.
0: Ναι, και
1: μην ακούτε
0: και
1: τίποτα.
0: Όχι, εγώ τα ακούω όλα, δεν είναι. Αφήστε το τι ακούω.
1: Όχι, σας το λέω. Λοιπόν. Και ο Μέρτς είναι για κάτω. Είναι έτοιμος να φύγει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει καλοκαίρι. Σας το λέω και αυτό, το θυμάστε, θα τα λέμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Νίκο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Δώσε τον ξηρομερίτη να του πω μια καλησπέρα. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε γιατί θα κάψει τη συμμετοχή του. Ξηρομερίτη.
1: Έλα,
0: αύριο θα τα πούμε.
1: Το κατάλαβα. Το
0: καλά
1: κατάλαβα.
0: Είσαι.
1: Μια γαρούλα. Μια
0: λοιπόν,
1: γαρούλα.
0: Άκου, θα σου πω ότι θα πω δύο λόγια και θα σε καληνυχθήσω. Το 19 που είχαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, το Φεβρουάριο, όταν έγινε αυτό, που υπήρχε όρος πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η ΦΥΡΟΜ, 125 χώρες, μεταξύ των οποίων Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, Ρωσία, αναγνώριζαν τα Σκόπια διμερώς.
1: Το κατάλαβες, ρε Παγάσα, ότι
0: με το εξέρω, με το όνομα, με το όνομα, με το όνομα,
1: τα παπούτσια,
0: με το όνομα, άστα τα παλιά σου τα παπούτσια, θα μου τα πεις αύριο τα παλιά σου.
1: Θα στο πω αύριο, ναι. Μετά να μιλήσουμε.
0: Με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας.
1: Ναι.
0: Τη βόλεψε τη Νέα Δημοκρατία. Τη βόλεψε πάρα πολύ αυτή η συμφωνία.
1: Ναι, θα σε πάρω να
0: απλά...
1: τσακωθούμε αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα τσακωθούμε για κανένα άλλο λόγο.
0: Βρέτε,
1: μόνο
0: για αυτό. Δεν θα τσακωθούμε ούτως ή άλλως. Απλά σου εξηγώ ότι τη βόλεψε μια χαρά τη Νέα Δημοκρατία. Απλά με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα πέρναγε.
1: Ενώ πέρασε πιο εύκολα με τον άλλον.
0: Εννοείται.
1: Πόσο με φτιάχνεις τώρα βραδιάτικα.
0: Γεια σου, ξηρομερίτη.
1: Δεν έχω χώρο, δεν έχω.
0: Μα δεν έχουμε, εκ των πραγμάτων. Σου είπα, δεν σε κάψω για δύο λεπτά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, φιλιά.
1: Να σε καλά, ότι αγαπάς.
0: Γεια. Λοιπόν. Ρώτησα, κύριε Κώστα. Από πότε, από τότε που τον κράζουν όλοι ότι πίνει δύο ποτηράκια πριν τη συνόδου κορυφής και τώρα έγινε αξιόπιστος συνομιλητής και μπορεί να λέει αυτά που λέει και να τα θεωρούμε δεδομένα ότι έχουν συμβεί. Όχι, δεν υπάρχει οικονομική στενότητα στη Γερμανία. Δεν ξέρω. Ο φίλος από το Βερολίνο το είπε. Που μου λέτε στη Γερμανία κρίση και κρίση, φαγωθήκατε. Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Λάσκαρης αγοραστός νωρίτερα και Μαρία Ψάλτη στην αρχή. Ναι. Δέσποινα καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας επέστρεψε, την έχουμε κοντά μας. 9:11. Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Απόψε, πρώτο ο Θεός μετά τις 9. Μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza.
4: Preveza 93.
5: Πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το θέμα της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο σχήμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και με 7 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. 7 δεσμεύσεις που περιέχονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Πρόκειται για 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με τις οποίες νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Είναι δηλαδή 7 γενικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε, όπου και αν κινείται ιδεολογικά ή πολιτικά. Σημασία έχει αν τώρα αυτές οι 7 διακηρύξεις, οι 7 δεσμεύσεις θα συνοδευθούν από αναλυτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τους. Πρόγραμμα κοστολογημένο, πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το να μιλάς για παράδειγμα για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας είναι κάτι που ακούγεται πολύ γενικό και πολύ αόριστο και με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σημασία έχει με ποιον τρόπο φτάνεις εκεί, με ποια οικονομικά μέτρα, με ποια χρήματα υλοποιείς το αίτημα της αξιοπρέπειας, που βεβαίως αναφέρεται στους πολίτες και στον τρόπο ζωής τους. Όπως επίσης το ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, και αυτό παρότι δεν έχει κυρίως οικονομική διάσταση αλλά πολιτική, και αυτό θέλει ανάλυση. Θέλει να μας πει δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με ποιον τρόπο θα οικοδομήσει

αυτή την ισχυρή δημοκρατία στην οποία αναφέρεται. Τι θα αλλάξει στο Σύνταγμα, τι θα αλλάξει στους νόμους, πώς θα θωρακίσει θεσμικά την λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλω να πω, τα μεγάλα ερωτήματα τώρα τίθενται και από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο πολιτικό σχήμα θα εξαρτηθεί και η πορεία του το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο εγχείρημα, παρότι πρέπει να πούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την καθαρή εικόνα, τώρα που υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα σύμβολα, υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δούμε να ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις των οργάνων του, τα πρόσωπα. Σε μερικές εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το δείχνουν να μάχεται για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί γύρω στη μία μονάδα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στην περιοχή του 14-15%. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 17%, προσήγγιζε το 18%. Βέβαια μιλούμε για μια άλλη εποχή, με λιγότερα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Τώρα το πράγμα έχει γίνει, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Βαβέλ. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε ακόμα και σε Βουλή 10 κομμάτων. Τώρα, ο τίτλος του κόμματος, το ΕΛΑΣ, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επικοινωνιακά, από την άποψη του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή, είναι πετυχημένος. Γιατί ο στόχος ήταν αυτός. Να προκαλέσει συζήτηση και να εντυπωθεί. Σε ό,τι αφορά την ουσία του τίτλου, θα σας πω ότι έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, το ΕΛΑΣ το πήραμε το ΕΑΜ, το αφήνουμε στον Πολάκη. Αστειεύομαι, αλλά ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τρολαρίσματα του νέου ονόματος που διάβασα χθες στο διαδίκτυο, ότι πήρε το ΕΛΑΣ και άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Επίσης πολλά τρολαρίσματα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, η οποία επίσης είναι ΕΛΑΣ. Εμφανίζουν σε ένα σκίτσο που κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό τις τελευταίες ώρες κάποιον να ζητά τον Αλέξη Τσίπρα στο τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας και να λένε δεν είναι εδώ, απουσιάζει. Όμως επαναλαμβάνω, επομένως, αφού τόση συζήτηση ξεσηκώθηκε, σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, το marketing, η επιλογή ήταν έξυπνη. Τώρα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ το πρόσεξα γιατί το ρωτούσα τις προηγούμενες μέρες αν θα υπάρχει η λέξη αριστερά, αριστερή, αριστερός στον τίτλο του νέου κόμματος. Υπάρχει η λέξη αριστερή. Αριστερή συμπαράταξη. Φέρνει λίγο συνασπισμό η λέξη συμπαράταξη, και το ελληνική μπροστά λένε ότι υποδηλώνει το πατριωτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος, που σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αναφορές σε Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και χθες στην αναφορά στο ΠΑΣΟΚ της πρώτης περίοδου, φαντάζομαι ότι θέλει να υποδηλώσει αυτό που τότε ονόμαζαν πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Πατριωτική αριστερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις του νέου πολιτικού σχήματος
για τα εθνικά θέματα. Για να δούμε τι διαφορετικό ευαγγελίζεται η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν σημαίνει το ελληνική, ότι κάτι πιο έντονα πατριωτικό κομίζει το νέο σχήμα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κινηθεί στα εθνικά θέματα σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό στο οποίο κινήθηκε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε. Αναμένουμε.

τώρα για το αριστερή, και αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα το δούμε. Γιατί τον άκουσα να μιλάει και για σοσιαλδημοκρατία. Έκανε αναφορά σε ρεύματα οικολογίας και σοσιαλδημοκρατίας. Και επειδή έγινε και η ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, όταν άκουγε τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, έβγαζε αναφυλαξία. Του προκαλούσε αλλεργία. Σοσιαλισμός έλεγε, όχι σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία λέει το σημερινό Πασόκ, το Πασόκ Ανδρουλάκη. Σοσιαλδημοκρατία λέει εσχάτως και το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Γι' αυτό σας λέω από την διακήρυξη με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας νόημον άνθρωπος, όπου και αν ανήκει πολιτικά, δεν βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα, περιμένουμε την εξειδίκευσή της με το πρόγραμμα του νέου κόμματος, με το πρόγραμμα και με τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Τώρα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέτρ σε αυτό που λέμε επικοινωνία, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά. Όλο το setup ήταν προσεκτικά στημένο, από τα χρώματα και το παραλληλισμό με την Μπαρτσελώνα. Βέβαια τα χρώματα, το είπα και χθες, τα έχει και ο ιστορικός Φανιώνιος τα ίδια χρώματα. Μέχρι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε με μπουκάλι το όνομα του κόμματος, το ξέβρασε η θάλασσα και το βρήκε το κοριτσάκι και έτρεξε να το φέρει στο θυσίο στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας επίσης ιστορικές στιγμές του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, με τα κοριτσάκια που ανέβαιναν για να τον αγκαλιάσουν ή για να του δώσουν ένα λουλούδι στην εξέδρα από την οποία απίφθινε λόγο στον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατός στην επικοινωνία, είναι καλός ομιλητής, έχει ωραία παρουσία, δυνατό χαμόγελο και επαναλαμβάνω, η χθεσινή συγκέντρωση στο θυσίο ήταν καλά σκηνοθετημένη. Δεν είδα πλήθος κόσμου, έτσι. Είδα μια συγκέντρωση που μου θύμισε αυτές που κάνει το Πασόκ αναλόγως προεκλογικά στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε λίγο μεγαλύτερη, όχι όμως κάτι που να δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή έβλεπα και άδειο δρόμο στο βάθος. Παρά την καλή σκηνοθεσία που είχε φωτίσει ορισμένα κομμάτια και ορισμένα άλλα ήταν σκοτεινά. Άρε Τάσο Μπυρσίμ, είσαι ο πρώτος διδάξας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αξιοπρεπής εικόνα, πολιτική, καλή εικόνα, διότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αλλά για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ανάλογες ή και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τρομερό η χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια καλή, αξιοπρεπής συγκέντρωση που δεν έδειξε όμως μια δυναμική σημαντικού πολιτικού φαινομένου. Θα αναμείνουμε λοιπόν. Θα αναμείνουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει όλα τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Χθες είχε σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε νέα πρόσωπα, τουλάχιστον 50 νέα πρόσωπα κάτω από την κεντρική εξέδρα από την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, και κυρίως απουσίαζαν από την συγκέντρωση οι βουλευτές και τα στελέχη, οι ενενεργεία βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αρκετά από αυτά δεν θα έλεγα ότι μας έλειψαν, δεν θα το έλεγα.
Θα δούμε λοιπόν και πώς θα διαμορφωθεί η στελεχειακή εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος. Θα δούμε ποιοι θα μετάσχουν στα όργανα διοίκησης του νέου κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αν θα είναι πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά μαζί με τις απαντήσεις στα μεγάλα και κρίσιμα προγραμματικά θέματα και ερωτήματα θα δώσουν την τελική εικόνα. Και νομίζω ότι εκεί στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις την πρώτη σχετικά καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και ότι δεν επηρεάζεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά τουλάχιστον η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας που κινείται εκεί γύρω στο 30% από 29 έως 31% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, ανάλογα με την κάθε εταιρεία. Στο 14 με 15 καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, στο 13 με 14 καταγράφεται το Πασόκ. Έχουμε ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Και ο νέος παράγοντας στο πολιτικό χάρτη είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό με το τίτλο που μοιάζει με έκθεση. Είναι ένας τίτλος δύο σειρές. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού. Και νομίζω έχει και κάτι άλλο μετά, δεν το θυμάμαι ολόκληρο. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά. Όμως εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πάνω από 8-8,5%, που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε πρόσωπα, δεν έχουμε δει και αυτά που είδαμε δεν μας έχουν ενθουσιάσει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ορισμένα προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, κάποια άλλα από το χώρο της αριστεράς. Γενικώς περιμένουμε να βγάλουμε νόημα, συμπέρασμα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί και αυτό θα βγει μέσα από τις τοποθετήσεις του νέου κόμματος και της Προέδρου του για τα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια το πρόγραμμα του σταθμού μας σε αυτή την ώρα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις κάνουμε, έχουμε την συνέντευξη με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για να μιλήσουμε κυρίως για την υγεία. Θα πούμε όμως και ένα-δυο πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα. Καταθέτει μήνυση εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM. Έξε του
1: έρωτα την πείρα. Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

σας έλεγα για το τρολάρισμα, για το όνομα, το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Έχει κάνει ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, και ανακοινώνει εκεί, δεν ξέρω αν το εννοεί ή απλώς κάνει χαβαλέ, κάνει πλάκα, ανακοινώνει πολιτικό κόμμα ΕΔΕΣ, λέγοντας Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία, ΕΔΕΣ. Θέλω να ελπίζω ότι είναι απλώς τρολάρισμα και πλάκα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος». ΕΛΑΣ, το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ακόμη, βολές Καραμανλή στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Νησιά με συνοστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού, γράφει η Καθημερινή και αναφέρει τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Σκιάθο, αλλά και τη μη τουριστική Σαλαμίνα ή την Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Γίνονται, γράφει, νησιά με συνοστισμό Μεγαλούπολης. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Εργατικά συνδικάτα Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο σημερινός Ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και ΕΛΑΣ, η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Ακόμη, κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν δύο κεντρικά θέματα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβής για διορισμό και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα», Καραμανλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου, και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62.

Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα βαρισίματα, μηνύματα, καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη εναντί της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας, το απόσπασμα της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που επιλέγει να προβάλλει η Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι ανάλογο σχόλιο κάναμε και εμείς εδώ από την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτό το έκτρωμα το νομοθετικό του Ερντογάν από την Ελλάδα σε όλα τα μεγάλα διεθνή φόρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Προσβολή των νεκρών μας, χοροδία από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ». Λίγες μέρες μετά την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και ένα μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Ακόμη ξαναζεσταμένη σούπα, λέει η Δημοκρατία, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά, σε νέο περιτύλιγμα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή ονόματος Ελλάς που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα «Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο». 7 δεσμεύσεις με αοριστίες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέο. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω «Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά». Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5% λέει η απογευματινή. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Ίντερβιο. Ο Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Ακόμη, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα του ο Ελεύθερος Τύπος. Η εφημερίδα Εστία. Βόμβες Καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών από την ομιλία Καραμαλή, ο τίτλος της Εστίας. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως από ατάκες από την ομιλία, τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, που προβάλλει Εστία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, κρατά το χαρτί, το μπάπυρο με το όνομα του νέου κόμματος και χαιρετά τον κόσμο με το κοριτσάκι δίπλα του. Τίτλος 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ακόμη Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής.
το μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία του, η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα, οι ελασίτες ξανάρχονται, σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο, λέει το μανιφέστο, λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Ακόμη, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, διαβάζω στο μανιφέστο, η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης εναντίον Πασόκ, πάντα από το μανιφέστο, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Η Ελεύθερη Ώρα έχει κεντρικό θέμα παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Η ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσεις στην εξόφληση υποχρεώσεων με τεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Και Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης, είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Τέλος, Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική των ήρεμων νερών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ, ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους, που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια Club στο Προτέρια App. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, από την Κομωτινή.
0: Θα ζητήσω ένα σχόλιο σας μόνο σήμερα το πρωί. Αφορά αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, για τα ήρεμα νερά. Ότι η πολιτική των ήρεμων νερών είναι μια πολιτική που την πληρώνουμε, και ζήτησε να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο σκέλος. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές στις αναλύσεις μου από το 2023, μεταξύ άλλων και στην Real News. Τα ήρεμα νερά ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης με συγκυριακό πρόσημο από την Τουρκία. Η Τουρκία το προκάλεσε, η Τουρκία το ζήτησε, κύριε Χατζηνικολάου, μετά τους σεισμούς, με την κατάσταση της οικονομίας της, και επειδή τότε έπρεπε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, να ξαναπλησιάσει τους δυτικούς, άρα ήταν υποχρεωμένη να χαμηλώσει στροφές έναντι της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Τα ήρεμα νερά, οι δύο πλευρές κερδίσαν χρόνο. Το χρόνο το χρειαζόντουσαν για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα χρειαζόταν αυτό το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, για να συνεχίσει τον στρατιωτικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, που πραγματικά έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Και αυτό ξεκίνησε το 20 από την κρίση με την Τουρκία, και ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και το δεύτερο ήταν, ξέρετε, να προχωρήσουμε κι εμείς σε μια σειρά κινήσεων που αφορούν να χαράξουμε τα δικαιώματά μας στο χάρτη και να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα τι σημαίνει? Ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν υπερβολικές προσδοκίες ή όχι, κακώς κατά την εκτίμησή μου, αυτό ξέρουμε ότι θα έλυγε σε κάποια φάση. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει λήξει ουσιαστικά από το 2025. Για διάφορους λόγους την κάνουμε άλλη φορά αυτήν την κουβέντα. Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Άρα, επαναλαμβάνω, για διαφορετικούς λόγους επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Το χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να διαχειριστεί. Το δεύτερο σκέλος του πρώην Πρωθυπουργού, συμφωνώ απολύτως. Η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε πολλαπλά ακροατήρια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα ελληνοτουρκικά, απαιτείται ειδικά τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά και από την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω Ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο, αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος γαλάζιας πατρίδας ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κ. Χατζηνικολάου, θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ, ξέρετε, εκτιμώ πολύ τους ιστορικούς όσο μεγαλώνω, όταν μιλάνε με Τούρκους και λένε «Καλώς βρε παιδί μου ο Κεμάλ, μεγάλος ηγέτης, αλλά τι μας άφησε μια μικρή χώρα». Άρα έρχεται ο Ερντογάν και συνεχίζει να σου λέει ότι εξακολουθώ να σκοπεύω στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας, να την περικυκλώσω, να την απομονώσω στους θαλάσσιους χώρους, πάνω κάτω μια προσπάθεια φιλανδοποίησης της χώρας μας. Τώρα, αν αυτό αποτύχει, και δόξα τω Θεώ έχουμε τη σκληρή ισχύ εφόσον η χώρα μας προκληθεί για να αντιδράσει επί του πεδίου, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μελλοντικό επεισόδιο, μια μελλοντική κρίση, κύριε Χατζηνικολάου. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και το λέω από το 2022.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο αναθεωρητισμός δεν ξεκίνησε εκεί, ούτε θα τελειώσει στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Άρα, στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα και πρέπει η Τουρκία να μας ενώσει, κύριε Χατζηνικολάου. Ειδικά τώρα δεν πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διχάσει.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο στο τιμόνι της Τεχνικής Διευθύνσης Παναθηναϊκού και επίσημα από χθες το απόγευμα ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ, διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτες, με τον οποίο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλυσε το συμβόλαιό του την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος πρώην προπονητής της Κοπενχάγη υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη όταν πήρε δύο χρονιές, το 2023 και το 2025, το double στην Δανία, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 έφτασε με την ομάδα του στους 16 Champions League. Τον όμιλο που έπαιζε είχε προσπεράσει Manchester United και Galatasaray, είχε μείνει πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όχι στα μπουζούκια, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας. Γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία, η διοίκηση, χθες το βράδυ μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτόν τον στόχο, το μυαλό μας, δήλωσε ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, στη συνέντευξη που του πήρατε. Είπε κάτι πολύ σωστό που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα από κανέναν, ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, ήταν η ατάκα του αρχηγού του Ολυμπιακού, που τώρα έχει στόχο ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όμως ξεκαθάρισε ότι πρώτα υπάρχουν τα ημιτελικά που αρχίζουν αύριο με την ΑΕΚ. Ποδοσφαιρικά και πάλι, ο Αγιούκ Ελκαμπή είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 απόψε στη Λευκοσία, η Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο τον τελικό θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Conference League απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Τέλος του τένις, το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός πέρασαν και ο Στέφανος Τσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα, την νούμερο 12 στον κόσμο, την Λίντα Νόσκοβα, 7-6-7-6, ενώ ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε αποκλείοντας τον Γάλλο Αντρέ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Το δεύτερο σετ είχε πάρει το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής. Τώρα η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182, θα είναι η αντίπαλος αύριο της Μαρίας, ενώ στους άντρες το νούμερο 104 του κόσμου, τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκληση στο τρίτο γύρο του Γαλλικού Open.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της